θέσαντος λόγο και γιατί μιλάμε για σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Πριν όμως προχωρήσω, θέλω να ανοίξω μία παρένθεση στο σημείο αυτό και να εξηγήσω ότι όταν αναφερόμαστε σε δόγματα της Εκκλησίας, δεν το κάνουμε, δεν το έκαναν οι πατέρες, για να μιλήσουμε για μια αντικειμενική αλήθεια που ούτως ή άλλως υπάρχει, για να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και να μην νομίζουμε ή να μην λέμε ψέματα. Το δόγμα δηλαδή δεν είναι μια αντικειμενική αλήθεια που πρέπει απλώς να την ξέρουμε. Το δόγμα έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου και κατ' επέκταση με τη σωτηρία της κτήσεως. Γνωρίζουμε τα δόγματα επειδή αυτά μας βοηθούν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε. Η λέξη δόγμα προέρχεται, όπως ξέρετε, από το δοκίν και κατ' ουσίαν το δόγμα παραπέμπει όχι σε αυτό που υπάρχει, αλλά σε αυτό που φαίνεται. Είναι το φαινόμενο των υπαρκτών και όχι το νοούμενο, το όντως υπάρχον. Μάλιστα, στις Οικουμενικές Συνόδους, τα δόγματα τα ονομάζουμε όρους και η λέξη παραπέμπει στο όριο, που σημαίνει σύνορο. Μας δηλώνουν δηλαδή ποια είναι τα σύνορα ανάμεσα στη χώρα των ζώντων και στη χώρα του θανάτου, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Τα δόγματα και οι όροι δεν είναι η όλη αλήθεια. Η αλήθεια είναι γεγονός υπαρκτικής φύσεως. Και όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, η αλήθεια για την παράδοσή μας έχει πρόσωπο και έχει υπόσταση. Είναι το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Η μόνη δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτή την αλήθεια είναι να έρθουμε σε σχέση μαζί της. Ωστόσο, έχουμε ανάγκη από τους όρους, τα όρια όπως είπα. Έχουμε ανάγκη από τα δόγματα, δηλαδή την επίγνωση των φαινομένων, για να προσανατολίζουμε με μια σχετική ασφάλεια την οδηπορία μας μέσα στη ζωή μας. Όλα τα δόγματα οι πατέρες τα διατύπωσαν σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπου. Στην Εκκλησία μας δηλαδή, στην παράδοσή μας, δεν υπήρξε καταστατική διατύπωση δογμάτων. Δεν ξεκινούσαν δηλαδή οι πατέρες Εκκλησίας εν ψυχρό να πούν «Έλατε να αποφασίσουμε ποια είναι τα άρθρα της πίστης». Η διατύπωση των δογμάτων γινόταν πάντοτε εξαιτίας κάποιας εξωτερικής πρόκλησης. Μόνο δηλαδή όταν υπήρχε προσβολή του μυστηρίου της σωτηρίας, τότε αναγκάζαν οι πατέρες να διατυπώσουν το δόγμα ή τους όρους της πίστεως. Και το έκαναν για να διαφυλάξουν ακριβώς το όριο, το σύνορο, ανάμεσα στον τόπο της ζωής και στον τόπο του θανάτου. Γι' αυτό και ποτέ τα δόγματα δεν κλείνουν. Εσάι έως εσχάτων, κάθε φορά που προσβάλλεται το γεγονός της σωτηρίας, η Εκκλησία, ως ευχαριστιακό σώμα, μπορεί να διατυπώνει δόγματα, μπορεί δηλαδή να διατυπώνει την εμπειρία της, αυτό που ζει. Και ενδεχομένως μπορεί να διατυπώνει αυτή την εμπειρία με διαφορετική ορολογία σε κάθε εποχή, ανάλογα με τη σημαντική που έχουν οι λέξεις

ίσως ακούσει τη διατύπωση ότι η δημιουργία είναι έργον του Πατρός που συμβελείται δια του Υιού και τελειούται δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατήρ διηγού εν Αγίου Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Τι είναι όμως αυτή η δημιουργία που ο Πατήρ θέλει και ενεργεί? Κατ' ουσία είναι ένα δώρο στον Υιό του. Ο Πατήρ θέλει να χαρίσει στον Υιό του μία κτήση και δημιουργεί τον κόσμο χάρη του Υιού του. Παρένθεση, ας έχουμε βέβαια υπόψη μας ότι χρησιμοποιώ εικόνες, μιας και μιλάμε για πραγματικότητες που δεν μπορούμε να τις πλησιάσουμε διαφορετικά. Κλείνει η παρένθεση. Ο Υιός λοιπόν του Πατρός θα φανερωθεί ως ο έχων την κτήση όλη. Αυτός που έχει τη δημιουργία στα χέρια του, ο ενωμένος με την κτήση. Η ένωση όμως του λόγου με την κτήση δεν είναι αυτόματη. Πραγματώνεται δια της ενώσεως του λόγου με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ασφαλώς αυτό που ονομάζουμε η κορονίδα της δημιουργίας, το επιστέγασμά της, γιατί δι' αυτού θα ενθεωθεί όλη η κτήση. Μόνο ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία δημιουργείται με τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Υιό, να ενωθεί με τον Λόγο. Επομένως, η βούληση του Πατρός είναι η χάρη στο πρόσωπο του Υιού, η προσφορά στον Υιό μιας κτήσεως ολόκληρης. Η κτήση αυτή δημιουργείται ασφαλώς εκ του μηδενός. Δεν είναι αιώνια η προέλευση της δημιουργίας. Θα γίνει αιώνια μόνο στην ένωσή της με το Λόγο, με τον Υιό, με την υπόσταση του Δευτέρου Προσώπου της Τριάδος. Εάν αυτή η ένωση δεν επιτευχθεί, η δημιουργία, αφού ξεκινάει από το μηδέν, εμπεριέχει τη φορά επιστροφής στο μηδέν. Δεν έχει μέσα της ζωή. Δεν έχει μέσα της δύναμη ζωής. Η μόνη δύναμη ζωής που μπορεί να έχει το κτιστόν είναι η ένωσή του με το άκτιστον. Αυτό γίνεται και ζωή του κτιστού. Ο άνθρωπος καλείται λοιπόν να οδηγήσει όλη την κτήση στην εγχρήστωσή της, ουσιαστικά στην ενθέωσή της. Καλείται να την κάνει σάρκα του Υιού ή να επιτρέψει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στον Υιό να σαρκωθεί μέσα στην κτήση. Ο άνθρωπος αποτυγχάνει σε αυτήν την αποστολή. Αποτυγχάνει γιατί επιλέγει να γίνει ο ίδιος πηγή της ζωής, επιλέγει να υπερνικήσει μόνος του αυτόν τον ενδυνάμει θάνατο που υπάρχει στην εκ του μηδενός δημιουργία του. Νομίζει ότι μπορεί να γίνει ο ίδιος Θεός, να γίνει δηλαδή ο ίδιος πηγή ζωής. Και αυτή είναι η αποτυχία του ανθρώπου. Και αυτή η αποτυχία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που καλείται να οδηγήσει τον εαυτό του και την κτήση στον Υιό, στην ενθέωση, αποτυγχάνει. Και αυτή η αποτυχία αποκαλύπτει μέσα στην ιστορία αυτό που στην Εκκλησία ονομάζουμε μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οικονομεί ο Θεός τα πράγματα ώστε να σωθεί ο κόσμος. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας αποκαλύπτεται στην ιστορία επειδή απέτυχε ο άνθρωπος να οδηγήσει την κτήση στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και ονομάζουμε μυστήριο της οικονομίας την αντίστροφη κίνηση. Την κίνηση που γίνεται από τον Θεό προς τον κόσμο για να έρθει πλέον ο Υιός και Λόγος του Θεού να ενωθεί με την κτήση. Για να το κάνει αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού πρέπει να γίνει άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα ενθέωσης της κτήσης. Πρέπει να λάβει την ύλη της κτήσεως. Και το μόνο όν δια του οποίου μπορεί να λάβει την ύλη της κτήσεως και της αόρατης και της ορατής και της πνευματικής και της ηλικής είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι το όν το οποίο μετέχει και της αόρατης και της ορατής κτήσεως και της πνευματικής και της ηλικής.

απιστίας οικονομίας. Μόνο και μόνο για την καλύτερη διασάφηση του θέματος που συζητάμε, θα μπορούσαμε ίσως να θέσουμε δύο υποθετικά ερωτήματα. Τι θα γινόταν αν ο άνθρωπος δεν αποτύγχανε? Θα εναρθρωπούσε τότε ο ιός? Οι πατέρες απαντούν ναι, συμπληρώνοντας ότι τότε δεν θα μιλούσαμε για ενανθρώπιση του λόγου, αλλά για εμφαίωση του ανθρώπου. Και στις δύο περιπτώσεις θα είχαμε ένωση του κτιστού με το άκτιστο στο πρόσωπο του ιού. Η ενανθρώπιση λοιπόν δεν γίνεται επειδή απέτυχε ο άνθρωπος. Η ενανθρώπιση γίνεται επειδή ο άνθρωπος δεν προσκόμισε την κτήση εμφαιωμένη στον ιό του πατρός. Δεν είναι αιτία της ενανθρωπίσεως η πτώση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του ιού ή η εμφαίωση του ανθρώπου θα γινόταν ούτως ή άλλως. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος που έγινε η ενανθρώπιση. Υπήρξε αυτός ο τρόπος επειδή υπήρξε η αποτυχία. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύγανε, η ενανθρώπιση θα γινόταν ούτως ή άλλως, αλλά θα γινόταν με άλλο τρόπο. Το δεύτερο υποθετικό ερώτημα που θα μπορούσαμε να θέσουμε είναι γιατί ο Θεός, που δημιουργεί εκ του μηδενός τον κόσμο, δεν εισάγει μέσα στην κτήση δυνάμεις αποτρεπτικές της αποτυχίας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, αλλά και στην πατερική θεολογία. Η ενθέωση είναι συνδεδεμένη με την ελεύθερη κίνηση, με την ελευθερία. Η ύπαρξη της αγάπης, ο τρόπος δηλαδή υπάρξεως των όντων ως αγάπη, δεν επιτρέπει τη μηχανιστική τελειοποίηση της δημιουργίας. Επειδή υπάρχει αυτή η αγάπη, και επειδή η αγάπη, το τονίζω πάλι, είναι τρόπος υπάρξεως και δεν είναι μια ηθική δύναμη, γι' αυτό υπάρχει και η ελευθερία. Αυτό που δημιουργείται από το Θεό καλείται να θέλει να ενωθεί μαζί Του. Εμφυτεύεται μέσα στον άνθρωπο η δυνατότητα να πει όχι ή να πει ναι στη σχέση του με τον Θεό. Και ο άνθρωπος, μέσα από τη σύγχυση της φύσεώς του, λέει όχι σε αυτή την ένωση. Αλλά, επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα αυτά είναι υποθετικά και κανονικά δεν μπορούν να τεθούν παρά μόνο ως ερωτήματα εργασίας που μας βοηθούν στην καλύτερη διασάφηση των όσων λέμε.

διαβάσει την εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή. Σύμφωνα με αυτή την εικονολογική διήγηση, όταν ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, του εμφυτεύει ορισμένες ιδιαίτερες δυνάμεις που δεν τις έχει κανένα άλλο κτιστό. Η κυριότερη από αυτές είναι βέβαια η δύναμη του αυτεξουσίου, το να μπορεί να πει ναι ή όχι. Ωστόσο, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο με βάση ένα πρότυπο και το πρότυπο αυτό βρίσκεται στο μέλλον. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για μέλλον στη βούλη του Θεού, αλλά βλέποντας τα πράγματα από τη μεριά του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι το πρότυπο με βάση το οποίο δημιουργήθηκε ο άνθρωπος βρίσκεται στο μέλλον. Κατ' ουσίαν, ο άνθρωπος δημιουργείται για να χαριστεί στον Υιό του Θεού. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο για να τον χαρίσει στον Υιό του. Με άλλα λόγια δηλαδή, ο άνθρωπος δημιουργείται για να υπάρξει ως Χριστάνθρωπος, ως εγχριστωμένος άνθρωπος. Άρα ο άνθρωπος θα ενωνόταν ούτως ή άλλως με τον Λόγο του Θεού, με τον Υιό του. Αν ο άνθρωπος δεν αποτύχανε στην αποστολή του, θα ενωνόταν με τον Υιό και Λόγο του Θεού, ενθεώνοντας και όλη την κτήση, όλη τη δημιουργία. Απέτυχε όμως ο άνθρωπος αυτό και γίνεται τώρα η αντίστροφη κίνηση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αντί ο άνθρωπος μέσα στην πορεία της πνευματικής του ανάπτυξης να ομοιωθεί με το πρότυπό του, με τον Λόγο του Θεού, τώρα είναι ο Λόγος που σαρκώνεται, που γίνεται άνθρωπος για να πραγματοθεί αυτό που ήταν εξ αρχής το ζητούμενο, το να γίνει ο άνθρωπος Θεός και δι' αυτού να θεωθεί όλη η κτήση. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, ούτως ή άλλως η σάρκος θα γινόταν, ότι εν ανθρώπης θα γινόταν. Έγινε με αυτόν τον τρόπο και σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή εκ Μαρίας της Παρθένου, επί Ποντίου Πιλάτου, επειδή ο άνθρωπος είχε αποτύχει. Οι πατέρες μιλάνε συνήθως για όλα αυτά με μια εικονολογική γλώσσα, όπως ήδη έχω αναφέρει. Ακόμα και την ιερή ιστορία συχνά την περιγράφουν με μια τέτοια εικονολογική γλώσσα. Με μια τέτοια εικόνα περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου σε εβδομαδιαίο χρόνο. Μιλάμε για 6 ημέρες, μέσα στις οποίες συντελείται η δημιουργία του κτιστού με τελευταίο δημιούργημα τον άνθρωπο. Και ως 7η ημέρα, που στη βιβλική γλώσσα ονομάζεται ημέρα καταπαύσεως, αντιλαμβάνονται τον χρόνο του μυστηρίου της οικονομίας για τον οποίο μιλάμε τώρα. Για μας τους ανθρώπους που μετράμε χρονικά την ιστορία, αυτό το διάστημα της 7ης ημέρας έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το παρελθόν το βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως σκιά. Η Παλαιά Διαθήκη προτυπώνει το γεγονός της σωτηρίας. Ακολουθεί η Καινή Διαθήκη στην οποία συντελείται η σωτηρία. Και έπεται η Εκκλησία στην οποία τελειούται η σωτηρία. Και αυτή η 7η ημέρα κάποτε θα τελειώσει. Και θα έρθει μια άλλη ημέρα, αυτήν που οι πατέρες ονομάζουν 8η ημέρα. Όταν θα εξετάσουμε μερικά λειτουργικά θέματα, θα μάθουμε ότι αυτή η 8η ημέρα υπάρχει εδώ και τώρα. Ότι μπορεί να φανερωθεί μέσα στη διάσταση της 7ης ημέρας. Αλλά για τους πατέρες, η 8η ημέρα είναι πάντα η ανέσπερη ημέρα. Αυτή που δεν θα δύσει ποτέ. Είναι η αιώνια ημέρα και ταυτίζεται με την ίδια τη Βασιλεία του Θεού. Σαν να έχουμε πάλι στην εικόνα του βιβλίου της Γενέσεως. Ασφαλώς η Γένεση μας μιλάει για τη δημιουργία του κόσμου με τους όρους μιας αρχαίας εποχής και με τις κοσμολογικές αντιλήψεις που είχε ο κόσμος της εποχής εκείνης. Αλλά ταυτόχρονα μας θέτει τις προοπτικές, τους άξονες αυτής της δημιουργίας. Το καινούριο στοιχείο λοιπόν που φέρνει στην ιστορία η γένεση, η αποκάλυψη δηλαδή του Μωυσή, είναι ότι αυτός ο κόσμος έχει τέλος.
έχει έναν σκοπό. Και αυτός ο σκοπός του κόσμου είναι άμεσα συνδεδεμένος με τον δημιουργό του. Ο δημιουργός έχει άμεση σχέση με το δημιουργημά του. Δεν είναι ο υπερβατικός θεός της φιλοσοφικής σκέψης. Επίσης δεν είναι η δημιουργία αποτέλεσμα ή προϊόν της έντασης ή της διαπάλης κάποιων αντίθετων αιώνιων αρχών. Ο κόσμος, για τη βιβλική αποκάλυψη, είναι μια διαρκής προσωπική σχέση με τον Θεό. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αν καταλάβουμε αυτό που είπα στην αρχή, ότι δηλαδή ο κόσμος δημιουργήθηκε για να προσφερθεί στον Υιό. Γι' αυτό είναι μια διαρκή σχέση με τον Θεό. Και φανερώνεται αυτή η σχέση με τον Θεό δια της αρκώσεως του Υιού, δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Δια της ενανθρωπίσεως του Λόγου, κατ' ουσίαν έρονται ρήξεις που έχουν επέλθει μέσα στην ιστορία, ρήξεις που ορίζουν και το τι είναι το κτιστόν και ποιο είναι το δράμα της ιστορίας. Αυτές οι ρήξεις για τις οποίες μιλώ είναι η ρήξη μεταξύ Θήλεως και Άρεμος, η ρήξη μεταξύ Παραδείσου και Οικουμένης, η ρήξη μεταξύ Γης και Ουρανού, η ρήξη μεταξύ Νοητού και Αισθητού και η ρήξη μεταξύ Κτιστού και Ακτίστου. Αυτά τα πέντε ζεύγη, τα οποία αναπτύσσει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, έρονται δια της αρκώσεως του Λόγου. Στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η ρήξη Θήλεως και Άρενος. Ο νέος Αδάμ εμφανίζεται μέσα στην ιστορία, στην ιστορία που ζει μέσα στη ρήξη του Θήλεως και του Άρενος, επειδή μέσα σε αυτήν οφείλει να πραγματοποιήσει το έργο του. Έτσι δεν πάβει να υπάρχει διάκριση, αλλά στο πρόσωπο του νέου Αδάμ καταργείται η διαφορά. Και καταργείται με τέτοιο τρόπο, ώστε ναι μεν ο νέος Αδάμ να εμφανιστεί με τη μορφή ενός άντρα, αλλά κατ' ουσίαν να είναι άφυλος κατά την ύπαρξή του. Και ακόμα ο Χριστός έρει τη ρήξη με το να γεννηθεί εκ Παρθένου. Δεν γεννάται εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά γεννάται εκ Παρθένου γυναικός, η οποία είναι βέβαια αληθής καρπός του ανθρώπινου γένους. Αληθός άνθρωπος είναι η Παναγία, κατά πάντα όμοια με τον κάθε άνθρωπο. Επίσης, ο νέος Αδάμ έρει τη ρήξη Παραδείσου και Οικουμένης, γιατί ανοίγει τον μικρό κήπο της Εδέμ και τον κάνει σύμπαν ολόκληρο. Δεν υπάρχει πλέον τοπικό και καθολικό. Τα πάντα είναι ο Χριστός, είναι ο νέος Αδάμ. Έρει βέβαια ο σαρκωμένος λόγος και τη ρήξη γης και ουρανού. Έρει λοιπόν αυτή τη ρήξη μεταξύ γης και ουρανού και συνθέτει αυτό που θα ονομάσουμε ο τόπος του Ιησού Χριστού. Επίσης η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού έρει τη ρήξη μεταξύ νοητού και αισθητού. Και θυμηθείτε αυτά που έχουμε πει προηγουμένως σε άλλη εκπομπή για το τι σημαίνει φθορά στον άνθρωπο. Φθορά σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι υποδουλωμένος στον τρόπο νοήσεως του κτιστού. Δεν μπορεί να νοήσει το άκτιστο, να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Αυτή η αδυναμία έρεται δια της αρκώσεως του λόγου και έτσι έρεται και η πέμπτη ρήξη κτιστού και άκτιστου.

0: και μισή.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδα. Οπότε είναι ακόμα πέντε. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη». Ονομάζουμε λοιπόν τον Χριστό νέο Αδάμ, γιατί ο ίδιος εγκαινιάζει μια νέα ανθρωπολογία. Είναι ένας νέος άνθρωπος, κατά πάντα βέβαια όμοιος με τον παλαιό, χωικός και αυτός όπως ο παλαιός, αλλά εγχριστωμένος, ενθεωμένος λόγω της υποστατικής ένωσης θείας και ανθρώπινης φύσης. Και αυτός ο νέος Αδάμ αποκαθιστά το έργο του πατέρα. Θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Θυμηθείτε ότι στην προσευχή του λίγο πριν από τη Σταύρωση, αυτή που ονομάζουμε αρχιερατική προσευχή, απολογείται, τη λέξη εντός εισαγωγικών τη βάζω, δηλαδή αναφέρεται στον πατέρα του και λέει ότι το έργο το οποίο μου έδωσες το τελείωσα. Ότι δηλαδή δικαίωσε όλη τη δημιουργία που πήγασε από την αγάπη του πατρός. Ο Υιός αποκατέστησε το έργο του πατρός του δια της σαρκώσεως. Αλλά δεν αρκούσε μόνο αυτή η αποκατάσταση, έπρεπε να αρθεί και να καθαρθεί η ίδια η αμαρτία, η αποτυχία, το λάθος. Να αρθεί αυτή η αντασία που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση, η οποία συνοδεύει κάθε άνθρωπο που γεννιέται. Για να αρθεί και να καθαρθεί αυτή η αμαρτία, έρχεται ο Σταυρός. Επάνω στο Σταυρό, ο Λόγος έχει την αποτυχία του ανθρώπου και καθαρίζει τον άνθρωπο από αυτή την αποτυχία. Πώς το ξέρουμε ότι την έρει και την καθαρίζει? Το ξέρουμε γιατί δεικνύεται από το γεγονός που έρχεται αμέσως μετά το Σταυρό, από την Ανάσταση. Ο Χριστός διέρχεται από το Σταυρό και αυτό τον οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Το πέρασμα δια του Σταυρού τελειώνει με τον τετελειωμένο άνθρωπο. Θυμηθείτε εκείνη τη φράση που λέει στη συνάντησή του με τους μαθητές του μετά την Ανάσταση. «Ψηλαφίσατε με και είδετε». Δηλαδή με εμπειρικό τρόπο ελάτε να κατανοήσετε, να ζήσετε ποιος είναι ο άνθρωπος. Μετά την Ανάσταση φανερώνεται πραγματικά ποιος κατ' ουσίαν είναι ο καθένας μας. Ο καθένας μας δυνάμει μέσα του. Είναι αυτός ο τετελειωμένος λόγος του πατρός. Και καλείται ο καθένας μας να αποκαλύψει αυτό που έχει σπάρει μέσα του. Υπάρχει και η ανάληψη. Με την ανάληψη ο Χριστός θα έρθει να ενθρονίσει αυτόν τον ενθεωμένο άνθρωπο στους κόλπους του πατέρα του. Και βέβαια ακολουθεί η Πεντηκοστή, η οποία εγκαινιάζει την οδό της σωτηρίας του κόσμου. Ξαναλέω αυτά τα στάδια του μυστηρίου της οικονομίας στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε αποκατάσταση του έργου του Πατέρα με τη σάρκωση του Λόγου, έχουμε άρση της αποτυχίας με τον Σταυρό, έχουμε φανέρωση του τετελειωμένου ανθρώπου, του πραγματικού ανθρώπου δια της Αναστάσεως, έχουμε ενθρόνηση αυτού του ενθεωμένου ανθρώπου δια της αναλήψεως στους κόλπους του Πατέρα και τελικώς με την Πεντηκοστή έχουμε τον εγγενιασμό της οδού για να μπορέσει ο καθένας μας να φτάσει σε αυτό που δυνάμει έχει σπαρεί

ήθελα τώρα να επιστρέψουμε περίπου στην αρχή και να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο, περνώντας αυτή τη φορά μέσω του δογματικού χώρου. Θα σας διαβάσω τον όρο πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου και θα τον σχολιάσουμε. Θα διαβάσω το ίδιο το κείμενο, παρόλο ότι όταν το ακούμε είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε γιατί δεν έχουμε μπροστά μας το γραπτό κείμενο, αλλά θα μπούμε σε αυτό το πειράσμα, επιτρέψτε μου να το διαβάσω και μετά θα το αναλύσουμε. Επόμενη τίνη της Αγίης Πατράσιν, ένα και των αυτών ομολογήν Υιών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, συμφώνως άπαντες εκδιδάσκομεν, τέλειον των αυτών εν θεότητη και τέλειον των αυτών εν ανθρωπότητη, Θεόν αληθώς και άνθρωπον αληθώς, των αυτών εκ ψυχής λογικής και σώματος, ομοούσιον το Πατρί κατά την θεότητα και ομοούσιον ημίν των αυτών κατά την ανθρωπότητα, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτίας. Προαιώνων μεν εκ του Πατρός γεννηθέντα κατά την θεότητα, επεσχάτων δε των ημερών των αυτών διημάς και δια την ημετέρα σωτηρία, εκ μακρίας της παρθένου της Θεοτόκου κατά την ανθρωπότητα, ένα και των αυτών Χριστών, Υιόν, Κύριον, μονογενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, ατρέπτος, αδιαιρέτος, αχωρίστος γνωριζόμενον, ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως και εις εν πρόσωπον και μίαν υπόσταση συντρεχούσης, ούπις δύο πρόσωπα μεριζόμενων ή διαιρούμενων, αλλά ένα και των αυτών Υιών μονογενή, Θεών, Λόγων, Κύριον Ιησού Χριστόν, καθάπε άνωθεν οι προφήτε περί αυτού, και αυτός ημάς ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξεπαίδευσε και το των Πατέρων ημίν παραδέδωκε σύμβολο. Αυτός είναι ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου. Είναι από τα σημαντικότερα κείμενα που έχουμε. Αντιμετωπίζει όλες τις απόπειρες που αυθαιρέτως έγιναν για να ερμηνευθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός εκτός της εμπειρίας της Εκκλησίας δια της νοήσεως. Ας τον ξαναδούμε λοιπόν αυτόν τον όρο, μεταφράζοντάς τον και εξηγώντας μερικά σημεία. Λέει λοιπόν ο όρος: ακολουθώντας τους Άγιους Πατέρες, διακηρύττουμε ότι πρέπει όλοι μαζί να ομολογούμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο ένας και πάντα ο ίδιος Υιός. Δηλαδή, όχι άλλοτε μεν αυτό, άλλοτε δε εκείνο, όπως υποστήριζαν μερικοί, που έβλεπαν το ίδιο πρόσωπο της θεότητας να δράσει μεν Παλαιά Διαθήκη με το όνομα Πατήρ, στην Καινή Διαθήκη με το όνομα Υιός και στην Εκκλησία με το όνομα Άγιο Πνεύμα, πιστεύοντας ότι έπρεπε να διασωθεί η υπερβατικότητα του Θεού, να προστατευθεί δηλαδή ο Θεός από τη μίξη του με το δελειρό, θα το έλεγα, του ανθρώπου. Πάμε ξανά στο κείμενο. Τέλειος ο ίδιος στη θεότητά του και τέλειος ο ίδιος στην ανθρωπότητά του. Αυτή η φράση θα επανέλθει και παρακάτω. Γιατί επιμένουν σε αυτό οι πατέρες? Γιατί θέλουν να διασώσουν το υπαρκτικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση δεν μειούνται από την ένισή της με τη Θεία Φύση. Επίσης θέλουν να διασώσουν την ακεραιότητα της θεότητας. Φοβόντουσαν μερικοί ότι αν η θεότητα ενωθεί με τον άνθρωπο, τον θλιτό και τον φθαρτό, χάνει από τη θεότητά της. Όχι, λένε οι πατέρες. Ο Χριστός παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Πραγματικά Θεός και πραγματικά άνθρωπος. Ο ίδιος με λογική ψυχή και σώμα. Και όταν λέει ο όρος
αληθής άνθρωπος, όχι ένα είδος πνευματικού ανθρώπου, όχι δηλαδή αποπνευματοποιημένος άνθρωπος, όχι ένα αερικό μέσα στον κόσμο και στην ιστορία, αλλά με σάρκα και ψυχή, ένα και το αυτό, χωρίς να διαιρούνται αυτά τα δύο ποτέ. Ο Μωούσιος μας λέει ο όρος με τον Πατέρα κατά τη θεότητά του και ο ίδιος ο Μωούσιος με εμάς κατά την ανθρωπότητά του. Και συγχωρήστε με εδώ που εκφράζω με έναν κάποιο συναισθηματισμό, υπογραμμίζοντας πως αυτό είναι κάτι το μοναδικό, να ξέρεις ότι ο Θεός ενώθηκε με έναν άνθρωπο, με τον άνθρωπο, ότι έγινε άνθρωπος και ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ίδιος με σένα, ότι είσαι εσύ κατά τη φύση σου μέσα στον Χριστό. Συνεχίζει το κείμενο. Σε όλα όμοιος με εμάς, μόνο χωρίς την αμαρτία. Δεν εννοεί εδώ την ηθική διάσταση της αμαρτίας, τη δυνατότητα δηλαδή διαπράξεως ή αρνήσεως της αμαρτίας. Όταν λέει χωρίς την αμαρτία, εννοεί χωρίς το λάθος. Το λάθος ποιο είναι, η αμαρτία ποια είναι. Είναι η αδυνατότητα ενώσεως με τον Θεό. Ως ενωμένος με τον Θεό, έρει αυτή την αμαρτία. Δεν υπάρχει αυτό το λάθος, η αποτυχία, η σύγχυση. Και επίσης, δεν υπάρχει ο θάνατος. Γιατί δεν υπάρχει ο θάνατος? Γιατί η ζωή είναι η σχέση με τον Θεό. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε για τη δημιουργία. Η κτήση δεν έχει ζωή μέσα της. Προήλθε εκ του μηδενός και φέρεται προς το μηδέν. Για να ξεπεράσει η κτήση το μηδέν, πρέπει να έρθει σε σχέση με αυτό που είναι εκτός του μηδενός. Αυτό που το ονομάζουμε ζωή. Αιώνια ζωή. Ζωή με τον Θεό. Επίσης, για να επανέλθουμε στον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, διακηρύττουμε ότι προαιώνων γεννήθηκε από τον Πατέρα κατά τη θεότητα και ο ίδιος πρόσφατα, επεσχάτων των ημερών, όπως λέει το κείμενο, γεννήθηκε για χάρη μας και για να μας σώσει από την Παρθένα Μαρία τη Θεοτόκο κατά την ανθρωπότητα. Ένας και ο ίδιος Χριστός, Υιός, Κύριος, Μονογενής, ο οποίος φανερώνεται σε δύο φύσεις, τη Θεία και την ανθρώπινη, που υπάρχουν ενωμένες χωρίς να συγχέονται. Δηλαδή, δεν ταυτίζονται οι δύο φύσεις, δεν συγχέονται, χωρίς να τρέπονται άτρεπτα, λέει το κείμενο. Δεν τρέπεται η Θεία προς την ανθρώπινη ή η ανθρώπινη προς τη Θεία φύση. Αδιαίρετα. Δεν διαιρούνται. Δεν μπορεί να τις διαιρέσει αυτές τις δύο φύσεις στο πρόσωπο του Χριστού ποτέ. Και αχώριστα. Ούτε μπορείς δηλαδή να τις χωρίσεις. Και μάλιστα, μας λέει το κείμενο, αυτή η ένωση γίνεται χωρίς να ακυρώνεται σε τίποτα η διαφορά των φύσεων εξαιτίας της ενώσεως, αλλά μάλλον διατηρείται η ιδιότητα κάθε φύσεως και συναντάται σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και δεν χωρίζεται ή δεν διαιρείται σε δύο πρόσωπα, αλλά παραμένει ένας και ο ίδιος, Υιός Μονογενής, Θεός Λόγος, Κύριος Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο από την ένωση αυτή δεν προκύπτει κάποια διαφορά των φύσεων, αλλά απεναντίας, εξαιτίας αυτής της ενώσεως, διατηρείται ακέραια η ιδιότητα της κάθε φύσεως. Και διατηρείται ακέραια η ιδιότητα κάθε φύσεως, γιατί υπάρχει το ένα πρόσωπο και η μία υπόσταση. Η μία υπόσταση, το ένα πρόσωπο, διαφυλάσσει την ακεραιότητα της κάθε φύσεως. Και ως προσμέν τη θεότητα δεν μπορούμε να μιλάμε περί ακεραιότητας ή μη ακεραιότητας, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε για την ανθρωπότητα.

άνθρωποι, φοβούμενοι ότι μια τέτοια ένωση των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού, της ανθρώπινης και της Θείας, θα επηρέαζε τις δύο φύσεις, προσπάθησαν να αντιληφθούν την ένωση με όρους θρησκευτικούς και φιλοσοφικούς και αναφέρομαι στις μεγάλες αιρέσεις του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, του μονοενεργητισμού και της οικονομαχίας. Δεν μπορούσε, και εδώ συγχωρούστε μου μια ακόμα συναισθηματική παρένθεση, δεν μπορεί ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, να δεχθεί αυτή τη δωρεά της ενθεώσεως. Η δωρεά αυτή προσκτάται από τον άνθρωπο μόνο για τις ελευθερίες. Αλλά ο άνθρωπος, στην αδυναμία του να υπάρξει ελεύθερος, αναζητά άλλες λύσεις. Και βρίσκει ως απάντηση αυτής της αδυναμίας του τη δικανική αντιμετώπιση σωτηρίας. Θέλει με να λάβει το δώρο, τη σωτηρία του, αλλά θέλει επίσης κάτι να έχει θυσιάσει και αυτός. Να έχει θυσιάσει την ελευθερία, τη χαρά, πολλά άλλα. Και έτσι η σωτηρία του βασίζεται σε ένα είδος ανταποδόσεως. Γι' αυτό φαίνεται όταν αναπαύει ψυχολογικά. Και όμως, μέσα στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά καταγγέλλεται ότι η δωρεά που μας χαρίζεται είναι αναανταπόδοτη. Δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε τίποτα στο Θεό για αυτό που μας χαρίζει. Αν υπάρχει μια ανταπόδοση, αυτή είναι από το Θεό προς εμάς. Εμείς προσφέρουμε στο Θεό την κτήση μέσα από τα στοιχεία του ψωμιού και του κρασιού και Αυτός μας ανταποδίδει τη χάρη. Εμείς προσφέρουμε τα δώρα και Αυτός μας τα επιστρέφει ενθεωμένα. Δεν μας τα επιστρέφει πίσω απλώς ευλογημένα, όπως λέμε συνήθως σε μια ευσεβή διάθεση, αλλά μας τα επιστρέφει ως τον ίδιο του τον Υιό. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά στον Πατέρα. Η Θεία Λειτουργία αναφέρεται στον Πατέρα και όχι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι παρόν επειδή μας τον φέρνει ο Πατέρας πίσω, αφού εμείς έχουμε προσφέρει σε Αυτόν όλη τη δημιουργία. Δηλαδή, κατ' ουσία στη Θεία Λειτουργία επαναλαμβάνω από την αρχή αυτό το αρχαίγωνο μυστήριο που κλήθηκε ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει στην αρχή της δημιουργίας του. Και μπορούμε και το επιτυγχάνουμε αυτό επειδή βέβαια επεσχάτων των ημερών, όπως λέει ο όρος της πίστεως, της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο λόγος σάρξ εγένετο. Αναφέραμε παραπάνω ότι ο Υιός δημιουργείται προπάντων των αιώνων. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε μια κατάσταση εκτός χρόνου. Γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται. Είναι μια κατάσταση που δεν επηρεάζεται από την αντίληψη που έχουμε εμείς για τον χρόνο. Είναι ένας όρος που μας βοηθά να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες ερμηνείες, όπως κυρίως αυτή του Οριγέννη, ο οποίος έδινε υπόσταση στους αιώνες και θεωρούσε τον κόσμο αιώνιο ως προϋπάρχοντα. Επίσης με τον όρο αυτό, προπάντων των αιώνων, αντιμετωπίστηκε η ερμηνεία που έδινε ο Άριος, ο οποίος ήθελε τον Θεό να είναι απόλυτα εκτός του κόσμου, αυτό που λέμε υπερβατικός Θεός. Η διαφορά του υπερβατικού αυτού Θεού από τον πλατωνικό Θεό ήταν μόνο ως προς το ότι ο Θεός του Αρίου διαθέτει δυνάμεις με τις οποίες ενεργεί μέσα στον κόσμο και μία από τις δυνάμεις αυτές είναι ο Υιός του. Αυτές οι δυνάμεις είναι κτιστές βέβαια, τις δημιουργεί ο Θεός. Επομένως, κατά τον Άριο υπήρχε κάποτε χρόνος που ο Υιός του δεν υπήρχε. Η έκφραση λοιπόν προπάντων των αιώνων σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος κατά τον οποίο δεν υπήρχε ο Υιός. Γιατί στην παράδοσή μας το μυστήριο της Αγίας Τριάδος έχει να κάνει με την ίδια τη σωτηρία. Και οι μάχες που δώσαν οι πατέρες εναντίον όλων αυτών των
αποκλήσεων που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις αναφέρονταν ακριβώς στη σωτηρία του ανθρώπου. Αν ο Θεός είναι τριαδικός, σημαίνει ότι είναι κοινωνία προσώπων. Αν υπάρχει σωτηρία, σημαίνει ότι υπάρχει οδός που μας οδηγεί στην κοινωνία των προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε και μία εικόνα του Θεού. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί χρειαζόταν να έρθει ο Θεός στον άνθρωπο, αφού ο άνθρωπος διατηρούσε το καθομοίωση, έτσι μας λέει η Αγία Γραφή. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν αρκούσε κάποια βοήθεια από το Θεό για να ενεργοποιήσει και πάλι ο άνθρωπος αυτή την τάση του για ομοίωση και να ξαναπροχωρήσει να βρει το Θεό. Γιατί να χρειαστεί να γίνει ο Θεός άνθρωπος? Θα μπορούσε κανείς ένα τέτοιο ερώτημα που διαρκώς τίθεται, πιστεύω. Θα μπορούσε λοιπόν να ξαναδεί τι είναι αυτό που ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι αμάρτημα ηθικής διαστάσεως. Δεν είναι μια παρακοή. Αυτονομείται η φύση. Είναι μια αντασία της φύσεως. Ενώ ο άνθρωπος καλείται να λειτουργεί ως πρόσωπο δια της σχέσεώς του με πρόσωπα, η φύση του κάνει μια αντασία και ο άνθρωπος αρχίζει να λειτουργεί ως άτομο. Αυτή η αντασία τη φέρει μια σύγχυση που σφραγίζει τη φύση του ανθρώπου. Και όποιος γεννιέται από τη συγκεκριμένη αυτή φύση, γεννιέται με προοπτική θανάτου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Γι' αυτό και γίνεται η ενανθρώπιση του λόγου, ακριβώς για να φέρει τον άνθρωπο από την αδυναμία αυτή σε μια κατάσταση επιτυχίας του αρχικού σκοπού. Μπορούσε εκ των προτέρων να προληφθεί μια τέτοια κατάσταση? Ναι, μπορούσε. Πριν όμως από την ανταρσία. Μετά την ανταρσία δεν μπορεί να διορθωθεί το λάθος που το ονομάζουμε προπατορικό αμάρτημα, γιατί δεν μπορεί η φύση να βγει εκτός εαυτής και να έρθει σε σχέση με το άκτιστο. Στην Παλαιά Διαθήκη, που την ονόμασα προτύπωση όσον αφορά το μυστήριο της θείας οικονομίας, έχουμε περιπτώσεις δικαίων ανθρώπων οι οποίοι προγεύονται τη σωτηρία, βλέπουν προεικονίσεις αυτής της σωτηρίας. Έχουμε ακόμα και αναλήψεις ανθρώπων, όπως αυτή του Ενόχ ή του Ηλία. Μάλιστα, κατά την αρχαία εβραϊκή παράδοση και ο ίδιος ο Μωυσής ανελήφθη, εφόσον δεν βρέθηκε το σώμα του μετά το θάνατό του. Αλλά αυτές δεν είναι αναστάσεις, ενθεώσεις. Οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης περιμένουν να δικαιωθούν, να φανερωθεί η έσχατη δικαίωση. Εκείνο που θα ήθελα ουσιαστικά να τονίσω και σε αυτές τις εκπομπές είναι ότι τους τελευταίους δύο αιώνες ξεχάσαμε κατ' ουσίαν ποιο είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και ακολουθήσαμε έναν δρόμο μιμήσεως του Χριστού. Γι' αυτό και γλιστρήσαμε στην ηθική. Το ερώτημα όμως στους πατέρες δεν ήταν αν θα βελτιώσουμε το χαρακτήρα μας. Είναι άχρηστος ένας βελτιωμένος χαρακτήρας που υποτάσσεται όμως τελικά στον θάνατο και χάνει την αιώνια ζωή, τη σχέση του με τον Θεό. Το ερώτημα των πατέρων ήταν πάντα υπαρκτικό ερώτημα περί της υπάρξεως του ανθρώπου. Πώς αυτή η ύπαρξη θα θεραπευθεί από την όσο της, την όσο της αυτονομίας της, την όσο της συγχύσεώς της, την όσο της αποξενώσεώς της από την ίδια τη ζωή που είναι ο Θεός. Αυτό οι πατέρες μας το διδάσκουν συνεχώς μέσω μιας πράξεως εμπειρικής που είναι η Θεία Ευχαριστία και μας λένε ότι ο μόνος τρόπος για να θεραπεύσουμε τη φύση είναι να ζητήσουμε από τον Πατέρα να μας δεχθεί ως σάρκα του Υιού Του, γιατί ο Πατέρας, το ξέρουμε αυτό, δέχθηκε τον Υιό Του. Αυτό έγινε με την Ανάληψη. Η Ανάληψη είναι μεγάλο γεγονός μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας και βλέπετε πόσο επιμένει σε αυτό η Εκκλησία. Γιατί αναλαμβάνεται ο Υιός με αυτόν τον τρόπο,
φανερωθεί ότι ο πατήρ δέχεται

οι ακροατές ακούσατε στη σειρά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Λέμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου

Αυτός Κυρίλοβιτς, με όλο που παρασύρθηκε, πλήρωσε ωστόσο παθητικά και πραγματικά. Η εντύπωση που έκανε ήταν εξαιρετική. Αυτός ο ίδιος, αφού τελείωσε την αγόρευσή του, βγήκε βιαστικά και το ξαναλέω, έπεσε σχεδόν λιπόθυμος στο πλαϊνό δωμάτιο. Η αίθουσα δεν χειροκρότησε, μα οι σοβαροί άνθρωποι έμειναν ικανοποιημένοι. Μονάχα οι κυρίες δεν έμειναν και τόσο ικανοποιημένες, μια και σε αυτές άρεσε η καλλιέργεια της αγόρευσης, αφού μάλιστα για το αποτέλεσμα δεν φοβόταν καθόλου και τα περιμένανε όλα από τον Φετιουκόβιτς. Επιτέλους θα μιλήσει και θα τους αρρώσει όλους. Τα μάτια όλων είναι στραμμένα στο Μύτια. Σε όλη την αγόρευση του εισαγγελέα είχε μείνει σιωπηλός, με σφιγμένα τα χέρια και τα δόντια και τα μάτια χαμηλωμένα. Πού και πού μονάχα σήκωνε το κεφάλι του και αφουγκράζονταν. Ιδιαίτερα όταν μίλησαν για την Κρούσεγμα. Όταν ο εισαγγελέας ανέφερε τη γνώμη του Ρακίτιν για αυτήν, στο πρόσωπό του φάνηκε ένα περιφρονητικό και μοχθηρό χαμόγελο και πρόφερε έτσι που ακούστηκε αρκετά. «Μπερνάριδες!» Και όταν ο υπόλυτος Κυρίλοβιτς ανακοίνωσε για το πώς τον ανέκρινε και τον βασάνισε στο Μόκρογε, ο Μύτια ανασήκωσε το κεφάλι του και άκουγε με τρομερή περιέργεια. Σε ένα μέρος μάλιστα, σαν να θέλησε να ορμήσει απάνω και κάτι να φωνάξει. Κάτι να φωνάξει. Μα συγκρατήθηκε. Συγκρατήθηκε και ανασήκωσε μονάχα περιφρονητικά τους ώμους. Γι' αυτό το τέλος της αγόρευσης, ειδικά για τα κατορθώματα του εισαγγελέα στο Μόκρογε κατά την ανάκριση του εγκληματία, μιλούσαν ύστερα στην κοινωνία μας κοροϊδευτικά για τον υπόλυτο Κυρίλοβιτς. Δεν βάσταξε, βλέπεις, ο άνθρωπος να μην καυχηθεί για τις ικανότητές του. Η συνεδρίαση διακόπηκε, μα για πολύ λίγο, για ένα τέταρτο, το πολύ 20 λεπτά. Στο πλήθος ακούγονταν κουβέντες και εξεφωνητά. Μερικές τις θυμάμαι. Σπουδαία αγόρευση, παρατήρησε ένας κύριος σοβαρά-σοβαρά σε κάποια παρέα. Το παραξήλωσε όμως με την ψυχολογία, ακούστηκε μια άλλη φωνή. Μα όλα είναι αλήθεια, αναντήρητη αλήθεια. Σε κάτι τέτοια είναι μάστορας. Έβγαλε τη σούμα. Και μας, μας έβγαλε τη σούμα. Προσθέθηκε και τρίτη φωνή. Στην αρχή της αγόρευσης, θυμάστε, είπε πως όλοι είμαστε ίδιοι σαν το Φιόντορ Παύλοβιτς. Και στο τέλος το ίδιο. Όμως αυτό είπε ψέματα. Μα υπήρχαν και ασάφειες. Παρασύρθηκε λιγάκι. Δεν έκανε καλά. Όχι. Δεν έκανε καθόλου καλά. Όχι. Όσο να πεις, ήταν καπάτσος. Πολύ καιρό περίμενε ο άνθρωπος την ευκαιρία. Και τώρα, τα πεχήμα. Τι θα πει ο συνήγορος άραγε. Σε άλλη ομάδα έλεγαν, το δικηγόρο της Πετρούπολης δεν έκανε καλά να τον θίξει. Θυμάστε εκείνο το «θα κάνουν έκκληση στα ευγενικά σας αισθήματα». Ναι, σίγουρα, έκανε γκάφα. Βιάστηκε πολύ. Νευρικός άνθρωπος, βλέπεις. Εμείς εδώ γελάμε. Μα για σκέψου τον κατηγορούμενο. Ναι. Ο Μύτια τώρα την αισθάνεται. Μα τι θα πει τάχα ο συνήγορος. Σε τρίτη ομάδα έλεγαν. Ποια είναι αυτή η κυρία, η χοντρή, που κάθεται στην άκρη. Είναι μια στρατηγίνα χωρισμένη. Την ξέρω καλά. Γι' αυτό έχει
φασαμέ, σκιάχτρο. Όχι, είναι πικάντικη. Κοντά της, δύο θέσεις παρακάτω, κάθεται μία ξανθούλα. Εκείνη είναι καλύτερη. Φίνα, δεν τον στριμώξαμε τότε στο μόκρο γε. Φίνα, δεν λέω, τα ξανά. Τα είχε διηγηθεί τόσες και τόσες φορές στα σπίτια. Και τώρα εδεβαστήχτηκε. Φιλότιμο βλέπεις. Παραγνωρισμένος άνθρωπος. Και προσβάλλεται εύκολα. Μα και ρητορία είχε πολύ. Φράσεις μακριές. Μα και φοβερίζει. Το προσέξατε. Όλο φοβερίζει. Την Τρόικα τη θυμάστε. Εκεί έχουν αμλέτους. Μα εμείς προς το παρόν μονάχα Καραμαζόφ. Αυτό το είπε πετυχημένο, το ομολογώ. Ερωτοτροπούσε με το λιμεραλισμό. Φοβάται. Μα και τον δικηγόρο τον φοβάται. Ναι, τι θα πει τάχα ο κύριος Φετιουκόβιτς. Ό,τι και να πει, δεν θα γυρίσει τα κεφάλια των μουσικών μας. Νομίζετε. Σε μια τέταρτη ομάδα έλεγαν. Όμως για την Τρόικα, α, καλά τα πε. Εκεί που μίλαγε για τους λαούς εννοώ. Και σωστά. Θυμάσαι εκεί που είπε πως οι λαοί δεν θα κάτσουν να περιμένουν. Πώς αυτό. Μα στην Αγγλική που είπε πως οι λαοί δεν θα κάτσουν να περιμένουν. Πώς αυτό. Μα στην Αγγλική Βουλή

0: τους δώσουμε καθόλου στάρι.
1: Από πού θα το πάρουν?
0: Ε, από πού? Και η Αμερική. Τώρα είναι η Αμερική. Χα, σαν χλαμάρες. Μα χτύπησε το κουδούνι και όλοι τρέξανε στις θέσεις τους. Ο Φεντιουκόβιτς ανέβηκε στο βήμα. Άκρα σιγή απλώθηκε στην αίθουσα μόλις αντίχησαν οι πρώτες λέξεις του περίφημου ρήτορα. Όλοι κάρφωσαν πάνω του τα μάτια τους. Μπήκε κατευθείαν στο θέμα. Μιλούσε απλά και με πεποίθηση, μα χωρίς την παραμικρή έπαρση, χωρίς την προσπάθεια για καλή έπεια, για παθητικές νότες, για λόγια που αντιχούν αισθηματικά. Ήταν σαν άνθρωπος που μιλάει σε φιλικό κύκλο, σε ανθρώπους που τον επιδοκιμάζουν. Η φωνή του ήταν υπέροχη, δυνατή και συμπαθητική, και μάλιστα στη φωνή αυτή, σαν να ακούστηκε κιόλας κάτι ειλικρινές και ανοιχτόκαρδο. Μα όλοι μονομιάς καταλάβανε πως ο ρήτορας μπορεί να υψωθεί ως το γνήσιο πάθος και να συγκλονίσει τις καρδιές με πρωτόφαντη δύναμη. Ίσως να εκφράζονταν λιγότερο άψογα από τον υπόλοιπο Κυρίλοβιτς, μα χωρίς μακρές φράσεις και με λιγότερη ακρίβεια. Ένα μονάχα δεν άρεσε στην αρχή, στις κυρίες. Όλο σαν να έσκυβε λίγο, ιδιαίτερα στην αρχή της αγόρευσής του. Όχι πως υποκλινότανε, μα σαν να ήθελε να ορμήσει προς το ακροατήριο. Και γι' αυτό σαν να έσκυβε ακριβώς με τη μισή του μακριά πλάτη. Λες και στη μέση αυτής της μακριάς και λεπτής πλάτης να υπήρχε κανένας μεντεσές. Έτσι που μπορούσε να λυγίζει σχεδόν σε ορθή γωνία. Στην αρχή της αγόρευσής του μίλαγε κάπως σκόρπια, χωρίς σύστημα λες, πιάνοντας τα γεγονότα από εδώ και από εκεί. Μα στο τέλος παρουσιάστηκε κάτι το ολοκληρωμένο. Την αγόρευσή του θα μπορούσε κανείς να τη χωρίσει σε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν η κριτική, η ανασκευή της κατηγορίας, μερικές φορές δεικτική και σαρκαστική. Μα στο δεύτερο μέρος της αγόρευσής του, σαν να άλλαξε και τον τόνο και τον τρόπο ακόμα της ομιλίας του και υψώθηκε μονομιάς ως το πάθος, ενώ η αίθουσα σαν να το περίμενε αυτό, ανατρίχιασε όλη από ενθουσιασμό. Μπήκε αμέσως στο θέμα και άρχισε από το ότι αν και η έδρα του βρίσκεται στην Πετρούπολη, δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που επισκέπτεται τις άλλες πόλεις της Ρωσίας για να υπερασπίσει κατηγορούμενους, με τον όρο όμως να είναι σχεδόν βέβαιος για την αθωότητά τους ή να την προαισθάνεται. Το ίδιο μου συνέβη και σε αυτήν εδώ την περίπτωση, εξήγησε. Ακόμα και από τις πρώτες ανταποκρίσεις των εφημερίδων είδα κάτι που με εξέπληξε τρομερά και ήταν σε όφελος του κατηγορούμενου. Με δύο λόγια, με έκανε να ενδιαφερθώ κάποιο νομικό γεγονός που αν και επαναλαμβάνεται συχνά στη δικαστική πρακτική, πότε ωστόσο κατά τη γνώμη μου δεν έλαβε χώρο, πλήρες και με τέτοιες χαρακτηριστικές ιδιομορφίες όπως την παρούσα υπόθεση. Το γεγονός αυτό θα έπρεπε να το διατυπώσω στο τέλος μονάχα της αγόρευσής μου, στον επίλογο. Μα ωστόσο θα εκφράσω τη σκέψη μου από την αρχή. Αρχή, γιατί έχω την αδυναμία να μπαίνω αμέσως στο θέμα, χωρίς να προετοιμάζω εφέ και χωρίς να επιλέγω τις εντυπώσεις.

Ίσως αυτό να μην είναι τόσο φρόνιμο, αλλά είναι ειλικρινές. Η σκέψη μου, η διαπίστωσή της, είναι η ακόλουθη. Η αλληλουχία των γεγονότων είναι συντριπτική για τον κατηγορούμενο. Και ταυτόχρονα δεν υπάρχει ούτε ένα γεγονός που να αντέχει σε κριτική, αν το εξετάσει κανείς μεμονωμένα.

ακολουθώντας ύστερα τις φήμες και τις εφημερίδες, όλο και περισσότερο εδραιώνονταν αυτή η επιποίθηση. Και ξάφνου πήρα από τους συγγενείς του κατηγορούμενου την πρόσκληση να τον υπερασπίσω. Έσπευσα αμέσως να έρθω και εδώ πια βεβαιώθηκα τελειωτικά. Για να συντρίψω αυτή την τρομερή αλληλουχία των γεγονότων και να αποδείξω το αβάσιμο για την φαντασιοπληξία κάθε επιβαρυντικού γεγονότος. Να γιατί ανέλαβα την υπεράσπιση αυτής της υπόθεσης. Έτσι άρχισε ο συνήγορος και ξαφνικά αναφώνησε. «Κύριοι ένορκοι, είμαι καινουριοφερμένος στην πολιτεία σας και γι' αυτό οι εντυπώσεις μου είναι ολότελα απροκάλυπτες». Ο κατηγορούμενος, άνθρωπος βίαιου χαρακτήρα και ασυγκράτητος, δεν με έχει προσβάλει προσωπικά προηγούμενα, όπως εκατοντάδες ίσως σε αυτή την πολιτεία. Πράγμα που έκανε πολλούς να έχουν κάποια προκατάληψη εναντίον του. Φυσικά κι εγώ το παραδέχομαι πως το ηθικό αίσθημα της εδώ κοινωνίας έχει δικαίως αγανακτήσει. Ο κατηγορούμενος είναι βίαιος και παράφορος. Ωστόσο, στην εδώ κοινωνία τον δέχονταν παντού, ακόμα και στην οικογένεια του εξαιρετικά πρικισμένου κατηγορού γίνονταν δεκτός. Όλοι το ξέραμε πως ο εισαγγελέας δέχονταν στο σπίτι του τον Μύτια παρά τη θέλησή του, μόνο και μόνο γιατί τον έβρισκε για κάποιον λόγο ενδιαφέροντα η γυναίκα του. Μια κυρία στον ανώτατο βαθμό, αξιοσέβαστη και ενάρετη, μα φαντασιόπληκτη και ιδιότροπη, που αγαπούσε σε μερικές περιπτώσεις, ειδικά στις μικρολεπτομέρειες, να αντιτίθεται στον άντρα της. Ο Μύτια, για να λέμε την αλήθεια, επισκέπτονταν το σπίτι τους αρκετά σπάνια. Εν τούτης θα τολμήσω να υποθέσω, εξακολούθησε ο συνήγορος, πως και ο αντίπαλός μου, παρόλο το ανεπηρέαστο πνεύμα του και τον δίκαιο χαρακτήρα του, θα μπορούσε να σχηματίσει ενάντια στον δυστυχισμένο πελάτη μου κάποια λαθεμένη προκατάληψη. Ω, αυτό είναι τόσο φυσικό. Ο δύστυχος το αξίζει και το παραξίζει να του φέρονται και με προκατάληψη ακόμα. Το προσβεβλημένο ηθικό και ακόμα περισσότερο αισθητικό συνέστημα είναι καμιά φορά αδυσόπιτο. Βέβαια, στην εύγλωτη αγόρευση του κατηγόρου ακούσαμε μια αυστηρή ανάλυση του χαρακτήρα και των πράξεων του κατηγορούμενου, αυστηρή κριτική αντιμετώπιση της υπόθεσης και το σπουδαιότερο, μας έχουν προβληθεί τόσο βαθιές ψυχολογικές απόψεις για την ουσία της υπόθεσης που η διείσδυση σε τέτοια βάθη ψυχολογίας δεν θα ήταν δυνατή με την ύπαρξη έστω και της παραμικρής εσκεμμένης και μοχθηρής προκατάληψης προς το πρόσωπο του κατηγορουμένου. Μα υπάρχουν και πράγματα πολύ χειρότερα ακόμα, πιο καταστροφικά σε παρόμοιες περιπτώσεις από την πιο κακή και προκατηλημένη συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, όταν λόγου χάρη μας κυριεύσει κάποια, ας την πούμε, καλλιτεχνική παιδεία, μια ανάγκη καλλιτεχνικής δημιουργίας, ας το πούμε δημιουργίας μυθιστορήματος. Ιδιαίτερα, όταν υπάρχουν τόσα ψυχολογικά χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Από την Πετρούπολη ακόμα, όταν ετοιμαζόμουν να έρθω εδώ, είχα προειδοποιηθεί, μα και ο ίδιος άλλωστε το ήξερα, πως θα συναντήσω εδώ, για αντίπαλο, έναν
καιρό πια έχει κερδίσει κάποια ιδιαίτερη φήμη για αυτήν του την ικανότητα στο νεαρό ακόμα δικαστικό μας κόσμο. Μα η ψυχολογία, κύριοι, αν και είναι κάτι βαθύ, ωστόσο μοιάζει με δίκοπο μαχαίρι. Ω, θα μου συγχωρέσετε βέβαια την κοινότυπη αυτή παρομοίωση. Η υπερβολική καλλιέργεια δεν είναι το φόρτε μου. Μα να ωστόσο ένα παράδειγμα. Παίρνω στην τύχη ένα από την αγόρευση της κατηγορίας. Ο κατηγορούμενος τη νύχτα στον κήπο καβαλικεύει το φράχτη και τραυματίζει με το μπακυρένιο γουδοχέρι τον υπηρέτη που τον άρπαξε τότε από το πόδι. Ύστερα αμέσως πηδάει στον κήπο και 5 ολόκληρα λεπτά χάνει τον καιρό του με τον τραυματία, προσπαθώντας να εξακριβώσει τον σκότωσε ή όχι. Και να που ο κατήγορος με κανέναν τρόπο δεν θέλει να πιστέψει στα αλήθεια της κατάθεσης του κατηγορούμενου, πως ξαναπήδησε στον κήπο από συμπόνια για τον Γρηγόρη. Όχι, μας λέει. Είναι τάχα δυνατόν να υπάρχει μια τέτοια συναισθηματικότητα σε μια τέτοια στιγμή? Αυτό λέει. Δεν είναι φυσικό? Μα πήδησε. Πήδησε μόνο και μόνο για να βεβαιωθεί. Ζει ή σκοτώθηκε ο μοναδικός μάρτυρας του κακουργήματός του, και συνεπώς με αυτό ίσα ίσα απέδειξε ότι αυτός έκανε τούτο το κακούργημα. Μια και δεν μπορούσε να πηδήσει στον κήπο για κανέναν άλλο λόγο. Ροπή ή συναίσθημα? Αυτή είναι η ψυχολογία. Μας πάρουμε την ίδια αυτή η ψυχολογία και ας την εφαρμόσουμε σε αυτή την περίπτωση. Όμως από την άλλη πλευρά, και θα βγει όχι λιγότερο αληθοφανής. Ο δολοφόνος πηδάει κάτω από προφύλαξη για να βεβαιωθεί αν ζει ή όχι ο μάρτυρας. Και παρόλα αυτά, μόλις άφησε στο γραφείο του πατέρα του, που σκότωσε, όπως λέγεται, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου του κατηγορού, ένα κολοσιαίο πιστήριο εναντίον του, το σκισμένο φάκελο, που έγραφε ότι περιείχε 3.000. Αν έπαιρνε μαζί του το φάκελο, τότε κανένας δεν θα ήξερε σε ολόκληρο τον κόσμο πως υπήρχε φάκελος και μέσα σε αυτόν τα λεφτά, και πως κατά συνέπεια είχε διαπραχθεί ληστεία από το κατηγορούμενο. Αυτά είναι λόγια του ίδιου του κατηγορού. Λοιπόν, για το ένα, βλέπετε, δεν τον έφτασε η προνοητικότητα. Τα έχασε ο άνθρωπος. Τρόμαξε και το σκασε, αφήνοντας το πάτωμα ένα τόσο σοβαρό πιστήριο. Και μόλις ύστερα από 2 λεπτά, χτύπησε και σκότωσε κι άλλον άνθρωπο. Και να αμέσως στη διάθεσή μας. Στη διάθεσή μας εννοώ η πιο άκαρδη και υπολογιστική προνοητικότητα. Μα ας είναι. Ας έγινε έτσι. Σε αυτό ακριβώς έγκυται και η λεπτομέρεια της ψυχολογίας. Πως στις ίδιες συνθήκες εγώ είμαι αιμοβόρος και ανοιχτομάτης παράλληλα σαν αετός, και την άλλη στιγμή είμαι τυφλός και δηλός σαν τυφλοπόντικας. Μα αν είμαι τόσο αιμοβόρος και άσπλαχνα υπολογιστικός, που αφού σκότωσα, πήδησα κάτω μονάχα για να δω αν ζει ένας μάρτυρας του εγκλήματός μου ή όχι, τότε για ποιο λόγο θα έλεγε κανείς να χασομελήσω με αυτό το καινούριο μου θύμα ολόκληρα 5 λεπτά, με τον κίνδυνο να αποκτήσω κι άλλους μάρτυρες? Για ποιο λόγο να βρέχω το μαντίλι σκουπίζοντας το αίμα από το κεφάλι του πεζοδρόμου
καλεσμένου με σκοπό να γίνει αυτό το ίδιο μαντήλι αργότερα απόδειξε εναντίον μου. Όχι, αν είμαστε πια τόσο υπολογιστικοί και άσπλαχνοι, δεν θα ήταν καλύτερα να δώσουμε στον πεσμένο υπηρέτη με το ίδιο εκείνο μπακυρένιο γουδοχέρι ακόμα κι άλλη μια στο κεφάλι για να τον αποτελειώσουμε και εξοντώνοντας το μάρτυρα να απαλλαγούμε από κάθε σκοτούρα. Και τέλος, πηδάω κάτω για να δω αν ζει ή όχι ο μοναδικός μάρτυρας και εκεί στο δρομάκο αφήνω άλλον μάρτυρα, αυτό το ίδιο το γουδοχέρι, ακριβώς που το άρπαξα από τις δύο γυναίκες που κάθε στιγμή θα μπορούσαν να το αναγνωρίσουν για δικό τους και να μαρτυρήσουν πως το άρπαξα από αυτές. Και όχι πως το ξέχασα στον δρομάκο, πως μου έπεσε στη ενδιασύνη μου και στη σαστιμάρα μου. Όχι. Εμείς το πετάξαμε το όπλο μας, γιατί βρέθηκε κάπου 15 βήματα μακριά από το μέρος όπου έπεσε ο Γρηγόρης. Ερωτάτε, γιατί το κάναμε λοιπόν αυτό? Μα γι' αυτό ίσα ίσα το κάναμε. Γιατί πικραθήκαμε που σκοτώσαμε έναν άνθρωπο, έναν γεροϋπηρέτη, και γι' αυτό στην απελπισία μας, με κατάρα, πετάξαμε το γουδοχέρι σαν όργανο φόνου. Αλλιώς δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί να το ρίχναμε αλλιώς με τόση δύναμη? Για πείτε μου. Αφού όμως μπορούσαμε να νιώσουμε πόνο και λύπη που σκοτώσαμε έναν άνθρωπο, αυτό βέβαια έγινε γιατί δεν σκοτώσαμε τον πατέρα. Αν σκοτώναμε τον πατέρα, δεν θα γυρίζαμε κοντά στον άλλον χτυπημένο από λύπη τότε? Θα είχαμε άλλο συνέστημα. Τότε δεν θα είχαμε καιρό για συμπόνια. Μα θα φροντίζαμε μονάχα για τη σωτηρία μας. Σωστά. Απέναντίας, το ξαναλέω, θα τους σπάγαμε το κρανίο τελειωτικά και δεν θα χασομεράδαμε μαζί του 5 ολόκληρα λεπτά. Βρέθηκε θέση για συμπόνια και αγάπη. Βρέθηκε θέση για αγαθό συνέστημα. Ακριβώς γιατί, ως τα τότε, η συνείδησή μας ήταν καθαρή. Να λοιπόν, άλλο είδος ψυχολογίας. Επίτηδες, κυρίοι ένορκοι, επίτηδες προσέτρεξα τώρα στην ψυχολογία για να δείξω παραστατικά πως με αυτήν μπορεί να συμπεράνει κανείς ό,τι θέλει. Η ουσία είναι σε ποιανού χέρια βρίσκεται. Η ψυχολογία παρασέρνει σε μυθιστορήματα και τους πιο σοβαρούς ανθρώπους. Και αυτό χωρίς καθόλου να το θέλουν. Μιλάω για την υπερβολική ψυχολογία. Κύριοι ένορκοι, μιλάω για την κατάχρηση της μεθόδου αυτής. Εδώ πάλι ακούστηκαν μερικά γελάκια και όλα ενάντια στον εισαγγελέα. Δεν θα παραθέσω όλη την αγόρευση του συνηγόρου με λεπτομέρειες. Θα πάρω μονάχα μερικά κύρια σημεία της.

ένα σημείο που όλους τους εξέπληξε στην αγόρευση του συνηγόρου ήταν συγκεκριμένα η πλήρης άρνηση της ύπαρξης αυτών των μοιραίων 3.000 και κατά συνέπεια της δυνατότητας της ληστείας. Κύριοι ένορκοι, άρχισε το επιχείρημά του ο συνήγορος στην παρούσα υπόθεση, υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που προκαλεί κατάπληξη σε κάθε απροκάλυπτο άνθρωπο. Και αυτό είναι το εξής. Η κατηγορία επιληστία και ταυτόχρονα η παντελής αδυναμία της συγκεκριμένης υπόδειξης του αντικειμένου της ληστείας αυτής. Ληστεύτηκαν, μας λένε, χρήματα και ακριβώς 3.000. Μα το αν υπήρχαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αυτό κανένας δεν το ξέρει. Κρίνετε και μόνοι σας. Πρώτα-πρώτα, πώς μάθαμε ότι υπήρχαν 3.000, ποιος τα είδε? Τα είδε και είπε πως είχαν μπει σε φάκελο με επιγραφή μονάχα ο υπηρέτης Μερνιακόφ. Αυτός ο ίδιος ανακοίνωσε αυτή την πληροφορία στον κατηγορούμενο και στον αδερφό του Ιβάν Φιοντόροβιτς, πριν ακόμα από την καταστροφή. Είχε λάβει γνώση επίσης και η κυρία Σβετλόβα. Όμως και τα τρία αυτά πρόσωπα δεν είδαν με τα μάτια τους αυτά τα λεφτά. Τα είδε και πάλι μονάχα ως Μερνιακόφ. Μα εδώ έρχεται μόνη της η ερώτηση. Κι αν ακόμα είναι αλήθεια πως υπήρχαν και τα είδε ως Μερνιακόφ, πότε τα είδε? Πότε τα είδε εννοώ για τελευταία φορά? Κι αν ο κύριος έβγαλε τα λεφτά κάτω από το στρώμα και τα είχε ξαναβάλει στην κασετίνα χωρίς να του το πει? Προσέξτε, σύμφωνα με τα λόγια του Μερνιακόφ, τα χρήματα βρίσκονταν κάτω από το στρώμα, στο κρεβάτι. Ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να τα τραβήξει κάτω από το στρώμα. Κι όμως, το κρεβάτι βρέθηκε εντελώς ανέπαφο, όπως αναφέρεται ρητός στα πρακτικά. Πώς μπορούσε ο κατηγορούμενος να μην τσαλακώσει τίποτα απολύτως στο κρεβάτι και με τα ματωμένα του χέρια να μην λερώσει τα πεντακάθαρα λινά σεντόνια που είχαν στρωθεί επίτηδες για αυτή τη φορά? Μα θα μας πούν και ο φάκελος που βρέθηκε στο πάτωμα. Γι' αυτόν ίσα ίσα το φάκελο αξίζει να μιλήσει κανείς. Πριν από λίγο είχα απορρίσει μάλιστα και αρκετά. Ο αξιότιμος κατήγορος, αρχίζοντας να μιλάει για αυτό το φάκελο, ξάφνου ο ίδιος, ακούτε κύριε, ο ίδιος δήλωσε γι' αυτόν στην αγόρευσή του, στο σημείο ακριβώς όπου υποδείχνει

της υπόθεσης που σκότωσε ο Σμερνιακόφ. Αν δεν ήταν αυτός ο φάκελος, αν δεν έμενε στο πάτωμα σαν ένδειξη, αν τον έπαιρνε ο ληστής μαζί του, τότε κανένας σε όλο τον κόσμο δεν θα μάθαινε πως υπήρχε ο φάκελος και μέσα σε αυτόν τα λεφτά και πως κατά συνέπεια τα λεφτά τα έκλεψε ο κατηγορούμενος. Και έτσι μονάχα αυτό το σκισμένο κομμάτι χαρτί με την επιγραφή, ακόμα και κατά την ομολογία του ίδιου του κατηγορού, χρησίμευσε για την ενοχοποίηση του κατηγορούμενου για ληστεία. Αλλιώς, κανένας δεν θα μάθαινε πως έγινε ληστεία και ίσως πως υπήρχαν και λεφτά. Ώστε λοιπόν, μόνο και μόνο, επειδή αυτό το κομμάτι χαρτί κοίτονταν στο πάτωμα, είναι απόδειξη πως μέσα σε αυτόν υπήρχαν λεφτά και πως τα λεφτά αυτά εκλάπησαν. Μα, απαντάνε, τα είδε μέσα στο φάκελο ο Σμερνιακόφ. Μα πότε τα είδε για τελευταία φορά? Να, τι θα ήθελα να μάθω. Μίλησα με τον Σμερνιακόφ και μου είπε πως τα είδε 2 μέρες πριν από την καταστροφή. Μα γιατί λοιπόν δεν μπορώ να υποθέσω λόγου χάρη και μια τέτοια έστω περίπτωση, πως δηλαδή ο γέρος Θείοντορ Παύλοβιτς, αφού κλειδώθηκε μέσα σε ανυπόμονη ιστερική αναμονή της αγαπημένης του, σκέφτηκε ξαφνικά έτσι, επειδή δεν είχε τι να κάνει, να βγάλει το φάκελο και να τον ξανασφραγίσει. Ίσως στο φάκελο, θα σκέφτηκε, να μην πιστέψει. Μα σαν της δείξω 30 κολαριστά κατοστάρικα, αυτό θα της κάνει μεγαλύτερη εντύπωση. Θα τρέξουν τα σάλια της. Και να, που σκίζει το φάκελο, βγάζει τα λεφτά και το φάκελο τον πετάει στο πάτωμα, σαν υποκέρης που είναι, χωρίς να φοβάται καμία ένδειξη. Ακούστε, κύριε Ένορκη, υπάρχει τίποτα πιο πιθανό από μια τέτοια υπόθεση και από ένα τέτοιο γεγονός? Γιατί είναι αδυνατόν? Μα κι αν ακόμα δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα και συνέβη και μονάχα κάτι παρόμοιο, τότε η κατηγορία για ληστεία καταραίει από μόνη της. Δεν υπήρχαν λεφτά. Δεν υπήρχε κατά συνέπεια και ληστεία. Σωστά. Αν ο φάκελος κοίτονταν στο πάτωμα σαν ένδειξη πως υπήρχαν μέσα σε αυτόν λεφτά, τότε γιατί εγώ δεν μπορώ να βεβαιώσω το αντίθετο και ίσα ίσα το πως ο φάκελος κοίτονταν στο πάτωμα επειδή ακριβώς τα λεφτά τα είχε πάρει κιόλας προηγουμένως από μέσα ο ίδιος ο ιδιοκτήτης τους? Ναι. Μα τι γίνανε σε αυτή την περίπτωση τα λεφτά, αν τα πήρε από το φάκελο ο ίδιος ο Θείοντορ Παύλοβιτς και στο σπίτι του, κατά την έρευνα, δεν τα βρήκανε? Πρώτα-πρώτα, στην κασετίνα του βρέθηκε ένα ποσό. Και δεύτερον, μπορεί να είχε βγάλει το πρωί ακόμα, ίσως και την προηγούμενη μέρα, να τα είχε διαθέσει με άλλον τρόπο, να τα είχε δώσει, να τα είχε στείλει κάπου, να είχε αλλάξει επιτέλους την απόφασή του, το σχέδιο δράσης του, στις ίδιες τις φάσεις, και να μην το βρήκε καθόλου αναγκαίο να κάνει αναφορά στον Σμερνιακόφ. Μα αν υπάρχει έστω και η δυνατότητα μιας τέτοιας υπόθεσης, τότε πώς μπορεί κανείς να κατηγορεί τόσο πεισματικά και σταθερά τον κατηγορούμενο πως έκανε τον φόνο για να ληστέψει και πως πραγματικά
ληστεία. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε στην περιοχή των μυθιστορημάτων. Αφού βεβαιώνουμε πως το τάδε πράγμα έχει κλαπεί, πρέπει να υποδείξουμε αυτό το πράγμα. Ή τουλάχιστον να αποδείξουμε αναμφισβήτητα

στην Πετρούπολη. Ένας νέος, σχεδόν παιδί, 18 χρονών, ένας μικροπολιτής, μπήκε μέρα μεσημέρι σε ένα αργυροπωλείο με ένα τσεκούρι και με ασυνήθιστο τυπικό θράσος σκότωσε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έκλεψε 1500 ρούβλια. Ύστερα από 5 ώρες συνελήφθη και βρήκανε πάνω του όλα αυτά τα λεφτά εκτός από 15 ρούβλια που είχε προφτάσει να τα ξοδέψει. Επιπλέον ο υπάλληλος που επέστρεψε στο κατάστημα ύστερα από το φόνο ανακοίνωσε στην αστυνομία όχι μονάχα για το κλεμμένο ποσό, μα και από τι χαρτονομίσματα και κέρματα αποτελεί το, δηλαδή πόσα των 100, πόσα των 10, πόσα των 5 και πόσα χρυσά νομίσματα και τι ακριβώς είδους. Και να, που στο φωνιά που πιάσανε βρεθήκανε τα ίδια αυτά χαρτονομίσματα και χρυσά. Επιπλέον ακολούθησε πλήρης και ειλικρινής ομολογία του φωνιά για το ότι σκότωσε και πήρε αυτά τα ίδια λεφτά. Αυτό μάλιστα, κύριε Ένορκη, το ονομάζω απόδειξη. Εδώ πια ξέρω, βλέπω, πιάνω, έχω τα χρήματα και δεν μπορώ να πω πως δεν υπάρχουν ή πως ποτέ δεν υπήρξαν. Έτσι είναι τάχα στην παρούσα περίπτωση. Αναρωτιέμαι. Έτσι είναι στην παρούσα περίπτωση. Κι όμως, εδώ κρίνεται η ζωή και η τύχη ενός ανθρώπου. Μα καλά, θα πούμε. Μα εκείνη την ίδια νύχτα βλέπεγε. Σκόρπαγε τα λεφτά του. Τα λεφτά που βρήκανε πάνω. Τα 1500 ρούβλια. Τα υπόλοιπα που είναι. Μα ακριβώς επειδή βρεθήκανε 1500 ρούβλια όλα και όλα και το άλλο μισό του ποσού με κανέναν τρόπο δεν μπορέσαμε να το βρούμε. Από αυτό ίσα ίσα αποδείχνεται πως αυτά τα λεφτά δεν έχουν καμία σχέση με κανέναν φάκελο. Από τον υπολογισμό του χρόνου και αυστηρότατο μάλιστα, είναι παραδειγματικό και αποδεδειγμένο από την προανάκριση κιόλας πως ο κατηγορούμενος όταν έφυγε τρέχοντας από τις υπηρέτριες για να πάει στον Περχότην δεν πέρασε από το σπίτι του, μα και ούτε μπήκε πουθενά άλλο. Και ύστερα, όλη την ώρα, ήταν μπροστά σε κόσμο και συνεπώς δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει από τις 3.000 τα μισά και να τα κρύψει κάπου στην πολιτεία. Αυτή ακριβώς η σκέψη έκανε τον κατηγορό να υποθέσει πως τα λεφτά είναι κάπου κρυμμένα, σε κάποια χαραμάδα, στο Μόκρογε. Μα μήπως είναι λοιπόν στα υπόγεια του πύργου του... Δεν είναι τάχα φανταστική, δεν είναι ρομαντική αυτή η υπόθεση. Και προσέξτε, αν κατέρεε μονάχα αυτή η υπόθεση, πως δηλαδή είναι κρυμμένα στο Μόκρογε, ανατινάζεται στον αέρα και όλη η κατηγορία για ληστεία. Γιατί, τι γίνανε, που κρυφτήκανε τότε αυτά τα 1500 ρούβλια που λείπουν. Με ποιον μαγικό τρόπο θα μπορούσαν να εξαφανιστούν αν είναι αποδεδειγμένο πως ο κατηγορούμενος δεν μπήκε πουθενά. Και με κάτι τέτοια μυθιστορήματα είμαστε έτοιμοι να καταστρέψουμε μια ανθρώπινη ζωή. Θα μας πούνε, ωστόσο δεν μπόρεσε να εξηγήσει από πού τα πήρε αυτά τα 1500 ρούβλια που βρέθηκαν
ξέρανε πάνω του, ενώ όλοι ξέρανε πως ως τα τότε δεν είχε καθόλου λεφτά. Και ποιος το ήξερε λοιπόν? Μα ο κατηγορούμενος έδωσε καθαρή και σταθερή κατάθεση για το από πού πήρε τα λεφτά. Και αν θέλετε, κύριοι ένορκοι, αν θέλετε, ποτέ τίποτα δεν μπορούσε και δεν μπορεί να είναι πιο πιθανό από αυτήν την κατάθεση. Και εκτός από αυτό, πιο σύμφωνο με το χαρακτήρα και την ψυχή του κατηγορούμενου. Στην κατηγορία άρεσε το δικό της μυθιστόρημα. Ένας άνθρωπος με αδύναμη θέληση που αποφάσισε να πάρει τις 3.000 που του τις πρότεινε τόσο ταπεινωτικά για αυτόν η αραβωνιαστικιά του. Δεν μπορούσε, λέει, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα μισά και να τα ράψει σε φυλαχτό απέναντίας. Και αν ακόμα τάραβε, θα το ξύλωνε κάθε 2 μέρες και θα έπαιρνε από ένα κατοστάρικο. Και με αυτόν τον τρόπο θα τα σπαταλούσε όλα μέσα σε 1 μήνα. Θυμηθείτε πως όλα αυτά υπόθηκαν με τόνο, χωρίς να επιδέχονται καμία αντίρρηση. Αλλά αν τα πράγματα έγιναν εντελώς διαφορετικά και εσείς φτιάξατε ένα μυθιστόρημα και έναν άλλο ήρωα, αυτό είναι ίσα ίσα. Φτιάξατε άλλον ήρωα.

τη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμματίσε ο 89,5, η Έμη Τηλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Παλαδήμα διαβάζει την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούργια Γη.

Ύστερα από την κατάκτηση μιας υπολογίσιμης μερίδας του λαού, ακολούθησαν στα οργανωμένα συμφέροντα έρηδες, ζημιές, στενοχώριες αντιθέσεις. Στα καλά καθούμενα, οι ιερείς του Απόλλωνα βρίσκονται σε αναστάτωση. Αφρίζοντας από οργή, καταφεύγουν στον προστάτη τους Κίνοπα. Αν τούτος ο εξόριστος εξακολουθούσε τη διδασκαλία του, θα γκρέμιζε και Όλυμπο, τη μυθολογία και τις τέχνες στο διαμαντένιο κάλος. Ούτε λίγο ούτε πολύ, τούτος ο χαμένος ο Ιωδαίος εγίνευε και φιλοσοφούσε. Πρωτόγνωρα, πρωτάκουστα, μυστηριακά, δίχως κενά, δίχως ακρότητες, δίχως αντιφατική πρόκληση. Του κάκου οι κατάσκοποι τους αντέγραφαν και πάλι αντέγραφαν το κήρυγμά του. Δεν τα κατάφεραν να πιαστούν από δολοπλοκία, να καταλάβουν. Ενώ οι όχλοι, το ευρύ κοινό, περίεργο, ενθουσιάζονταν. Καταλάβαινα, λέει, τα πάντα. Απόδειχνε, λέει, με βάση το βιβλίο των Ιουδαίων, ότι ο Θεός είναι ένας. Τέλειος, απαθής, σοφός, προνοητικός, φιλάνθρωπος. Μέσα σε τρία πρόσωπα, πλοία συγκοινωνούν τα δοχεία. Καταγεμάτα πνεύμα, φως και αγάπη. Τον Πατέρα, εκ του οποίου τα πάντα. Τον Σταυρωμένο Λόγο και Υιό, δια του οποίου και προς τον οποίο τα πάντα. Και το Άγιο Πνεύμα, εν το οποίο τα πάντα. Μεταξύ των τριών τούτων προσώπων, έλεγε, συνυπάρχει μία θέληση, μία ενέργεια. Καταγεμάτη ταυτότητα και ομοφωνία. Μακάρια και ζωντανή δύναμη, όπου τη μαρτυρεί το θαύμα της δημιουργίας. Το δόγμα, έλεγε, της εν το Θεό μοναρχίας, αποκλείει την πολυθεία. Μόλις ο Κίνοπας πληροφορήθηκε για τα παραπάνω, έτρεξε τα δόντια. Από το θυμό του χτυπούσε με τη γροθιά τα δέντρα. Ένιασας και θα του δείξω του παλιοεβραίου. Έτριζαν και ξανάτριζαν τα δόντια του. Θα τον κονιορτοποιήσω. Σε ποια δύναμη άραγε βασιζόταν? Ο κάποια μάχη ακόνιζε το σπαθί της. Τη μάχηρα και την ορφέα. Θα συγκρούονταν το σκοτάδι με το φως. Προτού γνωστή, προτού απλωθεί, προτού γίνει πίστη και πεποίθηση αλήθεια του Ευαγγελίου, προτού οι καλοπροαίρετοι της γης ζητήσουν να βαπτιστούν, τα δαιμόνια οργίαζαν. Βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. Στριφογύριζαν σαν τις άβρες στους ναούς, προπαντός της Αφροδίτης. Σατανιστής ο Κίνοπας συνεργαζόταν με τον Σατανά. Κάτεχε πλήθος κόλπα, ταχυδακτυλουργίες, οπτικές απάτες, σατανικές πλεκτάνες, τρικλοποδιές. Μερικούς που του πήγαιναν κόντρα τους ξεπάστρευε με την ακτινοβολία, διαλόγου και εξ αποστάσεως. Θεματική μάχη, λοιπόν, ακόνιζε το σπαθί. Μαζί της και η ταλαιπωρία των πρώτων χριστιανών στην Πάτμο. Και από κοντά η θλίψη. Όποιος ισχυρίζεται ότι ο δίκαιος δεν πρέπει να περνά από τη θλίψη, είναι σαν να υποστηρίζει ότι δεν ταιριάζει στον αθλητή να έχει αντίπαλο, ανταγωνιστή. Να χαίρεται δηλαδή το βραβείο δίχως προπόνηση, δίχως μόνο περί δίχως μόχθο. Πολλά τερτύπια κάτυχε ο Κίνοπας. Πολλά από όσα είχαν γίνει στον τότε κόσμο. Και σκέψεις ανθρώπων αλλά και αδυναμίες. Σχεδόν κάθε ανθρώπινη λαχτάρα. Όταν ανάλογα με την περίσταση ενεργούσε, ο λαός ξαφνιαζόταν, τον υπερεκτιμούσε. Σε μερικά του κατορθώματα τον λάτρευε. Από τις μεριάδες τους ξεπεσμένους του ουρανού διέταξε κάποιον ευκίνητο διάβολο να μεταμορφωθεί σε άνθρωπο, να επισκεφθεί το σπιτικό του σε σωσμένο μύρωνα, να προκαλέσει τον Ιωάννη. Και με υπερφυσική δύναμη, νομίζοντας ότι δεν περιμένει καμιά σωτηρία να τον ξεπαστρέψει. Συνεχισμένα και από τα συχνά. Απροσδόκητος επισκέπτης χτυπά την εξώπορτα στο αρχοντικό. Δεν του ανοίγουν. Δεν άκουσα. Ξαναχτυπά, του ανοίγουν. Ξεπερνά βία τους υπηρέτες και με μανία φωνιά ορθώνεται κατά μπροστά στον Ιωάννη. «Ποιον ζητάς?» τον ρωτάει ήρεμα εκείνος. Αλλά προτού καλοπρολάβει να αποκριθεί, να προκαλέσει, να χτυπήσει, ακούει. «Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου και Αναστημένου, σε διατάσσω να εγκαταλείψεις το νησί και να καταλήξεις σε ακατοίκητη έρημο, τώρα, αμέσως». Μοναστραπής έγινε αέρας. Εξαφανίστηκε. Όλοι τους μικροί μεγάλοι στην οικογένεια, άρχοντες και υποτακτικοί, απομένουν με ανοιχτό το στόμα. Καταθαύμαζαν τον Ιωάννη. Όμως η περιπέτεια, η κακουχία, η θλίψη δεν είχαν ακόμα στείλει προπομπούς. Η θεϊκή φύση, αγαπημένη μου, τους εξηγεί, στην ανθρώπινη όραση παραμένει απρόσιτη.
όμως η δόξα του Κυρίου έγινε σε μερικούς από εμάς τους μαθητές ορατή περισσότερο από κάθε τι. Στην επίγεια ζωή του, κάποια στιγμή, υπογράμμισε ότι εκεί κοντά του, στο περιβάλλον του, βρίσκονταν πρόσωπα που προτού γευθούν το κοινό, τον φυσικό θάνατο, θα έβλεπαν τη βασιλεία. Ελευθείαν εν δυνάμει. Του κάκου ο κίνοπας περίμενε την επιστροφή του μη αναμένοντος ποτέ στους αιώνας και πέραν αυτόν σωτηρή οργάνου του. Ήταν τόσο βέβαιος για το αποτέλεσμα, όσο ο Τσέλιγκας που αποφασίζει να σφάξει κάποιο ζωηρό και μπελαλίδικο ήφιο. Ο χρόνος περνούσε. Έπιασε να βραδιάζει. Περίεργο. Φύσηξε, ξεφύσηξε, λαστίμησε, έτριξε τα δόντια. Όμως δεν το βάλε κάτω. Αλίμονο αναπελπιζόταν. Τόσο κύρος, τόσο τόλμη, τέτοια δύναμη, τέτοια πλατιά αναγνώρισε απάνω στους θνητούς. Αξίζει τάχα να ενοχληθούν από κάποια αποτυχία. Οι δαίμονες σαν πνεύματα που με την αόρατη παρουσία τους περικυκλώνουν τον πλανήτη για όποιον ξεπέφτει, για όποιον φτάνει στο σημείο να σέρνεται χάμου, να λησμονά την ψυχή του και τους προσκαλεί καταφθάνουν στο δευτερόλεπτο. Άλλοτε μεταμορφωμένοι, άλλοτε με ζώφο διαλογισμών, δίχως αργοπορία. Διατάζει λοιπόν ο κίνοπας δύο περισσότερο εξασκημένους στην πονηρία από τους ξεπεσμένους του ουρανού να παρουσιαστούν κατά μπροστά του, να τους δώσει οδηγίες. «Του λόγου σου», λέει στον πρώτο, «θα ξαναπάρεις ανθρώπου σχήμα και έξω κάπου στην αγορά θα ξαναζυγώσεις τον Ιωάννη. Μόλις τον ανταμώσεις θα τον προκαλέσεις. Θα του πετάξεις δηλαδή ερεθιστικές προσβολές, βρώμικη λάσπη, και θα παλέψεις μαζί του. Του λόγου σου», λέει στον δεύτερο, «θα παρακολουθείς αμέριμνος από μακριά και ό,τι σου παίζει στην αντίληψη θα τρέξεις να μου δώσεις αναφορά. Το καταλάβα.

σκαχάριζαν, υπερβέβαιοι για την άνθρωπο κατοχή τους, δεν φαντάζονταν με ποιον είχαν να κάνουν. Όπως σπανίζουν οι αφανείς του πνεύματος οι δαλγοί. Είχαν βέβαια ακούσει για τους 12 που εδώ και κάμποσο καιρό είχαν από τον ξυλοσταυρωμένο λάβει εξουσία να τους τσουβαλιάζουν, να τους βγάζουν από τους πάσχοντες, να τους κυνηγούν. Αλλά από τότε εκατομμύρια ψυχές, τα είδωλα, οι παραφέντες της εξουσίας και γενικά η επικυριαρχία στον κόσμο βρίσκονταν συνέχεια στα χέρια τους. Η εκτέλεση της καταδίκης τους έπαιρνε οριστία και μάκρος. Εδώ μπορούσαν να παραπλανούν συνέχεια τους ανθρώπους. Τους αντικαταστάτες σε δημητική εκεί απάνω συναρρύθμιση. Να τους δείχνουν υπεροπτικά και σαν καπεταναίοι την ευρεία οδό. Με τις αλλεπάλληλες μικροαπολαύσεις. Να μισούν και με πυροτεχνήματα να καταστρέφουν το αγαπημένο από εκείνον πλάσμα. Να τον προκαλούν ανεδέστατα. Να τον κάνουν να λυπάται. Μήπως τέτοια νοοτροπία δεν χρησιμοποιεί και κάθε πρόσκαιρος δικός μας θνητός στην παρούσα ζωή εχθρός του Κυρίου. Δεν πρόλαβε ο πρώτος να κουβεντιάσει καν, να προφέρει την πρώτη προσφυγική συλλαβή στον Ιωάννη, δίχως να πάρει κανείς έξω στην αγορά είδηση, τόσο αυτός, όσο και ο συντροφός του, όπου τάχα μέριμνος παρακολουθούσε από μακριά, έλαβαν την ίδια διαταγή, την ίδια φοβερή καταδίκη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου και Αναστημένου, σας διατάσσω να εγκαταλείψετε το νησί και πηδώντας από εδώ, να βρεθείτε σε ανιαρή, ακατοίκητη έρημο, σε αδράνεια και ανία. Μοναστραπής εξαφανίστηκαν. Έγιναν αέρας, βολίδες, κυρίες κουρνιαχτός. Ο πνευματικός απέχει κατά παρασάκας από την ηλόφρονα. Μιλάει διαφορετική γλώσσα. Βλέπει ουρανό και ακούει άρρητα ρήματα. Για μορφές σαν το μαθητή του μυστικού δείπνου είχαν σχεδόν καταργηθεί τα του σώματος και τα της κοιλίας. Ζούσε ή δεν ζούσε με την ανάμνηση της δόξας της μεταμορφώσεως. Ζούσε ή δεν ζούσε με τη λαχτάρα του θαγόριου φωτός. Του κάκου πάλι ο κίνοπας περίμενε την επιστροφή τους. Τι μας συνέβαινε τάχα, τα καθάρματα. Πώς και γιατί χάσαμε δύναμη, θέληση, ορμή και δράση. Στο παρελθόν είχαμε στο ενεργητικό του στέρεο τη σημεία. Τώρα, αδύνατο. Κάτι το ύποπτο γινόταν. Κάτι που δεν είχε πέσει στην αντίληψή του. Έπρεπε να ανασκουμποθεί και να δώσει ο ίδιος τη μάχη. Αυτοπροσώπως. Ω, γιατί η δοκιμασμένη του ισχύ. Η μάχη θα είχε θεαματικό θρίαμβο. Έμελε δηλαδή να καταπέξει τον ισχυρό. Δίχως χρονοτριβή, περπάτησε, εγκατέλειψε τις μονιές του. Ανατράβηξε κορδωτός, βγάζοντας από τα ρουθούνια του καπνούς για κάτω, για τα σπίτια και τις πλατείες, για τους θνητούς. Αγμεντεύοντας από το λόφο, αντελήφθη τον Απόστολο να συνεχίζει την αποστολή του. Τον είδε στη θέση όπου ονομαζόταν Βοτρή, με κατοικία αρκετούς από το λαό. Στη σημερινή δηλαδή τοποθεσία Αρούβαλη. Οι διαβάτες ολοτρόγυλα που τον είδαν να καντοζυγώνει στα Ρούβαλη και αρκετοί ακροατές του λόγου έπεσαν χάμου. Στα γόνατα και τον προσκυνούσαν. Προχώρησε συνοφριωμένος και αγέροχος, αλλά παρατήρησε ότι όσοι άκουγαν τα λόγια του κήρυκα άλλαζαν όψη και χρώμα. Απολύκη γίνονταν αρνιά, από γερά και περιστέρια. Η έκφρασή τους χαλάρωνε, δανειζόταν κάτι το γλυκό, κάτι το ξένο και ασυνήθιστο. Οι ακροατές του μεταξύ πολλαπλασιάζονταν, διασπαζόταν η προσοχή τους. Η δημόσια εμφάνιση του μάγου μαγνήτιζε ολάκερο σχεδόν το νησί. Από στόμα σε στόμα, άνδρες και γυναίκες παρατούσαν την πρόχειρη ασχολία τους, γέροντες και νέοι, τις γωνιές τους, για να απολαύσουν το θέμα. Πάντα ο λαός από την αδράνεια προτιμά τη φασαρία, συντραβιέται από το θέαμα. Έτριξε τότε αυτό στα δόντια. Όρμησε στη θέση του κήρυκα, τον σπρώχνει με περιφρόνηση σαν παρήσαυτο και φροντοφωνάζει. Αδέλφια, λαϊ της Πάτμου, ακούστε με καλά. Εάν αυτός εδώ που σας ξεμυαλίζει ο Ιωάννης, τώρα δά και για πρώτη φορά καταδέχομαι.

είναι καθαρός και δίκαιος, εάν τα λεγόμενά του δεν κλονίζονται, δεν παραπατούν κοντά στο ατράνταχτό μας ρωμαϊκό δίκαιο, θα φανερωθεί σε λίγο. Κάντε λίγη υπομονή και θα το διαπιστώσετε. Πριν αποσώσει τη λίγουσα φράση του, γυρίζει και ρωτά κάποιον ανυποξία στο νερό. «Ζει, παιδί μου, πατέρα σου?» «Όχι», αποκρίνεται αυτός. «Έχει κύριε πολλά χρόνια τώρα πεθάνει. Ήταν ο δυστυχισμένος ναυτικός και κάπου στη λευκή θάλασσα ναυάγησε και ο βυθός τον κατάπιε, σαν τον καρχαρί ένα ψαράκι». Στρέφεται στον Απόστολο αγανακτισμένος. «Έφτασε η στιγμή να αποδείξεις ποια είναι η αξία σου. Αν τολμάς και το μπορείς, φέρε από την θάλασσα ζωντανό τον πατέρα του παλικαριού». Ο Ιωάννης τον ανακοίταξε υπομονετικά, καρδιγεμάτος εγκαρτέρης. «Ο Χριστός», αποκρίθηκε ήρεμα, «ο Χριστός όπου λατρεύω και γνωστοποιώ στον κόσμο. Αν και νικητής του θανάτου δεν με στείλε να σταίνω νεκρούς. Για ποιο πράγμα σε έστειλε?» «Για να ανοίγω ο δρόμος στην αιωνιότητα, για να σώζω αγαθούς και πεπλανημένους, αφεντικά και σκλάβους». Εκείνο πας χαμογέλασε, περισσότερο, ακόμα περισσότερο, φιλοκατήγορα, ειρωνικά. Βρόντιξε τις παλάμες, προχώρησε στη θάλασσα, κάνει απότομη βουτιά και ανασέρνει από το βυθό κάποιο ανθρώπινο ομοίωμα, ένα ουσοσία, όπως τα λέγαμε σήμερα, απαράλλαχτο με τον πατέρα του παλικαριού. Μικρή μεγάλη απόμεινε ένα χάσκο. Φόβος, θαυμασμός, έκσταση κατέλαβε τους πάντες. Ακολούθησε αλλαλαγμός, χειροκρότημα, ενθουσιασμός, παράκρουση. Με τον αγέραντο θριαμβευτή, όπου στην άμετρη γύρω φύση καταδαμάζει τα πάντα, στρέφει το πρόσωπο και ρωτάει απότομα κάποιον ανυποψία στο ασπρομάλ. «Ζει άνθρωποι ο μονάκριβος γιος σου?» «Αχ», αναστενάζει αυτός, «εδώ και 10 χρόνια μου τον σφάξανε. Μαχαίρι δολοφόνου μου τον αποστέρισε». Η λεβεδιά ολοκληρωμένη στην όψη του. Χαμογελά για δεύτερη φορά, φιλοκατήγορα, ειρωνικά. Για δεύτερη φορά, ξαναπροχωρεί στη θάλασσα, κάνει πάλι απότομη βουτιά και από τα αχανή της βάθη ανασέρνει κάποιο νεανικότερο ανθρώπινο μείωμα, ένα σωσία του πάλι ποτέ δολοφονημένου, και από κοντά κάποια παράξενη μορφή δολοφόνου. «Γιατί πιάστηκε να πνοήσω?» Ευθύς αμέσως αναρωτά τον Ιωάννη. «Θαυμάζεις,

φορές και στις μέρες μας ακούμε ότι ο Τάδε Όσιος ή ο Δίνα Ερημίτης απέκτησαν το προράν, το προαιρετικό χάρισμα, και προβλέπει μελλοντικά γεγονότα και απότερα αποτελέσματα. Πώς το απέκτησε? Με την περιφρόνηση της σάρκας, την εξαήλωση, την αφοσίωση του θελήματός του στο θέλημα του Θεού, με την ανυπόκριτη αγάπη, με νίκη στον αόρατο πόλεμο των πειρασμών. Είναι ένα από τα θαυμαστά χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, του Βασιλέου στην αχανή πνευματική περιοχή, του εκπορευτού από τον Πατέρα. Λίγοι το πήραν, ελάχιστοι το παίρνουν. Ήταν ποτέ δυνατό να στερείται τέτοιο χάρισμα ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος? Πολύ σύντομα αποκρίνεται ξανά έρημα, σαν να μην συνέβη και το παραμικρό, τόσο εσύ όσο και τα σημάδια με τα οποία παραπλανάς το λαό θα εξαφανιστούν. Όμως με την απάντηση χυμά κατά πάνω του όχλος, ο Εσαΐ αμφιρέπων και δίγνωμος, το εναμαρτίες αγαπημένων. «Βλαστημάς εξόριστε», του λένε, αρκετοί του δείχνουν τις γροθιές τους. Το θέαμα, η φασαρία, η πάλη του σκοταδιού με το φως άναψε. «Βλαστημάς άφηλε, ανέστηκε και πένει, τον καθαρότατό μας κύμωπα, το καύχημα της γης μας». Έξαλλη, θηρία του δρυμού, των κοντοζυγώνου. Ένας του κατάφερε χτύπημα. Άλλος έπιασε να τον δαγκώνει και να του ξεσκίζει τις σάρκες. Τρίτος να τον κλωτσά. Τον έριξαν χάμου, τον καταπάτησαν, τον άφησαν ένα δεμάτι αίματα και σάρκα. Ανέστητα. «Σταματήστε, ξεψύχησε», ανακράζει ο μάγος. Και κάνει νόημα στο μανιασμένο πλήθος να απομακρυνθεί από τον πεθαμένο. «Τιμωρήθηκε, αδέλφια», βροντοφωνάζει. «Μην τον πλησιάζετε, μην αποφασίστε να τον θάψετε. Παρατήστε τον εκεί στη θέση του να τον φάνε τα κοράκια. Έτσι κι αλλιώς, αύριο μεθαύριο, θα διαπιστώσουμε αν ο Χριστός, τον οποίο εμφανίζει σαν παντοδύναμο, θα έρθει να το ζωντανέψει». Και γελώντας φιλοχλεβαστικά, προχώρησε στο πλήθος, άνοιξε δίωδο, καθώς έγιναν χαμό και τον προσκυνούσα. Προχώρησε, κοντοζύγωσε έναν τους ιερείς του Απόλλωνα, τους χαιρέτησε δίθεν εγκάρδια και αποτραβήχτηκε. Χάθηκε προς την ανηφοριά. Οι ιερείς τον ακολούθησαν. Σοπίσω του και πλάγια έπιασε η κοσμοσύναψη να αραιώνει, να διαλύεται. Με την καρδιά να γοργοχτυπάει, έπιασαν οι κάτοικοι του νησιού να επιστρέφουν, να χωρίζονται σε συντροφιές, να εγκαταλείπουν τους ανοιχτούς χώρους. Περασμένα μεσάνυχτα, παντού γαλήνη. Η Σελήνη, όπως το συνήθιζε μια σειρά αιώνες, τραβούσε το δρόμο της και τα αστέρια ψηλά στον ουράνιο θόλο φωσφόριζαν σαν μικρά ή μεγάλα λιχνάρια, σαν φαναράκια της σιωπής. Στη θέση αρούβαλη, ο πολυπληγωμένος μαθητής σιγανάσαινε. Ξάφνου ένιωσε στουργική παλάμη να του χαϊδεύει τις πληγές. «Συ, παιδί μου, πρόχωρε», τράβλησαν τα μελανιασμένα χείλη του. «Τι γίνεται, κυρία μου?» σιγορώτησε με βουρκωμένα από δάκρυα τα ματόκλαδα ο πιστός και καταπληγωμένος ακόλουθος. «Τρέξε, παιδί μου, στο σπιτικό του Μύρωνα. Έχουν μαζευτεί εκεί τα αδέλφια μας ευαπτισμένοι και κλαίνε. Φοβούνται τραγικά γεγονότα συμφορές. Ανάγκη λέει τους ότι δεν πέθανε, ότι ζω. Και δίχως να χρονοτριβείς, ξαναγύρισε κοντά μου». Κραπ, κραπ, κραπ. Αντιχούν λαφριά χτυπήματα στην εξώπορτα του σπιτιού του Μύρωνα. Νύχτα, σιγή. Παντού ακινησία, αβεβαιότητα. Νύχτα βαθιά. Αναστατωμένη η οικογένεια, οι συγγενείς, το προσωπικό. Όσοι γνώριζαν τη βοήθεια και την αγάπη, οι φίλοι, περιμένουν την οργή του κύνοπα, του μάγου. Μερικοί προσεύχονται, άλλοι σιγοκλαίνε. «Ανοίχτε», ακούγεται απαλή η λαλιά του υποτακτικού. «Τίποτα, καμία κίνηση, κανένα τόρυβος, μήτε το παραμικρό σημάδι δακτύλων να ξεμανταλώνουν». «Κραπ, κραπ, κραπ, ανοίχτε, σας φέρνω ευχάριστα, όσο σας παρακαλώ, ανοίχτε». «Τίποτα, το κάπου». Ψάχνω αδυχή η φωνή ενός παιδιού. «Ο Πρόχωρος, ανοίχτε». Επιτέλους, σαν να τρίζει δεξιά το μάνταλο. «Να, για δες, ανοίγει, ανοίγει περισσότερο». Από πίσω κάμπουσες μορφές, οχρές, έντρομες, λυπημένες, καταγεμάτες αγωνία. Μόλις βλέπουν τον ακόλουθο του Ιωάννη, στενάζουν εκβαθέων, όσο ποτέ. Τον λογάριαζαν και αυτόν σκοτωμένο. «Ζει», ανακράζει η γυναίκα. «Μη στενάζετε, μην απογοητεύεστε, μην λυπάστε», πιάνει αυτό σιγά σιγά να βεβαιώνει.
ο δάσκαλος μαζί. Αυτός ο ίδιος, ο ναι, αυτός με έστειλε κοντά σας, για να σας δώσω κουράγιο, να σας παρηγορήσω. Ξεκινάτε. Αντίχεις αυθόρμητα ομαδική απόφαση. Ας βιαστούμε να τον παραλάβουμε, να του παρασταθούμε, να του αλείψουμε τις πληγές με λάδι. Σύσσωμο το σπιτικό σαν ένας άνθρωπος ξεπόρτισε. Όλοι μαζί προχώρησαν στο σκοτεινό δρόμο και από εκεί στο ξάχνατο. Σαν έφτασαν στα Ρούβαλη, κοντοστάθηκαν απορρεμένοι. Ξεδιάκριναν τον πνευματικό τους ευεργέτη να στέκεται όρθιος προς την Ανατολή και με υψωμένο στον ουρανό τα χέρια. Προσευχόταν. Στο λαιμό του σιγανέβαινε λιγμός. Η φωνή του μόλις που σιγακουγόταν, σχεδόν σπασμένη. Όσα λόγια ξεχωρίζαν, σκίζαν στα δυο την καρδιά. «Κύριε του ουρανού και της γης, για όσους κατάλαβαν τη θυσία σου, τα λόγια σου, τα θαύματα της ευεργεσίας σου, δεν υπάρχουν απογοητεύσεις. Μην εγκαταλείπεις στα ψεύδη του αντίμαχου τις δυσχυσμένες του τις ψυχές, στα ψεύδη του ψυχοφόρου που με τη φρικτή θυσία σου καταδίκασες και με βάση το κίνημά σου επάνω στο ξύλο του Γολγοθά, τον έκανες να σέρνει τώρα εδώ και εκεί με μίσος, φθόνο και αμηχανία την παρουσία του. Ομαδικό αμήν αντίχησε στη στιγμή της νύχτας και ένας-ένας έπιασαν να γονατίζουν, να τον καταφυλούν, να του φιλούν τον ξεσχισμένο του χιτώνα. «Δάσκαλέ μας, ο γλυκέ μας ευεργέτη, βασανισμένο του Θεού». «Γυρίστε πάλι, αδέλφια, στο σπιτικό σας», άρχισε να λέει ψιθυριστά ο Απόστολος. «Μη σας παραπλανούν τα κόλπα του κίνοπα. Ό,τι καταφέρνει, το επιτυγχάνει δίχως πραγματική εξουσία. Με φανταχτέλη εφταπάτη, σαν μάγος, σαν ταχυδακτυλουργός, πολύ γρήγορα θα παρασταθείτε στο εκτρό του τέλος. Ωστόσο, μην ταράζεστε, ούτε να οργίζεστε, να μην καταργέστε, να βασιλεύει στις καρδιές σας η μακροθυμία, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι η δύναμη του Ιερού Λόγου του Υιού του Θεού δεν έχει όρια. Μήτε αρχή, μήτε τέλος. Γυρίστε στο σπιτικό σας και με εξελαφρωμένη συνείδηση γύρετε να πλαγιάσετε, να κοιμηθείτε». Αυθόρμητα έπιασαν πάλι ένας-ένας να γονατίζουν, να τον καταφυλούν, να αναζητούν τα ράκια του χιτώνα του. «Τι είναι πάλι αυτή η νύχτα, Θεέ μου, τι είναι? Για όσους ξέρουν να θάβουν το θέλημά τους κάτω από το θέλημα του Θεού, ω ναι, δεν υπάρχουν μήτε πανικός, μήτε φόβος, μήτε απογοήτευση».

ακούσε παντού τις φωτερές, τις φιλός ζωές του ακτίνες, αναφάνηκαν ανιχνευτές, ακόλουθοι των ιερέων για να διερευνήσουν, να περιμαζέψουν τα θεωρούμενα δύο νεκρά κορμιά. Ξάφρου κάποιος ανάμεσά τους, τους ξεδιάκρινε απέναντι στη θέση λίθου βολή ολοκάθαρα. Προσεύχονταν ολοζώντανοι. Κάπου-κάπου χειρονομούσαν. Άλλο πάλι και τούτο. Δίχως να κάνουν καιρό έτρεξε να προφθάσουν την κατάσταση στον κίνοπα. Και ολάκερη η περιοχή από συνοικία σε συνοικία υπερηλεκτρίστηκε. Ξανά πάλι στο πόδι. Σαν αστραπή από στόμα σε στόμα διαδόθηκε ότι ο Χριστιανός και ο σύντροφός του ζωντάνεψαν. Έδεσαν τις πληγές τους, περιφέρονταν στη θέση λίθου βολή σαν νοφερμένοι άρχοντες. Ήταν ποτέ δυνατόν. Ύστερα από τέτοια χτυπήματα, τσαλαπατήματα, από τόσες πληγές, από τόσο αίμα, τουλάχιστον ο πρώτος να μην είχε υποκύψει. Μπας και πάνω του έσαιρνε κάποια υπερκόσμια μαγική τέχνη, κάποια υπεράνθρωπη ενοχή. Ο κίνοπας στην αρχή έδειξε ταραχή. Ύστερα ηρέμησε. Αποτραβήχτηκε σε μια γωνιά στο ιερό του Απόλλωνα, όπου κυενεργούσε τις πολλαπλές του νεκρομαντίες. Και ευθύς αμέσως ανακάλεσε να συσκεφθούν. Ποιον? Τον φοβερό του συνεργάτη. Τον εχθρό του ανθρώπου. Να είσαι έτοιμος, του είπε. Αυτός ο ενοχλητικός ζει. Έλα μαζί μου. Ξεκινώ για κάτω. Και καθώς άπλωσε βήμα και προχώρησε για την καινούργια και τελευταία, όπως πίστευε, συνάντηση, ο λαός, αν και φανατισμένος εναντίον του ξένου με το αισθητήριό του, διαισθανόταν θέαμα, φιλοπαίγμων και φιλοπερίεργο. Ο αβάπτιστος τότε όχλος διασκέδαζε με τις εκτελέσεις, με το κουσκουσουριό και τον σαματά του τη φορά δεν έμεινε μήτε ποντίκι στα σπίτια. Τον καρτερούσαν και μόλις η σκιά του ξεπρόβαλε από το πρώτο σταυροδρόμι, του πήρε το κατόπιν ατέλειωτη μυρμηγκιά. Όχλος αμέτρητος. Και όσοι ακόμη δεν είχαν απολαύσει την αναμέτρηση της προτεραίας, τώρα ξεσηκώθηκαν στο πόδι και τον προσκυνούσαν. Σε μισή περίπου ώρα βρίσκονταν ο ένας απέναντι στον άλλον. Επειδή έχω στο νου μου, του φώναξε, να σε αποντροπιάσουν και να σου προσφέρω μερικά βάσανα, όχι σαν τα προηγούμενα, αλλά εξευτελισμούς του πόνου και της φρίκης, τέτοια που να σε σπλαχνιστούν το χώμα, ο αγέρας, η θάλασσα, σου το επέτρεψε να ζήσεις. Και να, για πρόσεξε, ας στραφούμε πάλι στη θάλασσα. Ο βυθός είναι για τους γενναίους. Εκεί στην απεραντοσύνη της θα καταλάβεις ποια και πόση δύναμη διαθέτει ο κίνοπας. Και μη τελέξει δεν θα ξαναπροφέρουν τα χείλη σου. Θα σκύψεις τον αυχένα σαν τον κατάδικο στο δίμιο. Θέλεις, δεν θέλεις. Ελάτε εσείς εδώ, ανάκραξε σε παραπλήσιος από την ακολουθία. Κρατήστε τον γερά εδώ κοντά ώσπου να αντιληφθεί τη δύναμή μου. Έπειτα τον καταδικάζετε μια για πάντα. Τον παραδίδετε στην αίωνη ντροπή και απόγνωση. Πέντε χέρια κανάλιες φινώθηκαν στους ώμους του Ιωάννη. Καινούργιες επιφημίες, καινούργια λελαγμή στον όχλο. Χάχανα, φωνές, ξεκαρδίσματα. Γυναικάρια την να, ημιολογούσαν την Αφροδίτη. Κάθε λίγο και λιγάκι ξεχώριζαν κραυγές. Μέγας είναι ο κίνοπας. Η χάρη της Αρτέμιδας κοντά του. Μίλησε, φίλε, βγάλε απόφαση. Ανάκραζαν ανάμεσά τους τα λογής-λογής μπουλούκια. Άνδρες και γυναίκες. Και γονάτιζαν στην οποία από τις δροσοστάλες της νύχτας γη και δός του θυμίαζαν. Από θέση σε θέση άναβαν καρβουνάκια με κλιματόβαρδες και θυμίαζαν. Ανάμεσα στα πλήθη ξεχώριζαν τα ομοιώματα σωσίες των αποθαμένων, οι δαίμονες. Λοιπόν, ανάκραξε πάλι ο κίνοπας, πρόσεξτε τι θα πετύχω. Και χτυπώντας δυνατά χέρια, πόδια, στήθος, πήρε φόρα και με παφλασμό βούτυξε στη θάλασσα, έγινε άφαντος. Μεγάλωσε σε κίνοπα, άρχισε να ζητοκραυγάζει το πλήθος. Εκτός από σένα δεν ξαναφάνηκε στο νησί μας κανείς, μα κανείς ανωτερός. Κατά μεσή στον θόρυβο, στις επιθυμίες, στους αλλαγμούς, ο Ιωάννης, ξεδιακρίνοντας τους δαίμονες σωσίες, όπου ο λαός τους νόμιζε ξαναγυρισμένους από τον Άδη και αναστημένους, κινήθηκε προς το μέρος τους. Τους έκανε νόημα και τους είπε, «Γέλατε κοντά εσείς οι δύο». Κινήθηκαν δισταχτικά, όμως προχώρησαν. Τους κατέλαβε ξαφνικά δειλία, σαν τον κλέφτη σε αναπάντεχη σύλληψη. Δεν διέθεταν νικμάδα να αντισταθούν.
στο όνομα της μίας και μόνης προσκυνητής Τρισιλίου Θεότητος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σας παραγγέλω πονηρά και ακάθαρτα πνεύματα να σταθείτε κάπου εδώ ακίνητοι, όσο με να προχωρήσει στην αιώνια απώλεια ο κορδωμένος σας συνεργάτης ο Κίνοπας. Εχθές αμέσως απόμεινε ακίνητη, μαρμαρωμένη, και κατά μεσή σε όσους τον φρουρούσαν, ύψωσε τα χέρια σε τύπο σταυρού και αφού στέναξε από τα βάθη του ίνετου, ανάκραξε και τευτικά. Αγαπημένε, αυτός που έδωσε στο Μωυσή να κατατροπώσει με το σχήμα τούτο τον Αμαλίκ, Κύριε Ιησού Χριστέ, πάταξε τον Κίνοπα και οδήγησε τον στα κατώτατα της γης. Ας μην ξανανταμώσει πια ποτέ τον ήλιο. Ας μην καταλογιστεί ποτέ πια με τους ζωντανούς, με όσους προσδοκούν και θα προσδοκούν τη δεύτερη θριαμβική σου έλευση, την παρουσία. Γιατί άραγε στέναξε, εκβαθέων ο Ιωάννης. Ω ναι, γιατί στέναξε. Γιατί με το προνόμιο που σαν Απόστολος είχε να λύνει ή να δεσμεύει αμαρτίες και κακουργήματα, αναγκαζόταν τώρα από αδύρυτη ανάγκη και πριν από την μελούμενη υπερπαγκόσμια κρίση να καταδικάσει όχι δαίμονα αλλά άνθρωπο, πλάσμα της ανοιχτής θείας, ψυχή. Δεν πρόφτασε να αποσώσει καν την τελευταία του φράση και η θάλασσα μανιασμένη αναταράχτηκε. Στον τόπο που έκανε τη βουτιά ο Κίνοπας, αντίχησε γουδούπος, σεισμός, παράδοξος ήχος, συνεχές βουητό, που κάπου τον περίμενε να εμφανιστεί το πλήθος. Τότε ο Ιωάννης έστρεψε το βλέμμα και είπε στους δυο που στέκονταν τρομαγμένοι, «Παραγγέλω και σε εσάς, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Σταυρωμένου, να εξαφανιστείτε, να μην ξαναγυρίσετε ποτέ σε αυτόν τον τόπο και τον κόσμο του». Ευθύς αμέσως έγιναν καπνός. Χάθηκαν, εξαφανίστηκαν. Νέα σύγχυση, νέος θόρυβος, νέος αναλλαγμός. Οργή, κλάματα, βλαστήμιες, αγανάκτηση. «Καταστροφέα», ανάκραζε ο γέροντας, «μου αφάνισες πάλι το σπλάχνο μου, μου ξαναπήρες το παιδί μου. Δεν με λυπάσαι τον δυστυχισμένο». «Σκληρόκαρδε», σιγοντάριζε γοερά το παλικάρι, «τι σε πήραζε ο πατέρας μου και μου τον ξαναπέθανες, δολοφόνε». Αμέτρητα τώρα τα χέρια, τα νάλια σφινώθηκαν βροχή στο μαρτυρικό Απόστολο. Ζητούσαν να τον κατασπαράξουν. «Ό,τι καλό μας έφερε ο Κίνοπας, το κατέστρεψες, φθονερέ», ακουγόταν να ουρλιάζει δεξιά του μια γυναίκα, επικεφαλής ομάδας. «Αν ήσουν αγαθός, όπως κάτι μερικοί σε λένε, θα παρημάζευες αυτούς όπου από χρόνια χάθηκαν και τους κατάπιε ο χάρος. Απέναντίας, σαν μάγος και φθονερός, εξαφάνισες δύο ψυχές, όπου ζωντάνεψε ο καθαρότατος Κίνοπας στο καμάρι του νησιού μας», φώναζαν κάπου αριστερά επικεφαλής άλλης ομάδας, άνδρες εξαγριωμένοι. «Ξαναδώστε μας τους ανθρώπους που εξαφάνισες, γιατί αλίμονό σου, θα σε ξεπαστρέψουμε τώρα, αυτή τη στιγμή»,

Μερικοί στο μεταξύ αναφώναξαν εντατικά, κάνοντας τις παλάμες φωνή. Ακομαχούσα μέσα κοστών και τα κατάφερα. Όχι, ας μην τον πειράξει κανένας. Ας περιμένουμε πρώτα το γυρισμό του Κίνοπα. Αυτός μόλις εμφανιστεί θα μας οδηγήσει πώς και με ποιο τρόπο θα τον καταδικάσουμε. Αυτός σε λίγο θα δώσει στον πόνο μας απόκριση, θα ξαναφέρει χαρά. Δεν μας ετώνησε ότι ο Σάμι να επιστρέψει από τον βυθό καθένας να μην τον πειράξει. Η προτροπή άρχισε να πιάνει, να καταπραίνει τα πλήθη. Καινούριο καταστάλαγμα, καινούρια απόφαση. Απόφαση δρομοδείχτη, συμπαράσταση κυρίου. Σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλον τραβιόντουσαν σε αναμονή. «Ω κύριε, άμα θέλεις να προστατέψεις, μπορείς με χίλιους τρόπους. Μόνο να μην απομακρυνθεί κανείς από μας», ακούστηκε να φωνάζει πάλι κάποιος ψηλός, σαν κύκλοπας που ξεχώριζε. «Να τον περιμένουμε, αδέρφια, θα γυρίσει. Όσο και να αργεί, θα γυρίσει. Έχει κάπου υποθεί. Δεν είναι τόσο φοβερό το να πέσει κανείς σε μια πνευματική αναμέτρηση, σε μια πάλι στήθος με στήθος, όσο το να μείνει για πάντα πεσμένος. Η αναμονή εκνευρίζει και το πείσμα εξαντλεί, χαντακώνει. Ο φανατισμένος εκείνος όχλος, ηλεκτρισμένος από περιέργεια και αγανάκτηση, περίμενε από στιγμή σε στιγμή τον Κίνοπα. Τοπικό αμόκ. Αλλά ο Κίνοπας δεν ξαναγύριζε. Τον είχαν ρουφήξει. Τον είχαν καταπιεί τα μαύρα σκοτάδια. Ανεπανόρθωτα. Ποιος ωστόσο ανάμεσά τους το υποψιαζόταν? Ποιος τολμούσε να στρέψει στην πραγματικότητα τη σκέψη? Έτσι και κανένας δεν κουνόταν από τη θέση του. Κανένας δεν αποφάσιζε να παραβεί τη συμφωνία. Αλλοπρόσωρο και πυκνό κατά πυκνό πλήθος κάθε ηλικίας περίμενε να δει το τέλος. Όπως ξημεροβραδιάζονται στις ημέρες μας μερικοί να πληροφορηθούν τα εκλογικά αποτελέσματα. Και στο μεταξύ είχαν και το νου τους για να μην τους ξεγλιστρήσει από τα χέρια τους ο Ιωάννης. Από αστείο σε αστείο, από κουβέντα σε κουβέντα, από διήγηση σε διήγηση, πέρασε η πρώτη νύχτα, πέρασε η δεύτερη μέρα, φαίνεται σήμερα ίσως παράδοξο, έπιασε να βαλιπερνάει και η τρίτη. Όμως κανείς δεν τολμούσε να παραβεί τη συμφωνία. Κανείς δεν κουνόταν από τη θέση του. Ο ένας έδιδε το παράδειγμα στον άλλο. Η ψυχική βλέπεις λαχτάρα συγκομπερδεύεται σε ιστούς αράχνες. Σπάνια ξεχωρίζει ύψος ή βάθος. Το βάλαν βαθιά στην καρδιά τους. Ζήτημα ζωής και θανάτου. Τόσα δε και τόσα σημεία είχε καταφέρει σε μια σειρά χρόνια ο Κίνοπας. Τους εντυπωσίαζε. Και τώρα στα καλά καθόμενα να εξαφανιστεί. Αδύνατο, απίστευτο, εξωφρενικό. Νάτος, ανεβαίνει, έρχεται. Που και που ανάκραζαν μερικοί και γλάντευαν προς τη θάλασσα. Όμως τίποτα του κάπου. Ο Κίνοπας δεν αναφαινόταν, δεν γύριζε. Μυστικοί, διψασμένοι, ταλαιπωρημένοι, περίμεναν τον φημισμένο τους ψευδοπροφήτη. Τον άνθρωπο που νόμιζαν ότι τους προστατεύει και τους ευεργετεί. Να μην διαμακρύνει κανένας από εμάς. Ακούγονταν κάθε τόσο ανακατεμένες κραυγές, κάπου-κάπου και γυναικείες. Μυστικοί, διψασμένοι, ταλαιπωρημένοι, αλλά φανατισμένοι, στο πείσμα τους αμετακίνητοι. Καθώς κυλούσε ο χρόνος, αντίχησαν τα πρώτα κλάματα, αντίχησαν και λιγνοί. Ξάφνου αναστάτωσαν την κοσμοσύναξη ομαδικές κραυγές κινδύνου, κάτι σαν αθρώισμα ποθρήνο. «Βοήθεια, βοήθεια, πεθαίνω!» Πραγματικά, στη βορεινή πτέρυγα, από την ασυτεία, την ταλαιπωρία, τη δίψα, είχαν υποκύψει τρία άτομα. Τρόμους και αναταραχή. Τι ήταν και αυτό πάλι, τι ήταν? Η αναμονή εκνευρίζει και το πείσμα εξαντλεί. Ο φανατισμένος εκείνος όχλος, ο ηλεκτρισμένος από περιέργεια και αγανάκτηση, περιμένοντας από λεπτό σε λεπτό το είδωλό του, υπερβέβαιος για την επιστροφή, για το φανταχτερό υπερθέαμα, άρχιζε πια να σπάει, να εξαντλείται, να καταραίει. Και τρεις από τους πιο αδύνατους, τους πιο ετοιμόρροπους και από το μόχθο της ζωής πιο κακοπερασμένους, κοίτονταν χάμου στην υγρασία. Τότε κινήθηκε από τη θέση του ο Απόστολος της Αγάπης. Οι φρουροί του βρέθηκαν σε δίλημα. Κάποιος έκανε να τον εμποδίσει, δεν το μπόρεσε. Κινήθηκε, περπάτησε. Κατευθύνθηκε στο μέρος του θρήνου. Παρατήρησε έναν ηλικιωμένο που ότι άρχιζε να μελανιάζει, να παγώνει, στα πεταχτά και τους υπόλοιπους.
«Κύριε Ιησού Χριστέ», αναφώναξε. «Με όλη μου την καρδιά, για χάρη σου και ευχαρίστως υπομένω αυτή την περιπέτεια. Κάνε σε παρακαλώ αυτούς τους συνανθρώπους να καταλάβουν την ευτυχία τους, την πραγματική τους σωτηρία. Από τούτο τον τόπο και από αυτήν εδώ την κοσμοσύναξη μην αφήσεις να χαθεί κανένας». Ακολούθησε λιγόστιγμη σιγή, σήκωσε το πρόσωπο, το σεριάνισε στην ανθρωποθάλασσα με τις μορφές και είπε: «Αδέλφια μου, πατέρες, παππούδες, μητέρες, αγόρια, θυγατέρες, ακούστε με σας παρακαλώ. Έχετε τώρα 4 ημέρες όπου κυλιέστε ολόγερα στην περιφέρεια νηστική, υψασμένη, εξαντλημένη, σχεδόν ετοιμοθάνατη. Του κάκου περιμένετε, επικοινωπα. Τον καταδίκασε ο Ιησούς Χριστός σε αιώνια καταδίκη και απώλεια. Σας παρακαλώ, σηκωθείτε, πηγαίνετε στα σπίτια σας. Προμηθευτείτε τροφές, ξεδιψάστε με λίγο νερό της δροσιάς που ανακουφίζει. Συνέλθετε, κοιτάξτε και λίγο τις δουλειές σας. Ύστερα κοτοζύγωσε τους νεκρούς, ύψωσε τα χέρια σε θέση και σύρ και είπε: «Κύριε, γλυκύτατε και αγαπημένε, εσύ όπου με φωνή σάλπικος την έσχατη ημέρα και στιγμή της γης, μέλης να ξεσηκώσει σύσσωμο το γένος των ανθρώπων, από τον Αδάμ όσο με τον εγέννητο της στιγμής εκείνης βρέφος, αλλά και όλους όσους μέσα σε μια σειρά αιώνες εκοιμήθηκαν, Ιησού αγαπημένε μου, δώσε χάρη σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους. Ξαναδώσε τους ζωή, ξαναδώσε τους παλμούς για να χαρούν τον ήλιο, τον αγέρα, να δουλέψουν, να σκεφτούν, να σε γνωρίσουν». Δεν πρόφτασε να προφέρει το αμήν στη δέησή του και οι τρεις ξεσηκώθηκαν. Στέναξαν, ξαναστέναξαν, έπιασαν να χαμογελούν. Καινούρια σύγχυση, καινούριο φωνοκόπι, καινούριος αλλαγμός. Ο δίγνωμος και εσαΐ αμφιρέπων όχλος έχασκε τώρα κατά μπροστά στον πολυβασανισμένο και ταλαιπωρημένο Απόστολο. Κάνοντας αρχή μια γερότσα τον προσκύνησε. Ύστερα δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Από κοντά έπεφτε ο ένας μετά τον άλλον και τον προσκυνούσαν. Τον προσκυνούσαν ομαδικά. Εποχή που ο Θεός παραχωρούσε θαυμάσια σημεία. «Δάσκαλέ μας», αναρρύθμιτα στόματα του φώναζαν. «Τώρα πια ξυπνήσαμε. Δεν είσαι μάγος. Είσαι πραγματικά απεσταλμένος του Θεού του υψίστου.

έκλεισε. Αυθόρμητα αναθυμήθηκε, ποιον άλλον, τον πάντων Αγίον Αγιώτατον Λόγο. Αναθυμήθηκε πώς ακριβώς πλαχνιζόταν τους όχλους και με τι ανεξάντλητη υπομονή θεράπευε τους δαιμονισμένους, τους ατιμοθάνατους. Συνέχεια. Ποιος να κάτσει να γράψει, να σέρει στον πάπυρο τόσες περιπτώσεις. Σπλαχνιζόταν τις ανυποψίες της εκείνες ψυχές, όπου δεν είχαν ποτέ σωστά οδηγηθεί και από κανένα στο φως. Πολλές ανάμεσά τους με την ιδιωτική μέρημνα δεν είχαν καν ευκαιρίες για να ακούσουν μήτε προδρόμους μήτε προφήτες. Ο πάντων Αγίων Αγιώτατος Λόγος δεν μας έριξε σαν αθάνατος σποριά στην ευλογία από τον Άγιο Θρόνο, αλλά κατέβηκε ο ίδιος για να μας τη φέρει. Παρατήρησε ολόγυρα και είδε σε τι χάλια εξαντλήσεως είχαν με το πείσμα τους καταντήσει. Στις προσλαλές τους αποκρίθηκε. Διαλυθείτε τώρα ήσυχα ένας-ένας και πηγαίνετε στα σπίτια σας και ευθύς φροντίστε να τονωθείτε εφρενόμενοι με τροφές για να ξαναβρείτε τον εαυτό σας, να ξανακατανοήσετε την ευθύνη σας, για να ξαναπάρετε όρεξη, ειρήνη, θέληση για ζωή. Ετοιμάζομαι να τραβήξω και σας το λέγω, ετοιμάζομαι να καταλήξω στο σπιτικό του Μύρωνα, του δούλου του Θεού. Ύστερα από λίγες ημέρες θα ξαναέλθω κοντά σας. Θα σας ειδοποιήσω, να συγκεντρωθείτε να σας μιλήσω. Θα σας αποκαλύψω μερικά από τα θαυμάσια, όπου εσταυρωμένος σαν πανευεργέτης χάρισε με τη θυσία του στο ανθρώπινο γένος. Έτσι έληξε εκείνη η κοσμοσύναξη στην Πάτμο, η καταγεμάτη θαυμασμό στον Κίνοπα και μίσος στον Ιωάννη. Οι κάτοικοι της τώρα κρέμονταν από τα χείλη του. Να τον και πάλι. Συνεπαρμένος από πληγές, κακουχίες, ασυτεία, εξάντληση, ο διαλεκτός του Θεού κατά μπροστά στην εξώπορτα του σπιτιού του Μύρωνα. Τι ευτυχισμένη στιγμή. Όμως ξοπίσω τον ακολουθούσε ένα μέρος από την κοσμοσύναξη. Σαν χτύπησε και του άνοιξαν αντίχησαν οι αρχές. «Μύρον, Μύρον, άξιοι αγαθών», φώναζαν. «Άφησε μας το διδάσκαλο να μας κατηχήσει στο θέλημα του Θεού. Άφησε τον κοντά μας, κάτι να μάθουμε, κάτι να ωφεληθούμε». Αγκαλιάζοντας ο Μύρον τον Ιωάννη, χλώνιασε. Θάρεψε ότι μόλις και με τα βίας τα κατάφερε να αποσώσει στο αρχοντικό του. Ότι τάχα τον κυνηγούσαν για να τον ξεπαστρέψουν. Έδειχνε τόσο εξατλημένος. «Από εδώ, διδάσκαλε, να σε προστατέψω», ψέλησε τα χείλη του. «Θα πρέπει να σε κρύψω». Αλλά ο Ιωάννης το καθησύχασε. «Πώς, φίλε, απόμεινε ταραγμένη η ψυχή σου? Πιστεύω και περπατώ. Πιστεύω στον Κύριό μας τον Εσταυρωμένο, ότι σε αυτούς τους ανθρώπους όπου μου πήραν το κατόπι δεν υπάρχει δόλος, μήτε πρόθεση για κακό». Και ξαναβγαίνοντας το πλατήσκαλο, κάτι πήγε να πει, αλλά δεν το μπόρεσε. Γιατί μόλις τον ξαναείδαν, έπιασαν να φωνάζουν και να λένε: «Είσαι Χρυσοχέρης που λαξεύει χαρακτήρες. Είσαι Θεός, όπου με το ανέσπερο φως φωταγωγεί οι ζωντανές υπάρξεις». Τάχασε, δεν το περίμενε. Ξεσκίζοντας τα ρούχα του, έσκυψε κατά μπροστά τους. Πήρε με τις χούφτες το χώμα και πασπάλισε το πρόσωπο και το κεφάλι. Απόμεναν όλοι απορρεμένοι. Σήκωσε το χέρι, συγκίνησε από δοκιμασίες και είπε: «Αδέλφια, δεν είμαι παρά άνθρωπος όπως εσείς, χωματένιος. Εκείνος όμως που με εξαπέστειλε στον κόσμο, ώστε να με θαυμάζετε τώρα κοντά σας, είναι ο αίτιος της δημιουργίας. Ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αυτός και μόνο αυτός, αδέλφια, είναι ο φωταγωγός των υπάρξεων. Χαρά στον καθένα από εσάς, όπου πιστεύει ή θα πιστέψει και θα βαπτιστεί στο τίμιο, καθαρό και ολόγλυκο όνομά του».

Ποιος εν παντοδυναμία Κύριος αποφασίζει, θυσιάζεται, γίνεται δούλος, ζώσα κατατρεχμένη παρουσία, για να εξαγοράσει με ξυλοδαρμούς, για να σώσει με εμπεγμό τη θάνατο από την πλάνη του παραπλανημένου, κι όμως για να σωθεί το υπεροχότερο του δημιούργημα της γης, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και μάλιστα έπειτα από την παρακοή, την ανταρσία που ανταπέδωσε σε αιμοφιλή χρέος στο δημιουργό, για να σταματήσουν οι στεναχμοί, η αδελφοκτονία, η φρίκη, εδέχτηκε ο παντεχνήμο λόγος και Θεός να γίνει άνθρωπος, θυστιάστηκε σε έναν σταυρό, σε έναν φρικτό Γολγοθά. Άνθρωποι της φυλής του, αντί για την ευεργεσία του πρόσφεραν βάσανα, ξυλοδαρμούς, πληγές, θάνατο. Το τίμιο αίμα που χύθηκε εκεί στο Γολγοθά ξεπλένει σήμερα την πλάνη, την παρακοή, το φθόνο. Εσαρκώθη από μία άγια, αγνή και υπομονετική Παρθένο. Έγινε σαν και εμάς, τους κομματένιους, απαράλλακτος, σε όλες τις φυσιολογικές λεπτομέρειες. Μεγάλωσε, ανδρώθηκε, δούλεψε κοντά μας, γνωρίζοντας μία προς μία τις αδυναμίες μας, τις μικρότητές μας. Προγνώρισε το τέλος. Υπόμεινε θάνατο πόνο, για να σκιστεί το ομόλογο της οφειλής, για να καταργήσει το άγχος του θανάτου. Με την πνευματοφόρα και θεκή επίσκεψη στον Άδη, εσκύλευσε, κατανέκρωσε τα βασίλειά του, απελευθέρωσε όλες τις καταδικασμένες σε αγωνία και σιγή ψυχές, και μέσα σε τρία ημερόνυχτα γέρθη, αναστήθηκε θριαμβευτής. Αυτά και άλλα όσα δεν ακούσατε, τα είδα, τα έζησα και τα εξυλάφισα. Είμαι ένας από τους 12, τους μαθητές του. Σαν διδάσκαλος μας κατέστησε υπουργούς, αυτόπτες μάρτυρες, κήρυκες θάρρους, για να αναγγέλουμε την Αιώνια Βασιλεία. Από κοντά μας έδωσε και εξουσία να καταδιώκουμε τα ακάθαρτα πνεύματα, τους δαίμονες, όπου παραπλανούν και βασανίζουν όποιος τους ακολουθήσει. Και επιπλέον μας έστειλε και το ανεκτήμητο δώρο του Παναγίου Πνεύματος, με το οποίο ανακουφίζουμε και γιατρεύουμε πολλούς που ταλανίζει η αναπηρία, η πτώση, ο πόνος, η δυστυχία. Άλλωστε, αδέλφια μου, εδώ και λίγο καιρό με την υπόθεση του κίνοπα του δαιμονόπληκτου θα διαπιστώσατε όλα αυτά που σας αναφέρω. Τα είδατε με τα μάτια σας. Σιγά σιγά με το κατρακύλημα του χρόνου όλα τα έθνη της γης θα τον παραδεχτούν και θα τον προσκυνήσουν, γιατί είναι το φως, η αλήθεια και η ζωή, ο Θεός και δημιουργός των απάντων. Ανοίξετε λοιπόν τα αυτιά της ψυχής και φύγετε μια για πάντα από το ψέμα, την πλάνη. Ελάτε ολόγυρα στο ανέσπερο φως της αλήθειας. Ελάτε. Όταν πια κουράστηκε και βράχνεσαι, όταν αράγησε η φωνή του και σταμάτησε για κάμποσο, αμέτρητοι ζήτησαν και βαπτίστηκαν. Το σπιτικό του πιστού και αφοσιωμένου Μύρωνα, νέα πηγή του Σιλοάμ, έγινε το σπιτικό. Και την άλλη μέρα και την παρακάτω βαπτίζονταν συνέχεια. Το Άγιο Φως έπιασε να καταβγάζει τις ακρογελιές, έπιασε να αστράφει, να αναλάμπει, ήλιος ηγεμονικός την ημέρα, φάρος τη νύχτα, ψηλά στους λόφους, στα σταυροδρόμια, στις λακαδιές, να καταχρωματίζει με χρυσάφια την καταχνιά, το πούσι. Έπιασε να στυλώνει την πρώτη εκκλησία του ιερού πιο έπειτα νησιού, την εκκλησία της φημισμένης Πάτμου. Όσοι πίστευαν, όσοι βαπτίζονταν, ένιωθαν αλλιώς. Διαφορετικός φαινόταν για αυτούς ο κόσμος, το χώμα, ο αέρας, η ζωή. Ένιωθαν άβρα γλυκύτατη μέσα τους. Τα φίλτρα που το ξέβει αγάπη και έπιαναν να νικούν το φόβο, να χαίρονται, να τραγουδούν την ευτυχία τους. Ο Χριστός ενώ πέθανε, αναστήθηκε. Μην πάντα πεπλήρονται φωτός. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Πέθανε σαν άνθρωπος και αναστήθηκε σαν θεάνθρωπος. Πού λοιπόν ακαταμάχητη θάνατε η δύναμή σου, όπως ο διαφορετικά αισθάνεται με τον Χριστό και δια του Χριστού η αναγεννημένη ψυχή. Το κάθε πρόβλημα, τον κάθε διωχμό, τον πόνο, τη δοκιμασία, μπροστά στον θρίαμβο του πολυαγαπημένου του Ναζωραίου, τα παρατρέχει δίχως άγχος. Ύστερα, τα λησμονή. Κατάκοπους εκείνης τη
τις ημέρες ο Ιωάννης. Τα βράδια ανέβαινε σε μια σπηλιά και προσευχόταν. Οραματιζόταν εκεί σχεδόν κάθε στιγμή το τίμιο σταυρό του Γολγοθά, το βαμμένο με Πανάγιο αίμα. Προσευχόταν και στην Παναγία Μητέρα. Μια διαμαντένια αλυσίδα από απλά και συνάμα γεμάτα μυστήριο και γονότα ερέθιζε τη σκέψη του. Ράντιζε μόσχο τη λήξη της προσευχής. Σαν επιστήθιος πήρε. Τι? Τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και με αόρατη πνοή τα μετέδιδε στη Σεπτή Μητέρα. Ευθύς, μετά την παραλαβή της στο σπιτικό του. Αντικαταστάτης Κυρίου. Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε την αφηγηματική βιογραφία Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Υιός της Βροντής, του Σώτου Χονδρόπουλου. Εκδόσεις Καινούργια Γη. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Παλαδήμα. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

μάρτυρες. 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την απράγματη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της ευρέας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Θεόδωρος, ο Νεομάρτυρας. Ο γόνος της επαρχίας Ελισπόντου και Τροάδας, ο Θεόδωρος. Τέκνο ευσεβών γονέων, του Γεωργίου και της Κυριακής. Κύριο γονικό μέλημα, η χριστοκεντρική ανατροφή του νεαρού βλαστού τους. Νεαρό παλικάρι έρχεται στα Δαρδανέλια. Ασχολία του η επεξεργασία του Σουσαμιού. Αγωνία του η κατεργασία της σωτηρίας του. 20χρονος νέος είναι και μαζί με τη σφυγηρότητα του σώματος διαθέτει και ψυχικό σθένος και εμφανή αρετή. Κάποιος πλούσιος Τούρκος τον επισημαίνει και στοχεύει να τον εξισλαμίσει, να τον κάνει γαβρό του και κληρονόμο του. Προτείνει λοιπόν και δολιοπλοκή. Η στεναρή αρνητική απάντηση του χριστιανού νέου τον εξοργίζει. Τότε τον συκοφαντεί στον Κρητή για δίθεν υπόσχεση εξισλαμισμού αν γίνει υγιής μετά από κάποια ασθένειά του. Ο Κρητής καλεί τον Θεόδωρο, του απαγγέλει την κατηγορία και ζητεί επαλήθευση. Η μεγάλη στιγμή της ομολογίας έχει φτάσει. Με παλυσία δηλώνει «Είμαι χριστιανός και χριστιανός θα πεθάνω. Το Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ». Τα βασανιστήρια ακολουθούν σκληρά. Ο αποκεφαλισμός στις 2 Αυγούστου 1690 επέρχεται. Η είσοδος στα ουράνια σκηνώματα πραγματώνεται νικηφόρα. Το 1922 η Αγία Κάρα του μεταφέρεται στον Ιερό Ναό Οσίας Ξένης στη Νίκαια και σκορπίζει τη θαυματουργική της χάρη.

Χρήστος. Πρέβεζα η γενέτειρα του Χρήστου. Χριστιανική ανατροφή δέχεται και εδραιώνεται η πίστη και φλογίζεται η καρδιά του από αγάπη για τον Χριστό. Επιλέγει το επάγγελμα του ναυτικού και διασχίζει θάλασσες και πελάγι. Κάποτε, όταν φτάνει στην Κο από την Κρήτη που ξεκίνησε, προστρέχει σε ναό για προσευχή και εξομολόγηση. Αγώνας και αγωνία του η χριστιανική βιωτή. Ο Σατανάς παρακολουθεί την αγωνιστική του πορεία και επιζητεί παγίδες. Κάποια μέρα, και ενώ κατευθύνεται για το πλοίο, συναντά Τούρκους οι οποίοι υβρίζουν την πίστη του Χριστού. Ο Χρήστος με τόλμη και αφοβία χαρακτηρίζει τον Μωάμεθ αντίχριστο. Οι γενίτσαροι εξοργίζονται και ορμούν ακάθεκτα και τον χτυπούν άγρια, προσκαλώντας τον να αρνηθεί την πίστη του για να μην θανατωθεί. Ο Χρήστος απαντά με την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Αυτοί εξαγριώνονται, τον μεταφέρουν έξω από την πόλη και τον κατακαίουν. Και ουτοτρόπως του εξασφαλίζουν τη δόξα του ουρανού. Το σώμα του παραμένει άταφο, αλλά αναλύωτο, για ένα μήνα

τριαντάφυλλος ο ναύτης. Προωρώμη τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σε λεχθώ, λέει ο ψαλμωδός προφητάναξ Δαβίδ. Και οι λόγοι του αποτελούν ασφαλιστική δικλίδα για τους αγωνιστές του πνεύματος. Η αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου στον αγώνα ενισχύει, ενδυναμώνει και αποτρέπει παρεκτροπές. Ο χριστιανός που ζει και κινείται κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Κυρίου, αυτοπροασπίζεται και ασφαλίζει αποτελεσματικά τα βήματά του, σημειώνοντας περηφανείς νίκες κατά της αμαρτίας. Και ο Άγιος Τριαντάφυλλος που επισία μας τιμά στις 8 Αυγούστου, ζει έντονα την παρουσία του Κυρίου και παραμένει άκρωτος από τα βέλη του εχθρού. Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη αστέρι φωτεινό στην ουράνια ομίγυρη των νεομαρτύρων. Τριαντάφυλλος, ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστης. Ένα όντως τριαντάφυλλο, αγνό λουλούδι, ο καλλίνικος πρωταθλητής της αγνότητας και της πίστεως στον ουράνιο λιμόνα.

όμορφο χωριό του Πηλίου, τη Ζαγορά, το 1663 μετά Χριστόν. Εκεί γνωρίζει και τον ήλιο της δικαιοσύνης στο Χριστό από μικρής ηλικίας. Οι φτωχοί μεν ανευσεβείς γονείς του μεταλαμπαδεύουν την αγάπη τους στο Χριστό στην άδολη καρδιά του παιδιού τους. Οι θεοσεβείς γονείς εμφυτεύουν τη χριστιανική πίστη στο γόνιμο έδαφος της παιδικής ψυχής του γιού τους. Το σπόρο διδαστάνει και η πίστη μεγαλώνει με την ενδιάθετη προσπάθεια και επαγρύπνηση του τριαντάφυλλου. Ζει έμπρακτα το πιστεύω του. Διακρίνεται για τη χριστότητα του ήθους, την καθαρότητα της ζωής, την αγνότητα των σκέψεων, την εντιμότητα των πράξεων. Ευθύς και ενάρετος, φιλότιμος και εργατικός, προσλαμβάνεται σε ένα πλοίο ως ναύτης. Και εκεί διαφυλάττει αλόβητο τον πολύτιμο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Διατηρεί άσβεστη την ουράνια φλόγα της αγάπης προς τον Χριστό. Κρατεί αμύωτη την επαφή με τον ουρανό. Η όψη του λάμπει. Η αρετή του ακτινοβολεί. Στην παρουσία του Κυρίου ζει και κινείται με ασφάλεια. Οι συνάδελφοί του ναυτικοί τον θαυμάζουν. Ο αρχιέκαπος διάβολος όμως φωνεί το ζήλο του, ψηλοτυπεί την πρόοδό του. Και η ώρα της σκληρής δοκιμασίας δεν αργεί. 17χρονο παλικάρι ο τριαντάφυλλος, θύμα συνωμοσίας των Τούρκων. Πρωταρχικός σκοπός τους η αλλαξοπιστία του ένθερμου χριστιανού. Προκλητικές προτάσεις γίνονται. Μελεαστικές υποσχέσεις δίδονται. Όμως όλα αντικρούονται με θάρρος αίτητο και σθένος ακαταμάχητο. Με το φρόνημα ακμαίο, την πίστη Εβραία και την ψυχή αδούλωτη κατατροπώνει τους εχθρούς. Με την παρησιακή του ομολογία καταπλήσει τους αντιπάλους του. Χριστιανός είμαι. Το Χριστό αγαπώ και λατρεύω. Δεν τον αρνούμε με τίποτε. Καταπέρτες οι δηλώσεις του. Σκληρά βασανιστήρια αναμένουν τον θαραλέο ομολογητή. Με θώρακα τη θερμή πίστη, ασπίδα την ένθερη αγάπη και δώρη την αδιάλειπτη προσευχή, ενδεδειμένος την ουράνια πανοπλία, κατέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αντιμετωπίζει με υπομονή και καρτερία, ανδρεία και δοξολογία, τις μαστιγώσεις και τα φρικτά κολαστήρια. Με το βλέμμα εστραμμένο στον ουρανό, ατενίζει τον Κύριο και θέλει και επιποθεί να τον συναντήσει. Η πόνη είναι πρόσκαιρη, αλλά η απόλαυση θα είναι αιώνια. Η αγέροχη στάση του κατεσχύνει τους ασεβείς. 8 Αυγούστου 1680. Η τιμία κεφαλή του πολύ αυτού μάρτυρα αποκόπτεται. Η αγία και φωτοειδής ψυχή του προσέρχεται στο στεφοδότη Κύριο και παραλαμβάνει το άφθαρτο στέφος του μαρτυρίου. Ο ουρανός κερδίζει έναν ακόμη περηφανή νεομάρτυρα. Η γη διαθέτει έναν ακόμη θερμό πρεσβευτή και ακίνητο φρουρό των αγωνιζομένων πιστών. Τριαντάφυλλος, ένας Άγιος, κόσμημα της Εκκλησίας και υπόδειγμα των χριστιανών.

Αναστάσιος και Δημήτριος. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Χριστού καλήνικοι αναδείχθηκαν με την παρησιακή ομολογία τους και το φρικτό μαρτυρικό τέλος τους. Τέλος όμως το οποίο στάθηκε η απαρχή ατελέχθητης ευφροσύνης. Πάμπολοι μάρτυρες Χριστού, άνθρωποι κάθε ηλικίας δίνουν το παρόν στην αρένα του μαρτυρίου. Ευδιάκριτοι, οι άρχιμοι νέοι Αναστάσιος και Δημήτριος. Ο Αναστάσιος Πανεράς είναι γόνος των ασωμάτων και ο Δημήτριος Μπελιάζης της Αγιάς Σου Λέσβου. Και οι δύο, 20χρονος και 18χρονος αντίστοιχα, νέοι, γνωρίζουν μαζί τον Χριστό και εφ' εξής πορεύονται μαζί στη γη και στοχεύουν μαζί τον ουρανό. Νέοι, ολοφλόγα και ζέση, κάνουν το παν και δίνουν το παν για να κερδίσουν το υπερπάν, που είναι ο Χριστός και η βασιλεία Του. Κηρύττουν βιωματικά και δρούν αποτελεσματικά, καθώς εξασκούν το επάγγελμα του καλαθοποιού. Η δράση τους επισημαίνεται, γνωστοποιείται και συλλαμβάνονται. Ομολογούν άφοβα και φυλακίζονται. Βασανίζονται φρικτά και απαγχωνίζονται τελικά. Και οι δύο συμπορεύτηκαν, συμμαρτύρησαν και συναγάρονται αιώνια.

ο Απόστολος, ο νέος, ο υπάλληλος. Η τουρκοκρατία υπήρξε η εποχή με τις εκατόμβες των μαρτύρων. Γνήσια βλαστήματα των μαρτύρων των διωγμών των πρώτων χριστιανικών χρόνων δίνουν θαραλέα τη μαρτυρία Χριστού. Η διάπηρη αγάπη στον Χριστό, ακατάβλητη οστική δύναμη, κινητοποιεί και ψυχώνει τους χριστιανούς σε μια δυναμική πορεία μαρτυρίου. Και έχουμε πλήθος των μαρτύρων που συναριθμούνται στα περηφανή συστήματα των μαρτύρων. Μια ατέλειωτη σειρά ξεπροβαίνει, δόξα και αγλάισμα της Εκκλησίας μας. Ανάμεσά τους διακριτικά εμφανίζεται ο Άγιος Απόστολος ο Νέος, ο συνόμηλος των ανθρωφόρων, ο συνώνυμος των Αποστόλων, ο ομόδοξος των μελλονομαρτύρων, το αγαλίαμα των Αγίων, ο προστάτης των ευσεβών, το κάφημα του Βόλου. Η ζωή του εντρυφημά μας ας γίνει. Γεννιέται το 1667 μετά Χριστόν στην κομμόπολη Αγίου Λαβρεντίου Βόλου. Γονείς του ο Κώστας Σταματίου και η Μέλο. Φτωχή μεν, αλλά τίμη, φίλερη και θεοσεβής. Φροντίδα τους περισσή η χριστιανική διαπαιδαγώγηση του Αποστόλου. Η πίστη ριζώνει στην ψυχή του. Η αγάπη ανάβει στην καρδιά του. Η αποστολή του τελειώνει με επιτυχία. Η αναχώρησή τους για τον ουρανό πραγματοποιείται. Και ο Απόστολος 15 χρονών παλικάρι μένει ορφανός, αλλά πάνωπλος, με τις πίστεως στα όπλα. Αναχωρείται την Κωνσταντινούπολη και προσλαμβάνεται υπάλληλος σε ένα κάπλιο. Εργάζεται εκεί στην ταβέρνα Άοκνα επί 4 χρόνια. Οι συγχωριανοί του στο Βόλο δεινοπαθούν. Η φόρη που επιβάλλει ο διοικητής βοηβόδας ζυβάστακτη. Οι αντιδράσεις έντονες. Οι διαμαρτυρίες ζωηρές. Τα διαβήματα φτάνουν στους επιτρόπους του Βασιλομήτωρου στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες μάταιες. Ο βοηβόδας παραμένει ανέντοτος. Απορρίπτει ως ψευδής τη συστάση των βασιλικών επιτρόπων και συλλαμβάνει τους φορείς τους ως καπούργους. Και οι τρεις δέσμοι με την προσωπική του συνοδεία οδηγούνται στην Κωνσταντινούπολη και φυλακίζονται. Οι κάτοικοι του Αγίου Λαβρεντίου πληροφορούν τα γεγονότα, ανησυχούν και αποστέλλουν αντιπροσωπεία τους στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό την απελευθέρωση των αθώων. Εκεί αρχικά συναντούν τον Απόστολο και συσκέπτονται για το συμβάν. Απόφαση ομόφωνη, η έγγραφη αναφορά και διαμαρτυρία του στο Ιουσούφ Αγά, βασιλικό αριευνούχο, για τη σκληρότητα του βοηβόδα και την άδικη φυλάκιση των συμπατριωτών τους. Κομιστής της αναφοράς αναλαμβάνει ο νεαρός Απόστολος. Στη στάση ψύχρημος, στο ύφος θαραλέως, στη ψυχή ατάραχος, φτάνει στο παλάτι. Προηγείται όμως η ενημέρωση του βοηβόδα και η αναφορά εξοργίζει τον Ιουσούφ Αγά. Η σύλληψη του Αποστόλου διατάσσεται και η παράδοση στο βοηβόδα ακολουθεί. Τα πόδια περισφύγονται με σιδερένια δεσμά και φόρο κεφαλικό 4 ετών απουσίες από την πατρίδα δέχεται. Ο Απόστολος παραχωρεί στον βοηβόδα το πατρικό σπίτι για αντάλλαγμα. Η προσφορά ευπρόσδεκτη και η διάθεση για ελληνική απελευθέρωση υπαρκτή. Αλλά ο Άγιος υποφαντείται από ζηλόφθορο πατριώτη του και η αποφυλάκηση ματαιώνεται. Τα βασανιστήρια αρχίζουν. Ο δρόμος του μαρτυρίου ανοίγεται. Η μαστιγώση βάναυσης. Η ασπλαχνία φανερή. Η πόνη δυνατή. Η επιχείρηση απόδρασης αποτυχάνει. Ο μαρτυρικός Στέφανος πρέπει να δοθεί στον Απόστολο. Ο βοηβόδας μαθαίνει την απόπειρα διαφυγής, εξοργίζεται και χτυπά ανελαίητα το νέο. Ο Απόστολος διαμαρτύρεται. Γιατί με τυραννείς? Δεν γνωρίζεις ότι είμαι τιμιότερός σου? Και η απάντηση του βοηβόδα δόλια. Αφού και εσύ είσαι ο μεθανός, πώς είσαι καλύτερος? Παραλέα αρνείται ο Απόστολος το θρησκευτικό χαρακτηρισμό, αλλά μάταια. Διακηρύττει την αμετάθετη χριστιανική του ιδιότητα, αλλά άδικα. Η συνωμοσία υποχώρεται. Ο Άγιος φυλακίζεται. Υβρίζεται, μαστιγώνεται, λιγώνεται, αλλά παραμένει άκαμπτος στο φρόνημα. Αταλάντευτος το πιστεύω. Οι ανακρίσεις από άρχοντες αλλεπάγιδες. Οι εμπαιγμοί, οι χλεβασμοί, άγριοι. Η αταραξία του μεγαλομάρτυρα φανερή. Η μεγαλοψυχία εμφανής. Η αφοβία πασιφανής. Η τακτική αλλάζει. Πολλακίες, υποσχέσεις, αφιδόνευτα δίδονται. Τα πάντα περιφρονούνται. Τα ουράνια στοχεύονται. Επιτάκηση της συνάντησης με τον Κύριο, ο Απόστολος επιδιώκει. Προκαλεί και παρακαλεί
προτείνει και προσφέρεται επισημαίνει τη ματαιοπονία τους. Οι αλόπιστοι ισχύνονται, οργίζονται και αποφασίζουν την αποκεφάλισή του. Φραγγελώνεται και φυλακίζεται πάρα αυτά. Βασανίζεται ηχτρά. 16 Αυγούστου 1686. Ο μάρτυρας οδηγείται στον τόπο της καταδίκης. Το πρόσωπο ήρεμο, το βλέμμα γαλήνιο, η όψη χαρούμενη, πορεύεται προς τον ουράνιο νυμφώνα. Μια πορεία πανηγυρική, αιματόβρεχτη. Σε λίγο, ο νηπετής επικοινωνεί με τον εκλεκτό της καρδιάς του, το Θεό του. Βρέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα με το σπαθί και αποκεφαλίζεται. Η ψυχή του, λουσμένη στα μαρτυρικά αίματα, παραλαμβάνουν με λαμπρότητα φωτοειδείς άγγελοι και μεταφέρουν στην Πάμφω τη χώρα του Παραδείσου. Το σώμα του φωτοσημαίνεται με το σταυρό και πλήθος Αγίων το κυκλώνουν. Οι δήμοι προστρέχουν, αλλά αντικρίζουν μόνο τον ύψανο του Αγίου. Κατάπληκτοι και έντρομοι το ρίχνουν στη θάλασσα. Το σώμα του μάρτυρα επιπλέει προς άγνωστη κατεύθυνση. Η Αγία Κάρα του φυλάσσεται από χριστιανούς και μεταφέρεται αργότερα στην πατρίδα του σε φερόνιμο ναό, πολύτιμος θησαυρός και διαρκής προστάτης. Τον τιμούν στον Άγιο Λαβρέντιο Βόλου πανηγυρικά στις 16 Αυγούστου.

0: δύναμη Θεού έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες προσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Τιέας και Βορείου Σκοράδων, από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για τον Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς τον Θεό συνέπεια της ευραίας πίστεως στο Θεό. Και η παραστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Γεώργιος ο Καφεπόλης. Η Μικρά Ασία, η αλυσμόνητη πατρίδα, η γη ηρώων και μαρτύρων. Τα ευλογημένα χώματά της ποτισμένα με το αίμα πλήθους νεομαρτύρων. Στους κόλπους της ανατρέφονται φλογεροί υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, θαραλέοι ομολογητές της πίστεως, γενναίοι αθλητές του Χριστού, καλλίνικοι μάρτυρες του Ιησού. Στον ελληνορθόδοξο χώρο της ζουν και δίνουν τη χριστιανική μαρτυρία πάμπολοι αγωνιστές. Ονόματα Αγίων και Μαρτύρων, στη δράση και στο μαρτύριο, φέρουν τη μικρασιατική σφραγίδα. Ευδιάκριτη θέση κατέχει ανάμεσά τους το βλάστημα της Ατάλιας ο νεομάρτυρας Γεώργιος ο Καφεπόλης. Γεννιέται από γονείς πλουσίους, αλλά και θεοσεβείς. Δείγμα χαρακτηριστικό ο ιδιόκτητος ναός της Αγίας Εκατερίνης. Παράλληλα, αγρυπνούν και φροντίζουν για τη χριστιανική διάπλωση του Γεωργίου. Σπείρουν αφιδόλεπτα το λόγο του Θεού και παρακολουθούν εν αγώνια την εξέλιξη του παιδιού τους. Μιλούν την τουρκική γλώσσα αναγκαστικά, αισθάνονται όμως ελληνικά και ζουν χριστιανικά. Ο Γεώργιος πιστό αντίγραφο των γονέων του. Σε παιδική ηλικία, και ενώ επιδίδεται ενδιάθετα στο παιχνίδι, απομακρύνεται από το πατρικό του. Ο διάβολος και οροφυλακτή. Διέρχεται ο αγάς, θαυμάζει την καλοσύνη του Γεωργίου, τον αρπάζει και τον οδηγεί στο σπίτι του. Οι κολακίες πολλές, οι υποσχέσεις πλούσιες. Ο προσκλητισμός έντεχνος και ο μικρός Γεώργιος αλλαξοπιστεί και μετονομάζεται Μεχμέτης. Οι γονείς του αδειμονούν και τον αναζητούν επίμονα. Πληροφορούνται τα γεγονότα και θρυνούν ακατάπαυστα. Μαθαίνουν τη σύζευξη του λατρευτού παιδιού τους με την κόρη του Αγά και θλίβονται απερίγραπτα. Προσεύχονται θερμά και ελπίζουν σταθερά. Και ο Κύριος καθοδηγεί τις ενέργειές τους. Η χριστιανή Μαρία υπηρέτησε του Αγά μοναδική ευκαιρία. Υποβάλλουν θερμή παράκληση για υπενθύμηση στο Γεώργιο της καταγωγής του. Και η ευσεβής κόρη εκτελεί εύκολα την επιθυμία τους και βοηθεί θετικά το παλικάρι. Τα λόγια της καρποφορούν άμεσα και ο Γεώργιος δηλώνει την απόφαση της φυγής του και ζητά τις συνδρομήτες. Έμφοβος για τις συνέπειες του σκληρού Αδά προς τους γονείς του, προφασίζεται προς κινηματική επίσκεψη στη Μέκα και εξασφαλίζει την άδεια. Η επιχείρηση πραγματοποιείται ευθύς και ο Γεώργιος περιχαρείς μαζί με την Μαρία κατευθύνονται στο Ιεροσόλυμα. Προσκυνούν ευλαβικά τα ιερά προσκυνήματα και φρένονται. Ο Γεώργιος εξομολογείται με συντριβή και ταπείνωση, μετανοεί ειλικρινά, λούζεται στα Ιορδάνια νερά και μετέχει των αχράντων μυστηρίων. Η Θεία Χάρη επανέρχεται στο Πολωλός πρόβατο και οι ουρανοί πανηγυρίζουν. Μετά διετή παραμονή στους Αγίους Τόπους και με την προτροπή της πνευματικής του μητέρας Μαρίας, προς αποσόβηση του κινδύνου της Αποκαλύψεως, φεύγουν για την Κρίνη της Μικράς Ασίας. Εκεί ο Γεώργιος νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη και επαγγέλλεται τον Παρθοπόλη. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αρχίζει. Οι Τούρκοι επιστρατεύουν βία τους χριστιανούς. Και ο Γεώργιος, κάτοχος της τουρκικής γλώσσας, προσλαμβάνεται υπό κόμμα στο διοικητήριο της πόλεως. Το ιστορικό του παραμένει άγνωστο. Ξαφνικά, γνωστοποιείται η άφηξη του Αγά στις Αρτάλιες για την κατάπαυση της Επαναστάσεως στοιχείων. Οι χριστιανοί λαμβάνουν προφυλακτικά μέτρα. Ο Γεώργιος παροτρύνεται για προσωρινή απομάκρυνση. Η καρδιά του όμως φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Και ο ερχομός του Αγά, μοναδική ευκαιρία. Αυτόκλητα σπέρνει προς υποδοχή και κρατά τα χαλινάρια του αλόγου του. Δεν αναγνωρίζεται αμέσως. Μια προσεκτική ματιά του Αγά αποκαλύπτει την ταυτότητά του και καλείται να δικαιολογήσει την διαπάτη σφυγή του και την εγκατάλειψη γυναίκας και παιδιού. Η απάντηση δίνεται απροκάλυπτα. Δεν είμαι Μεχμέτης. Ονομάζομαι Γεώργιος και χριστιανός θα πεθάνω. Ο Αγάς προσπαθεί έντονα να τον κερδίσει. Ο Γεώργιος παραμένει άκαμπτος και προκαλεί την οργή του. Προστάζει φυλάκιση και μαστίγωση. Επιχειρείται η μεταστροφή του από Τούρκο αξιωματικό, αλλά αποκρούεται επίμονα. Ακολουθούν φρικτά βασανιστήρια. Τυρακτώνεται χάρκινο σκεύος και τίθεται στην κεφαλή του. Περιχύνεται το σώμα του με καυτό λάδι. Μαστιγώνεται ανελαίητα. Όλα τα υπομένει καρτερικά και δοξολογεί τον Θεό. Η γενναιότητα της ψυχής εξαρτιώνει τον Αγά και αποφασίζει τον αποχωρισμό του. Ο μάρτυρας προσεύχεται ένθερμα, αγρυπνεί και επικαλείται τη θεϊκή βοήθεια για την αίσια λήξη της μαρτυρικής πορείας. Στις 25 Ιουνίου 1823, στην πλατεία της Κρίνης, Τσεσμέ, ενώπιον πλήθους ανθρώπων, απαγχωνίζεται, μόλις τα χείλη του προφέρουν το μνήστητή μου, Κύριε. Το πνεύμα του παραδίδεται στα χέρια του Θεού και εισέρχεται τροπεούχος στη βασιλεία του. Το σώμα του παραμένει 3 ημερονύχτια στην αγώνη, υποφρούρηση, και περιλούεται από ουράνιο φως. Οι Τούρκοι, έντρομοι, ρίχνουν το λείψανο στη θάλασσα. Ανεβρίσκεται από Έλληνα ναυτικό, αναγνωρίζεται, παραδίδεται στη Ρωσία στους Ορθοδόξους Χριστιανούς και ενταφιάζεται τιμητικά. Ένας ακόμη αθροφόρος νεομάρτυρας, ο Γεώργιος, συγκαταριθμείται στη στρατιά των μαρτύρων του Χριστού και πρεσβεύει αδιάλειπτα για μας.

Άσιος Δαβίδ με Θεσσαλονίκη. Βλαστός της Θεσσαλονίκης, ο Δαβίδ βιώνει την πίστη του. Αγαπά πολύ το Θεό και προσφέρεται στον άνθρωπο με μία διακονία αγάπης. Βοηθεί υλικά και ηθικά τους αδελφούς του Κυρίου. Διαφωτίζει με τη ζωή του. Η ψυχή του ποθεί υψηλές αναβάσεις. Πολύ τα πάντα για να κατέχει τα πάντα. Αναχωρητής αγωνίζεται ανένδοτα. Η τριετής παραμονή του επάνω σε ένα δέντρο εξασφαλίζει τη δουλαγωγία της σάρκας και την ελευθερία του πνεύματος. Ένσαρκος άγγελος πλέον εισέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για απολαύσεις ατέλμονες. Άγιος Μιχαήλ, γόνος της Αθήνας, τέκνο τοχών γονέων αδελφσεβών. Η κυπουρική και η μεταφορική είναι οι ασχολίες του. Κάποια ημέρα συλλαμβάνεται από Τούρκους φύλακες, συκοφαντείται για μεταφορά πυρίτιδας στους Έλληνες επαναστάτες και οδηγείται στον Κρητή. Η ομολογία ευθαρσής. Το δίδυμα, εξισλαμισμός ή θάνατος. Δεν γίνομαι Τούρκος. Δεν τουρκεύω. Είναι η δήλωση την οποία επαναλαμβάνει με θεντορία τη φωνή ο Ανδρείος Μάρτυρας. Οδηγείται στον τόπο της εκτέλεσης. Εύχαρης και με τον δοξολογικό ύμνο στα χείλη, γονατίζει αναμένοντας το τέλος της επίγειας ζωής και την αρχή της αιώνιας. Ο Δήμιος τον χτυπά στο λαιμό δύο φορές με το ψήφος αντεστραμμένο προς εκφοβισμό και με την προσδοκία της ελαξοπιστίας. Η απάντηση τελεσίδικη και τολμηρή. Για την πίστη του Χριστού πεθαίνω χίλιες φορές. Η κεφαλή του αποκόπτεται. Η ψυχή του Νικηφόρα φάνει στον αθροθέτη Κύριο και λαμβάνει τον Στέφανο της Νίκης. Μιχαήλ, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

0: Νεομάρτυρες είναι εκείνοι που ηχνηλάτησαν τους μάρτυρες, θαύμασαν την πίστη τους, την αγάπη τους, την υπομονή τους, την κατερία τους, τη θυσιαστική προσφορά τους και αναδείχθηκαν ακριβείς μιμητές τους. Και ο τρόπος δημιουργήθηκε ο χορός των νεομαρτύρων. Σε αυτόν τον ένδοξο χορό συγκαταλέγεται και ο Άγιος Λάμπρος, χριστιανός ευσεβής, αγωνιστής τήρησης του Ευαγγελικού Νόμου. Στην ηνεμία προσπαθεί. Στη Φορτούνα, δυστυχώς, δηλιάζει μπροστά στους εκβιασμούς των Τούρκων. Ο φόβος τον οδηγεί στην εξωμοσία. Λιποταχτεί, αρνείται την πίστη του. Η προδοσία συντελείται επιπόλαια. Ο συνειδησιακός έλεγχος αρχίζει σύντομα. Μεταμελείται και προστρέχει αυτόκριτα να δηλώσει πίστη στο Χριστό. Το μαρτύριο ακολουθεί βάναυσο. Υπομένει και νητά. Σφραγίζει με το αίμα του την πίστη του στον Ιησού και διαγράφει την αναξοπιστία του στις 2 Ιουλίου 1835 στη μάκρη του Εύρου. Ο Κύριος δέχεται την έμπρακτη μετάνοια και αυτοθυσία και τον κατατάσσει στην πανένδοξη χωρία των μαρτύρων.
1: Άγιος Γεράσιμος ο Νέος, γόνος του Καρπενησίου ο Γεώργιος, 11χρονο παιδί αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη και παραμένει κοντά σε ένα παντοπόλι. Πρόθυμα εκτελεί τις εντολές του αφεντικού του. Κάποια μέρα καταγράφει μία κίνηση αποτυχίας. Μεταφέροντας το κεφάλι χάλκινο δίσκο με πινάκια πυγμένο γάλα, γλιστράει, πέφτει και όλα τα πινάκια θερματίζονται. Η θλίψη του μεγάλη. Κλαίει απαρηγόρητα. Ο Σατανάς κυροφυλαχτεί και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία. Μία Τούρκισσα τον βλέπει και προσφέρεται να τον βοηθήσει. Η συμπεριφορά της θελκτική, αλλά και παραπλανητική. Ο εξισλαμισμός του επιτεύγμά της. Ο Γεράσιμος εξωμότης ζει στο σκοτάδι της άρνησης θρησκείας. Ο Κύριος όμως ποθεί και κατεργάζεται τη σωτηρία του. Οι εσωτερικές διεργασίες και η συνειδησιακή εγρήγορση επιφέρουν τον δρυμή έλεγχο τη μεταστροφική κίνηση η σωτηρία. Αναχωρεί πάραυτα για την πατρίδα του. Από εκεί κατευθύνεται για το Άγιον Όρος, όπου κήρυται μοναχός Γεράσιμος. Η ηρεμία και πάλι δεν επέρχεται. Ποθεί ήδη το μαρτύριο. Επιστρέφει λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και αποκηρύσει δημόσια τον Ισλαμισμό και διακηρύσει την πίστη του στον Κύριο. Κολακίες προφέρονται, δώρα προσφέρονται και βασανιστήρια υπόσχονται. Ο Γεράσιμος παραμένει Εβραίος. Τελικά, στις 3 Ιουλίου 1812 αποκεφαλίζεται. 25χρονο παλικάρι. Η ταφή του στο νησί πρώτη της Κωνσταντινούπολης. Η ανακομιδή του λειψάνου του στο Καρπενήσι. Η ψυχή του βέβαια ζει ανεκλάλητες χαρές στην αγκαλιά του Θεού.

ο νέος οσιομάρτυρας. Βριούλων αγλάισμα και αντιλήπτων θερμός, αναδείχθηκε ο νέος οσιομάρτυρας Νεκτάριος. Γεννήθηκε στα βρίουλα της Εφέσου, από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Βαπτίζεται χριστιανός και επωνομάζεται Νικόλαος. Ανατρέφεται και διδάσκεται έμπρακτα την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. 17χρονο παλικάρι μένει ορφανός από πατέρα. Αναγκάζεται να εργαστεί σε κάποιον αγά. Εκεί τον παγιδεύει ο Σατανάς. Ο Τούρκος τον εξαπατά με την πληροφορία της εγκυμίας της μητέρας του και τον εξισλαμίζει. Η επιστροφή του όμως στα βρίουλα αποκαλύπτει την αλήθεια. Η μητέρα του ζει. Χαρούμενος προστρέχει κοντά της. Η ευλαβής μητέρα στο αντίκρισμά του με το τουρκικό φέση συγκλονίζεται. «Εγώ Νικόλαο χριστιανό γέννησα και όχι Τούρκο», δηλώνει αυστηρά και τον εκδιώκει. Το είναι της συνταράσεται και αποστέλει πύρινες ηγεσίες στον Κύριο. Η θεϊκή απάντηση άμεση. Το παιδί της χείρας μάνας συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το φοβερό λύστημα. Αναχωρεί για τη Σμύρνη και εκεί εξομολογείται σε αγιορείτη ιερομόναχο. Έρχεται με την ευλογία του στο Άγιο Όρος της σκήτη της Αγίας Άννας, κοντά στο συντοπίτη του μοναχό, Χατζή Στέφανο, και κήρεται μοναχός. Ο πόθος όμως του μαρτυρίου καταφλέγει το είναι του. Παίρνει ευλογία και φεύγει για το στίβο του μαρτυρίου. Φτάνει στην πατρίδα του και αυτόκλητα παρουσιάζεται στον Κρητή. Τότε σημειώνει μια εύτολμη κίνηση. Ρίχνει το τουρκικό φέση κάτω και βορτοφωνεί. «Χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω». Κολακεύεται, βασανίζεται, αλλά παραμένει εδραίος στην πίστη του. Στις 11 Ιουλίου 1820 αποκεφαλίζεται και κερδίζει το άφθαρτο μαρτυρικό στεφάνι. Ανώνυμος κριτικός νεομάρτυρας. Η θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζεται από επωνύμους αλλά και ανωνύμους αγίους. Ανάμεσά τους και ένας γόνος της Κρήτης αναδείχθηκε νεομάρτυρας. Γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε με τα νάματα της πίστεως ανώθευτα. 20χρονο παλικάρι δούλευε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε κάποιον Τούρκο. Δέχτηκε όμως παρανοχλητική επίθεση και αντιδρώντας απληκτιστικά, τον σκότωσε με μαχαίρι. Η σύλληψή του επήλθε και η δίκη ακολούθησε. Βασανίστηκε σκληρά και ομολόγησε την αλήθεια. Προσκαλείται τότε σε εξισλαμισμό για τη διάσωσή του. Σταθερός στην πίστη, αρνείται κατηγορηματικά. Ο αποφωνισμός, απόφαση αμετάκλητη. 31 Ιουλίου 1811. Ένας ακόμη νεομάρτυρας συναριθμείται στη νεομαρτυρική πορεία.

Και αυτή η εκπομπή δυνάμει Θεού έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους για τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο. Ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες. 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

Αθήνα όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μετροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22.

μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως.

λεπτά.

Χριστίνων δόξα σοι. Ο ελαγής αγαθός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εσπερβείες εις των αγάμενες των Χριστιμών Θεατών, Κύριε Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Πνεύματος και του Αγίου Θεού, προστασίες φαστών των Επουρανίων, αείμνων δυνάμεων σωμάτων, δικαισίες η κυρία εν δόξου του προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστήριο, των Αγίων εν δόξων και πανεπιμένων Αποστόλων, Θεός τέτοιον ο βασιλέων και εις Αποστόλων προς Αμήνου και Ελένης, τον Αγίης Πατέρων ημών και οικουμενικών δικαστάρων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Θεία Λειτουργία των Επιτελέσεων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Όσου, Νεομολογικού και Θεοφόρου, Δαβίδου του Γέροντος, Ιακώβου, Αρσενίου του Καταλόγου, Παϊσίου, Πορφυρίου, Δανιήλ και Ιεροσύφη Συγχασμού των Αγιορικών Πατέρων, των Αγίων και Ιχαίων Θεοπατρώνων, Ιώ εν

Ευχαριστώ.

δέσποτα κατά τον ύπνο σου. Ότι είδον εν θανίμωτο ο Κύριος, μες κατά πρόσωπον πάντων, πώς θα το κάνεις με αυτόν, εδώ

Yeah.

αυτούς.

Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, του Ασίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας της Συμβίας αυτού, της Αγίας Μάρτυρος Ποπλίας, του Ασίου Πατρός ημών Πέτρου, του Ασίου Πατρός ημών Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, του Δικαίου Αβραάμ και του Ανεψιού αυτού Λότ, εις των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία, στο στίβο των πνευματικών αγώνων παρελάβουν ηρωικές μορφές γεμάτες ένθεο ζήλο και ακατάσχετη ορμητικότητα. Θαυμάζουμε υπέροχα πνευματικά αναστήματα, ευγενικές ψυχές που ακτινοβολούν θείο μεγαλείο. Ατενίζουμε ανθρώπινες υπάρξεις που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους και ζουν υπερφυσικά. Αθλήματά τους η εγκράτεια και η σοφροσύνη, η υπομονή και η καρτερία, η πίστη και η αγάπη. Αρένα τους η έρημος και το μοναστήρι, η κοινωνία και η οικογένεια. Στις 9 Οκτωβρίου θυμάμαι ένα αρμονικό ζευγάρι που βιώνει την αγιότητα με ένα ξεχωριστό τρόπο. Ανδρόνικος και Αθανασία είναι οι δύο νέοι που ενώνουν τη ζωή τους με τις ευλογίες της Εκκλησίας στην Αντιόχεια. Ζουν με υποδειγματική αγάπη, με παραδειγματική πίστη, με βαθιά ευσέβεια, με πλούσια φιλανθρωπία, με πολλή σοφροσύνη.

αγιοβολεί το παράδειγμά τους. Κοντά τους οι πεινασμένοι βρίσκουν ψωμί, τη ρακέμπητη ρούχα, η άρρωστη φάρμακα, η θλιμμένη παρηγοριά. Και ο Θεός ευλογεί την ολόψυχη προσφορά τους. Τους χαρίζει δύο αγόρια. Η φροντίδα τους απλώνεται περίσσια, εκφράζεται κοινότροπα. Τα νουθετούν με τα λάμματα της πίστεως. Τα γαλουπούν με τα θεία διδάγματα. Οι υποδειγματικοί γονείς αγωνίζονται για την προκοπή των νεαρών πλαστών τους, ενώ παράλληλα φροντίζουν και την προσωπική τους κατάρτιση, το πνευματικό τους ανέβασμα. Ζουν με εγκράτεια και προσευχή, με νηστεία και ιεραποστολή, με φιλανθρωπία και αγάπη. Και ο Θεός, που παρακολουθεί την πρόοδο και τις ικανότητες που διαθέτουν, τους δίνει ευκαιρίες για ψηλότερες αναβάσεις. Καλεί στα ουράνια σκηνώματα τα δύο 12χρονα αγόρια του Ανδρόνικου και της Αθανασίας. Το χτύπημα είναι βαρύ. Οι πληγές βαθιές. Ο πόνος αφόρητος. Η θλίψη δυσβάστακτη. Αλλά και η πίστη μεγάλη. Τις ώρες του πλουνισμού, τις στιγμές της ανθρώπινης απελπισίας, ο ίδιος ο Κύριος τους εψυχώνει με την κατηγορηματική διαβεβαίωση, με το ελπιδοφόρο μήνυμα της αιώνιας ζωής. Ναι, ζουν τα παιδιά τους και απολαμβάνουν και χαίρονται τις άρρητες ομορφιές του παραδείσου. Η ουράνια παρηγοριά καρποφορεί. Το φρόνημα αναπτερώνεται. Ο ενθουσιασμός ενδύνεται. Η πίστη εδραιώνεται. Η αγάπη πειρακτώνεται. Η απόφαση λαμβάνεται οριστικά και αμετάκλητα. Το ευσεβές ζευγάρι αφιερώνεται ολοκληρωτικά σε εκείνο. Τίθεται στη διάθεση του Χριστού. Αφοσιώνεται στην λατρεία του. Και οι δύο μοιράζουν τα πάντα στους πάντες, σε πτωχούς και σε νοσοκομεία, γίνονται πτωχοί για την αγάπη του και φεύγουν. Επισκέπτονται τους Αγίους Τόπους και κατευθύνονται στην Αίγυπτο. Εκεί συναντούν τον Αββά Δανιήλ. Ο Ανδρόνικος παραμένει κοντά του, ενώ η Αθανασία μονάζει σε γυναικείο μοναστήρι. 12 χρόνια ασκούνται στην ταπείνωση και στην υπακοή. Επισκέπτονται τους Αγίους Τόπους και κατ' οικονομία Θεού συναντιόνται. Ο μοναχός Ανδρόνικος και η Αθανασία δημένοι με ανδρικό σχήμα σαν Αθανάσιος. Με τη συγκατάθεση του Αββά Δανιήλ συναγωνίζονται στη σιωπή. Για 12 χρόνια στο ίδιο κελί. Και όταν ο Θεός καλεί τον Αθανάσιο κοντά του, τότε μαθαίνουν από σημείωμα την ταυτότητά του. Όλοι θαυμάζουν τον ηρωισμό της. Παραμένει άγνωστος ο πιστός εραστής του Χριστού. Και ο Ανδρόνικος συνήγορ παραδίδει ειρηνικά την ψυχή του στα χέρια του πλάστη. Ανδρόνικος και Αθανασία, δύο γενναίοι στρατιώτες Χριστού, δύο αφοσιωμένοι ακόλουθοι του, δύο ειλικρινείς φίλοι του, δύο γνήσιοι συμπληρωνόμενοι.

παρουσία φοβία. Φοβία. Η χριστιανή σύζυγος που γνωρίζει να υπακούει και να αγαπά, να νουθετεί και να ανατρέφει με λόγο και έργο Χριστού. Πρότυπο ζωής ο Κύριος η καθοδηγεί και καθοδηγεί. Το δώρο του Θεού σε εκείνη ο Ιωάννης αναδεικνύεται υποδειγματικός ιερέας. Μητέρα και γιος μετατρέπουν το σπίτι τους σε καταφύγιο ορφανών. Εκεί βρίσκουν τη θαρπορή και την ενίσχυση, τη στοργή και την κατανόηση, την γνωριμία με τον Χριστό. Η δράση της φοβίας

παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

μπροστά του αυτόν Ευαγγελιστού Λουκά, ερχόντο στο Σεβασμιακά του Πνευμάρχου μα, Μητροπολίτη Χαλκίδο, κ. Χρυσό Στόμο. Τη Δευτέρα, όπω είπαμε, 19 Οκτωβρίου στι 6 θα γίνει υποδοχή τη Ιερά Εικόνα τη Παναγία Οικοσυφηνίση από την ομώνυμη Ιερά Μονή τη Ιερά Μητροπόλεω Βράμα στην πλατεία Ιερών του Αγίου Νικολάου. Θα ακολουθήσει αποδοση δημότη δέηση, προσφώνηση από του Σεβασμιακά του Μητροπολίτη μα και η λιτανευτική άφηξη τη Ιερά Πομπή στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό.

χώρους της ξεκίνησή θα τελειστεί μεγάλος πανηγυρικός αργυρατικός εσπερινός χώρος θα πούντο στο Θεοφιλεστάτη Επισκόπος Κοπέλου κ. Νικοδήμου. Ενώ τη Δευτέρα νήμερα του Αγίου Δημητρίου στις 26 Οκτωβρίου ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργεί ιεροβόντος στο Θεοφιλεστάτη Επισκόπος Κοπέλου κ. Νικοδήμου. Θα ψάλλουν χωρί ιεροψαλτών υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Γεωργίου Καραγκούνη και του λαμπαδαρίου Ιωάννου Δεβέα. Ο ναός έως και την 5η 29 Οκτωβρίου θα είναι καθ'

0: εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Πάμε τώρα να αναφερθούμε σε ένα άλλο θέμα, να δούμε με ποιον τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να περιορίζει τον τρόπο που σκεπτόμαστε, καθώς δεν αλλάζει απλώς, θα λέγαμε, τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, αλλά να διαμορφώνει ριζικά την ίδια την αρχιτεκτονική της ανθρώπινης σκέψης. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με την κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, κλινική νευροψυχολόγο. Κυρία Παπαχριστοπούλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ
1: για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάμε λοιπόν να δούμε με ποιον τρόπο σε αυτή τη νέα συνθήκη που μας έχει βάλει η τεχνολογία και ακόμα πιο συγκεκριμένα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσαρμοστεί η σκέψη μας και η σκέψη μας και πόσο μπορούμε να μιλάμε για μια ατροφική σκέψη πλέον.
1: Ναι, πολύ ωραίο ερώτημα. Εγώ ήθελα να ξεκινήσω θέτοντας ένα προβληματισμό στους ακροατές μας πριν αναλύσω το φαινόμενο το καινούργιο. Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε όπως ήρθαν κάποτε οι αριθμομηχανές. Έκανε μια επανάσταση. Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό εργαλείο. Το θέμα μας είναι όμως πώς τη χρησιμοποιούμε. Τη χρησιμοποιούμε, όπως είπατε, για να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, άρα και να δημιουργήσουμε ένα δοκιμαστικό εγκέφαλο. Ή τη χρησιμοποιούμε για να αναπτύξουμε τη σκέψη μας, γιατί και τα δύο είναι εφικτά. Οπότε ξεκινάμε αυτό το προβληματισμό και αναλύω αυτά που μου είπατε. Είστε λοιπόν πραγματικά να πούμε πρώτα τα θετικά τη σημεία, τα ωφέλη τη. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο αναζητούμε πληροφορίες μέσα στα δευτερόλεπτα, μας φέρνει όλο το κόσμο στο οθόνη μας επίσης στα δευτερόλεπτα. Συγκρίνουμε καταστάσεις που δεν μπορούσαμε πριν να συγκρίνουμε. Έπρεπε να ψάξουμε αρκετά, να δούμε, να πάμε στο διάφορο site, γιατί ναι, η τεχνολογία υπάρχει. Τώρα το γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Όμως, υπάρχει στα εργαλεία AI μία μικρή υποσημείωση, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη των χρηστών της τεχνητής νοημοσύνης. Λέει κάτω-κάτω ότι το AI κάνει λάθη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να είμαστε κριτικοί. Να αναπτύσσουμε την κρίση μας απέναντι σε αυτά που μας λέει. Δεν είναι πανάκια με λίγα λόγια. Οπότε, ναι, εάν δούμε τις πληροφορίες μας που σπέρει, τις πάρουμε σαν δεδομένο. Εκεί μπορούμε να μην αναπτύξουμε τη σκέψη και να μάθουμε να δεχόμαστε τα πάντα ότι αυτά ισχύουν. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Μην ξεχνάμε την ελεύθερη βούληση. Είναι λοιπόν καλό όταν παίρνουμε μια πληροφορία να πούμε είναι σωστή. Για να το δούμε, να το διασταυρώσουμε. Να μην σκεφτόμαστε άκρητα. Εάν το κάνουμε αυτό και γινόμαστε παθητικοί δέκτες, βεβαίως, θα δεχόμαστε τα πάντα και θα κάνουμε τα πάντα. Άρα, εμείς θα γίνουμε εργαλεία και υποχείρια του τεχνικού εργαλείου που δημιουργήθηκε για να μας διευκολύνει.
0: Όλα αυτά τα εργαλεία, όμως, θα πρέπει να τονίσουμε, κυρία Παπαχριστοπούλου, διαμορφώνουν ήδη μια πεποίθηση, γενικότερη πεποίθηση, αλλά και ατομική πεποίθηση σε κάθε άνθρωπο που ασχολείται με την τεχνολογία, ότι όλα γύρω μας μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα και με ελάχιστη προσπάθεια. Είχαμε την δυνατότητα σε προηγούμενες εκπομπές να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς αυτό επιδρά στην σχολική εκπαίδευση, στη μαθησιακή διαδικασία. Ότι πλέον με την ελάχιστη προσπάθεια μπορούμε να καταφέρουμε αποτελέσματα που θα χρειαζόταν πολύ κόπο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τη σημασία όμως του κόπου για Γιατί χωρίς να υπάρχει ο κόπος, δεν υπάρχει και η χαρά της δημιουργίας. Από εκεί και πέρα, από όλα γίνονται πολύ εύκολα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και γενικότερα στα παιδιά. Τα παιδιά, είπαμε, είναι σε κέντρο των αναπτυσσόμενων, σε αυτοί πολύ ευάλωτος και είναι και πάρα πολύ δεκτικός σε αυτά. Εδώ να τονίσω και όλες ότι το σχολικό πλαίσιο θα πρέπει να το δούμε και αυτό μία διάσταση του, είναι ότι είναι ανταγωνιστικό. Με την έννοια ότι ζητάει, είναι λογικό να ζητάει εργασίες και κόπο, όπως ακριβώς είπατε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπούμε στα εργαλεία αυτά τα καινούργια και να ζητήσουμε να γίνουν οι εργασίες μας πιο εύκολα. Και πάλι θα τονίσω ότι εδώ πρέπει εμείς να είμαστε σαν αυτόβουλα όρθια, να ενεργούμε πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, να δούμε τις πληροφορίες, να πάρουμε εμείς τις πληροφορίες που μας δίνει, να τις συνθέσουμε. Όχι αυτούς για να αντιγράψουμε και να παρουσιάσουμε μια εργασία. Τώρα στα πάρα πολλά εκπαιδευτικά πλαίσια υπάρχει και απαγόρευση. Υπάρχουν και έλεγχοι της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ποιοι χρησιμοποιούν και πόσους χρησιμοποιούν και απαγορεύουν γενικότερα. Δεν ξέρω τι γίνεται με την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά ξέρω ότι πρωτοβάθμια, από ό,τι φαίνεται και είμαι εγώ εκπαιδευτικός, ότι απαγορεύουν. Αυτό είναι καλό. Το θέμα είναι να μην γίνεται όμως με απαγόρευση. Εμείς οι ίδιοι να προτρέπουμε και τα παιδιά και να το συζητάμε σαν γονείς, μιλάω, και με καθένα εκπαιδευτική να αναπτύσσουν τη δική τους σκέψη και κρίση. Ναι, διευκολύνει, αυτό είναι πειρασμός. Το δούμε σε λίγα δευτερόλεπτα, γίνεται. Όμως αυτό που είπατε προηγουμένως είναι πάρα πολύ βασικό. Ό,τι δεν διεκδικείς, δεν χαίρεσαι γι' αυτό. Οπότε αυτή η μαθημένη τροφή αφενός να κάνει κακό στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, γιατί μας κάνει να σκεφτόμαστε, να μην σκεφτόμαστε τα άνθρωποι που πρέπει πάντα έτσι. Απ' την άλλη, δεν έχετε τη χαρά της δημιουργίας. Και αυτό έχει μεγάλη επίπτωση. Το να τα έχουμε όλα έτοιμα, το να μην χαιρόμαστε, να μην κατακτούμε πράγματα, μας κάνει τελείως τα θετικά ό,τι και πολύ επιρρεπή στην κατάσταση. Δηλαδή να μην αισθανόμαστε χαρά, άρα πώς διεκδικείται ο εγκέφαλος, πού είναι η δοπαμίνη, πού είναι η σερατονίνη που θα εκρηκτούνται και στον άλλο και το τάδι.
0: Έτσι. Αφού πλέον χρειάζεται ένας μηδενικός κόπος για να γίνουν πράγματα που πριν από 15-20 χρόνια χρειαζόταν αρκετός κόπος, αρκετή έρευνα, αρκετή προσπάθεια, φτάνουμε σε μια τέτοια κατάσταση που, όπως λέτε, μπορεί να οδηγήσει έτσι και στην κατάθλιψη. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν μπορεί μέσα από αυτή την επίπονη πολλές φορές διαδικασία της έρευνας να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα και να πολλές φορές διαδικασία της έρευνας να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα και να γευθεί και τους καρπούς.

0: σημαίνει και κριτική σκέψη. Ο προοδοποιός είναι αυτός που αναπτύσσουμε τη σκέψη μας και μας εμποδίζει. Είναι και το κέντρο των αναστολών, των φρένων από παρανομίες κλπ. Κλπ. Είναι το κέντρο του συναισθήματος. Το μετεχνιακό σύστημα ολόκληρο με το προοδοποιό. Επομένως, θα πρέπει να τον αναπτύξουμε. Θα πρέπει να μην είμαστε παθητικοί δέκτες. Ενώ να σας πω κάτι, κάτι πολύ απλό. Όσοι έχουν κατοικίδια και λοιπά, το γνωρίζουν. Αν τα κατοικίδια μπορούν σε εκπαίδευση, το μόνο το πρώτο που σου λένε είναι να μάθει να διεκδικεί την τροφή του. Όχι να την παίρνει μαθημένη, το λέω τελείως συμβολικά για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Θέλει διεκδίκηση. Ακόμα και το κατοικίδιο που δεν έχει τον ίδιο εγκέφαλο, που δεν είναι το ίδιο αναπτυγμένο με εμάς, δεν συγκρίνω. Απλά το κάνω συμβολικά για να καταλάβουμε ότι χρειάζεται εμείς να ενεργοποιούμε τον εγκέφαλό μας και η κατάσταση που είπαμε προηγουμένως, όχι βέβαια σε νέες ηλικίες, αλλά στις μεγαλύτερες, μπορεί να φέρει πιο νωρίς να επισπεύσει ανοϊκές καταστάσεις. Να μην τα μπερδέψουμε, δεν μιλάω για τους νέους, μιλάω για τους μεγαλύτερους. Αλλά και οι νέοι θα είναι αντιμετωπίσει την κατάσταση και όταν μάθουν να είναι αποδεκτικοί χωρίς και παθητικοί δέκτες, χωρίς να ενεργοποιούμε την κριτική μας σκέψη, το συνέστημά μας κλπ. Κλπ. Όλο αυτό το κύκλωμα του εγκεφάλου μας.
1: Θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα συμπεράσματα μελετών που θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τα όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή, κυρία Παπαχριστοπούλου, και νομίζουμε ότι σιγά σιγά θα υπάρχει και μια επιστημονική βάση μέσα από μελέτες που θα γίνουν και κλινικές και άλλες, για να δούμε τελικά πόσο θα επηρεάσει τη σκέψη μας η τεχνητή νοημοσύνη. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Ευγενία Παπαχριστοπούλου, κλινική νευροψυχολόγο. Θέλουμε πραγματικά

σε ένα σημαντικό νομίζουμε θέμα, καθώς πραγματοποιήθηκε από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως την 5η 8 Οκτωβρίου μέχρι χθες στην πόλη Σαντιλή στα περίχωρα του Παρισιού το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με θέμα «Η Αγία και η Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας 2016-2026 αποτίμησης και προοπτική». Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκιδόνος, κύριος Εμμανουήλ, αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Για να πούμε κάποια πράγματα περισσότερα και να τα κάνουμε περισσότερο γνωστά για το συνέδριο αυτό, ο Σεβασμιότατος ήταν και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα. Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε κάποια πράγματα περισσότερα για το συνέδριο.

0: Προσπαθούμε να σας ακούμε πιο καθαρά τώρα. Μπορείτε να μιλήσετε σε βαριά.
1: Ναι, ναι. Το συνέδριο αυτό στο πλαίσιο της δεκαετίας από τη σύγκληση της Υγείας και Μεγάλη Συνόδου το θεωρήσαμε ότι θα ήταν απαραίτητο να γίνει, παρόλο που γίνονται και άλλα

0: Και είναι σημαντικό αυτό, φανταζόμαστε, σεβασμιότατε, έτσι, και για τα αποτελέσματα της συνόδου.
1: Φυσικά, και κοιτάξτε, είναι η πρόσληψη.

τον κόσμο να γνωρίσουν τελικά τι ελέγχεται στη σύνοδο. Είμαστε

αναφέρουμε έτσι και προς πληροφόρηση των ακροατριών και των ακροατών μας, σεβασμιότατε, ότι υπήρξαν αρκετές συνεδριάσεις με θέματα όπως η Ορθόδοξη Διασπορά, οι σχέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς το λοιπό-χριστιανικό κόσμο, το μυστήριο του γάμου και τα κολλήματα αυτού, η σπουδαιότητα της νηστείας και η τήρηση της νηστείας στις μέρες μας, η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο, υπέρ της του κόσμου ζωής, το κοινωνικό ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πολύ σημαντικά θέματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με έναν θεολογικό διάλογο, αλλά έχουν να κάνουν έτσι με ολόκληρη την κοινωνία της Εκκλησίας και των πιστών.

τι θα πούμε στον κόσμο σήμερα εμείς, τι καλούμαστε να πούμε. Και επίσης κάτι το οποίο, ένα κείμενο το οποίο βγήκε μετά κοιτά, το 2020, είπε της του κόσμου ζωής για το κοινωνικό ίσως και το λόγιο της υγείας.

Όπως είπα, το θέμα της διασποράς το ζούμε ιδιαίτερα όταν βρισκόμαστε στην χώρα της διασποράς. Δεν είμαστε σε ένα χώρο που

με τον κόσμο, το οποίο αποτελεστήκε αντίθετα που συζητήθηκε περισσότερο, θα έλεγα, από όλα τα άλλα από τη διάρκεια που διέστη να βγάλει συνόδο και πάλι και συνεχίσαμε να δώσουμε συνέδρια. Και έτσι αυτά τα θέματα δεν είναι καλά.

0: σαν μια πιο τρόπο με τον οποίο συνεχίζει τη δράση της σύγκρισης. Υπήρχε ένα ζωντανός οργανισμός, δεν είναι ίδιος ο παρελθόν, ζήστεψε σήμερα και έχει μέλλον. Αυτό είναι εδώ το ουσιαστικό, και αυτό δείχνει ότι η Εκκλησία συνεχίζει τη δράση της. Δείχνει μια νέα Εκκλησία του 21ου αιώνα, βασισμένη όμως στην παράδοση, βασισμένη στην πατερική διδασκαλία και βασισμένη σε αυτήν την πατέρα παράδοση των Εκκλησιών.
1: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γερών Χαλκιδόνος, κ. Εμμανουήλ, μας δίνει τη χαρά και μας κάνει την εξαιρετική τιμή να αποδέχεται τη σημερινή μας πρόσκληση, ώστε να μιλήσουμε για αυτό το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Θέλουμε στο σημείο αυτό πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε, Σεβασμιότατε, θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όσα σημαντικά αναφέρατε στη σημερινή μας επικοινωνία.

0: Ακούσατε την πρωινή εκπομπή του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας κάθε μέρα νέα μέρα. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στέλνει.

Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμος.

κεντρικό κλήτος. Πρώτο μέρος. Περιδιαβήκαμε το κεντρικό κλήτος εντοπίζοντας και περιγράφοντας τα μουσουλμανικά, χριστικά και καλλιτεχνικά στοιχεία της Αγίας Σοφιάς. Άχαρη η σχετική περιήγηση, παρόλο το ενδιαφέρον που προκαλούν τα αντικείμενα και για την καλλιτεχνική τους μοναδικότητα, αλλά και για την συμβολική τους ιδιαιτερότητα στη θρησκευτική πράξη. Όμως, τα μάτια της ψυχής και του σώματός μας είναι προσιλωμένα στα ορατά και τα νοούμενα της δικής μας παράδοσης, αυτής που περιχωρεί αδιάσπαστα και αδιάκριτα την τέχνη και τη λειτουργία, τα σύμβολα και το πνεύμα, και τα μεταποιεί σε διακόνους του ανεσπέρου φωτός.

βρισκόμαστε κάτω από το μεγάλο δυτικό τόξο και το βλέμμα μας ελκύεται από την μεγάλη αγκαλιά που με κέντρο την Πλατιτέρα μας ανοίγει το μεγάλο ανατολικό ημιτρούλιο και από κάτω του η κόγχη του ιερού. Μαζί οι δύο διαγώνιες κόγχες εκατέρωθεν σαν τα ανοιγμένα χέρια αυτής της αγκάλης. Διάκριτες όμως είναι και οι δύο, η μεν του ιερού από δύο σειρές παράθυρα, η δε των λοξών κομχών από κοιόνοστοιχίες. Γι' αυτό ματαιοπονούμε αναζητώντας όρια και τότε η ματιά μας γλιστρά στην γύλη επιφάνεια της αγκαλιάς και αναπετά προς την φαντασμαγορία του τρούλου. Πάμφωτος και τελώριος, εωρείται 55 μέτρα ψηλά μας και απλώς αγγίζει τις κορυφές των τεσσάρων άλλων τόξων χωρίς να τις συμπιέσει. Το βλέμμα και το πνεύμα ταπεινώνονται μπροστά σε αυτό το μεγαλείο και χαμηλώνουν. Έμπλεη δέους, περιφέρουμε τη ματιά και αυτή ξεστρατίζει από την κυριαρχία του φωτεινού επιμήκη άξονα και ανακαλύπτει πέρας το ημίφος τον εγκάρσιο άξονα, οπότε αποκαλύπτεται ο σταυρός. Αφανής μέχρι τότε και νοερός, φανερούμενος μόνο στο ευλαβικό κρυφό σταυροκόπημά μας. Ευλογητός ο Θεός. Θα μείνουμε στα χαμηλά, εκεί που το βλέμμα και ο νους μας αναπαύονται, στα προσιτά ορώμενα και διεισδύοντας στα μύθια της ιστορίας και της μνήμης, θα αναζητήσουμε τα χαμένα, τα κατεστραμμένα, τα λαϊλατημένα, τα εξουθενημένα, όσα μαζί συνέθεταν τη μοναδικότητα και το απαράμιλο, το ανεπανάληπτο και το αιώνιο του κάλους, της αγιότητας και της σοφίας της μεγάλης εκκλησίας. Αυτά τα κοινήλια και τα δομικά συστατικά του ναού που τα μνημονεύουμε μόνο σαν θύματα των δύο αλώσεων, της εσχρής των αλλοθρίσκων και της εσχρότερης των ομοθρίσκων, αλλά τα υποτίμησε η ιστορική μνήμη και τα μελετά μόνο σαν συμπαραμαρτούντα των διώσεων.

στεκόμαστε κάτω από την καμπύλη του μεγάλου ανατολικού τόξου, στραμμένη προς Ανατολάς. Μπροστά μας η Αγία Τράπεζα, η περιλάλητη και πολύ ίμνητη. Του πρώτου ήου στην Ιαννού Ναού η Αγία Τράπεζα ήταν αφιέρωμα της Αυτοκράτηρας Αγίας Πουλχηρίας. Θαυμαζόταν ήδη από τότε ως θαυμαστό καλλιτέχνημα εκ χρυσού και λίθων τιμίων, θαυμασίων τη χρήμα. Αλλά η ανατεθήσα από τον Ιουστινιανό ήταν απαράμιλης ομορφιάς και πολυτέλειας. Τόσης που θαυμάζει κανείς την άμυλα των ιστορικών ποιος θα υπερβάλλει σε πομπόδεις περιγραφές που δεν αντιχούσιν εις της κριτικής των χωνευτήριων. Όταν το 558 κατέπεσε το ανατολικό μέρος της εκκλησίας, συνέτριψε και την Αγία Τράπεζα. Ο Ιουστινιανός κατασκεύασε νέα, όμοια και επέθηκε την ίδια επιγραφή, μνημονεύοντας και την ήδη μακαρίτισσα Θεοδόρα. Η Αγία Τράπεζα ήταν υπερυψωμένη και είχε γύρω-γύρω σκαλοπάτια, όπου ίσταντο οι ιερείς εις το ασπάζεστε αυτήν, βασιζόταν πάνω σε τέσσερις χρυσούς κίονες και την θάλασσα εξατιμήτων λίθων επίηκε και κατεχρύσωσε αυτήν. Από πάνω της εξετείνετο καμαροειδός το κυβόριον αργυροέγκαυστον, στηριζόμενον σε υψηλούς κίονες και αυτούς αργυροχρύσους. Από τις τέσσερις γωνιές του κυβορίου άνθιζαν τα κρίνα ή επιστήλια, κρινοειδή σκόνη κατά τον κοδινό, και πάνω τους στηριζόταν αργυρά μηνύματα λαμπάδων.

τις τέσσερις πλευρές της Αγίας Τράπεζας ήταν προσαρτημένο και κρεμόταν σύστημα πολυτελέστατων παραπετασμάτων, το καλούμενο τετράφυλλον, το οποίο άνοιγε μόνο την ώρα της λειτουργίας. Ήταν ανάθημα του Μιχαήλ Κοροπαλάτη κατά το Θεοφάνη, που διασώζει και το επιγεγραμμένον στο κυβόριο της Αγίας Σοφίας. Στην κορυφή του κυβορίου έστηκε το μήλον. Ολόκληρη σφαίρα που ζύγιζε 116 λίτρας και πάνω θέτης ολόχρυσος σταυρός, ποικιλμένος με πολύτιμους λίθους, που ζύγιζε 70 λίτρας. Πάνω από την Αγία Τράπεζα κρεμόταν από την κορυφή του κυβορίου μεγάλος και πάλι σταυρός, αυτός που ταλαντευόταν ο Σάκης λειτουργώντας, ο Πατριάρχης Ιγνάτιος ο Ραγκαβής. Εκφωνούσε τις ευχές της με τους ιώσεως, όπως αναφέρει ο βιογράφος του. Και πάνω από αυτόν το σταυρό, δια τη χαλάστου αλυσιδίου, διαλήθου και χρυσού, κρεμόταν ένα βαρύτιμο στέμα, αναρτημένο εκεί από τον αυτοκράτορα Μαυρίκιο. Ήταν έργο της συζύγου του, Κωνσταντίνας, η οποία αυτή κατασκευάσασα, προσήγαγεν αυτό ως δώρον Πασχάλιον το 601 και κατά τον Νικηφόρο Κάλιστο εσώζετο μέχρι της αλώσεως.

μια και ο λόγος για στέματα, ο Ηρακλεονάς, ο δευτερότοκος γιος του Ηρακλείου, το 641, αφιέρωσε στην Αγία Σοφιά το πολύτιμο στέμα που ο αδερφός και προκάτοχος του Κωνσταντίνος είχε αφαιρέσει από το μνήμα του πατέρα τους, ήδη προσπεθικός το κρανίο. Ο Λέων όμως ο τέταρτος, ο του Κοπρονίμου, 100 χρόνια αργότερα, το πήρε και το φόρεσε κατά τη στέψη του. Πάνω από την Αγία Τράπεζα, από την εποχή του Ιουστινιανού, απειόρητο και το στέμα του μεγάλου Κωνσταντίνου ή των ονειζόμενων οστιούτων κατά τον Χωνιάτη. Ο ίδιος ιστορικός διασώζει και το σχετικό επεισόδιο κατά το οποίο ένας νεοκόρος το 1185 ανέβηκε σε σκάλα και αφού το κατέβασε το έβαλε στην κεφαλή του Ισαακίου Αγγέλου. Τούτος είχε καταφύγει στο ναό για να λυτρωθεί από τα χέρια του τυράννου Αλεξίου του Τρίτου, του σφετεριστή του θρόνου, και εκεί στέθηκε από τους οπαδούς του αυτοκράτου. Πρόκειται για τα δραματικά γεγονότα, τα σχετικά με τον εμφύλιο που προηγήθηκε και προετοίμασε την Φραγκοκρατία λίγα χρόνια αργότερα. Κατά την άλωση από τους Λατίνους, αναφέρει ο Χωνιάτης ότι κατετεμαχίστη η Αγία Τράπεζα και διαμερίστη τις κυλευτές. Όμως, καλά κρατεί η λαϊκή παράδοση, σύμφωνα με την οποία, κατά τη μεταφορά της στην Νετία, διεράγει το πλοίο και καταποντίστηκε στην Προποντίδα. Και ότι στις μέρες μας ακόμη, όταν είναι γαλήνη, χύνουν λάδι οι ναύτες

ανάλογης πολυτέλειας και μεγαλοπρέπειας ήταν και τα λειτουργικά σκεύη και τα αφιερώματα της Εκκλησίας, όσα χρησίμευαν για τη λατρεία, αλλά και όλα τα προσκυνούμενα, όπως οι εικόνες και τα σύμβολα. Πίσω από την Αγία Τράπεζα, συγκείμενο στο κύλο της Κόγχης, ήταν το Πατριαρχικό Σύνθρονο. Αποτελεί το από 7 ημικυκλικούς αναβαθμούς και στην κορυφή τους ήταν τοποθετημένος ο Πατριαρχικός Θρόνος. Ήταν παράδοση της αρχαίας ακόμη ναοδομίας στους καθεδρικούς ναούς εδώ να τοποθετείται ο θρόνος του Επισκόπου ή του Πατριάρχη. Σε αυτόν έστεκε ο Πατριάρχης μόνον όταν λειτουργούσε και βρισκόταν μέσα στο Ιερό Βήμα. Είναι δε ο θρόνος αυτός το σύμβολο της διοικητικής επί των εκκλησιαστικών εξουσίας του Επισκόπου. Γι' αυτό σε αυτόν ανεβαίνει μόνον ο κυρίαρχος λεγόμενος και ποτέ κάποιος φιλοξενούμενος λειτουργός. Ακόμη και σήμερα, στην γραπτή πάντα άδεια που παίρνει από τον πρωτοσύγγελο κάποιος παρεπιδημών Μητροπολίτης, προκειμένου να λειτουργήσει στον Πατριαρχικό Ναό, αυτό του επιτρέπεται με την ρητή όμως υπόδειξη «Δίχα της επί του συνθρόνου αναβάσεως».

Στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε από το βιβλίο του Χριστόφορου Σοφρονίου το εισοδικό της Αγίας Σοφίας, εκδόσεις Δόμο.

0: ασίες. Αναντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Αναντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Είμαι η Νατάσα Μποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον άνθρωπό σου.
4: Μην μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ελλάς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυλανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο.
0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βελικιός διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας. Κατεβάστε.
8: κεράσμα και κόλλος καλκίδος, ιστιαίας και φορείος κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18. Έχει

μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην Εκκλησία, φίλες και φίλοι, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της και στο πλαίσιο της αναφοράς μας για την σχέση της Εκκλησίας με την Αγία Γραφή, σήμερα θα αναφερθούμε στον Απόστολο Παύλο. Θα λέγαμε στις Εκκλησίες του Απόστολου Παύλου, θα έρθουμε ουσιαστικά να δούμε πώς προσεγγίζει ο Απόστολος των Εθνών αυτή την έννοια της Εκκλησίας μέσα από τη δράση του, μέσα από τις επιστολές του, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα έτσι, με την βοήθεια της καλεσμένης μας σήμερα, την οποία θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε. Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, η κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κυρία Παπαδημητρίου.
1: Χαίρετε, αγαπητέ κύριε Σπυρόπουλε, καλώς σας βρίσκω και εσάς και τους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή. Συνεχίζοντας έτσι την αναφορά μας από την προηγούμενη εκπομπή, όπου είδαμε ουσιαστικά πώς γεννήθηκε αυτή η έννοια της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη και δώσαμε πάρα πολλά στοιχεία και ιστορικά και θεολογικά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα για τον Απόστολο Παύλο και για το πώς ουσιαστικά ο ίδιος βλέπει και προσεγγίζει αυτή την έννοια της Εκκλησίας και όχι μόνο αυτό, και τι προσδίδει, αν θέλετε, σε αυτή την έννοια της Εκκλησίας.
1: Ναι. Ο Απόστολος Παύλος και οι επιστολές του όντως αξίζουν το ενδιαφέρον μας, γιατί όχι απλά αναφέρει τον όρο Εκκλησία, αλλά με τον τρόπο που τον αναφέρει και με τον τρόπο που τον εντάσσει μέσα στον αποστολικό του λόγο, μας δίνει πληροφορίες για τη φύση της Εκκλησίας, για τη λειτουργία της Εκκλησίας, για τη θεολογική αντίληψη του, όπως είπατε, πώς καταλαβαίνει δηλαδή θεολογικά τον όρο της Εκκλησίας. Συνεπώς μπορούμε με προσοχή και χρειάζεται με προσοχή να δούμε τις αναφορές του πώς εμπλέκονται και αναπτύσσονται μέσα στο λόγο του, γιατί ασφαλώς δεν γράφει συστηματικό βιβλίο περί Εκκλησίας, αλλά μιλώντας για την Εκκλησία στους πιστούς, στους παραλήπτους των επιστολών του, μας δίνει τις πληροφορίες τις θεολογικές που προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε αυτή την ώρα μαζί σας. Είπαμε, και όντως χρειάζεται να συνδεθούμε με την προηγούμενη εκπομπή μας, ότι ο Απόστολος Παύλος αναγνώρισε τον όρο Εκκλησία και τον υιοθέτησε μαζί με όλους τους πιστούς της Εκκλησίας της Αντιοχίας, την οποία κόλληκε ως βάση για την αποστολική του δράση, διότι θεώρησε ότι ήταν η καταλληλότερη από πολλές απόψεις, κυρίως όμως, κατά τη γνώμη των ερευνητών, από την άποψη ότι συνεχίζει την Εκκλησία του Παλαιού Ισραήλ, της Παλαιάς Διαθήκης, η Εκκλησία πλέον του Νέου Ισραήλ, της Καινής Διαθήκης, που την συνέστησε ο Ιησούς Χριστός με το έργο του, με τη θυσία του, και η οποία κατά την αποκάλυψη του Χριστού, αλλά και κατά τις επαγγελίες των προφητών, συνεχίζεται από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή Διαθήκη. Έχει συνείδηση της κενότητας του Πνεύματος που δημιουργεί την Εκκλησία, της κενότητας δηλαδή της καινούργιας Εκκλησίας, με άλλα λόγια του κενότητα, και έχει συνείδηση ότι απαιτείται να υπάρξει και μια διευκρίνηση δραστική σε σχέση με την Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης. Αποδέχεται δηλαδή συνέχεια με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά εγκαινιάζει και θέλει να διακρίνει έντονα και δραστικά τη διαφορά από την Παλαιά Διαθήκη.
0: Ιστορική, κυρία Παπαδημητρίου, συγγνώμη που σας διακόπτω, ήθελα να ρωτήσω, επειδή το νομίζω το αναφέραμε και χθες λίγο, το γεγονός της Πεντηκοστής, αυτή η καινούργια εκκλησία ίσως συνδέεται με αυτό το γεγονός της Πεντηκοστής και με αυτό το γεγονός, η ιστορική ίδρυση δηλαδή της εκκλησίας.
1: Βέβαια, η κενότητα της εκκλησίας Χριστού και των Αποστόλων, αλλά κατιερώθηκε, αναδείχθηκε, ας το πούμε, και θεσμικά και θεολογικά με το γεγονός της Πεντηκοστής, το οποίο έδειξε η επίσημη, ας το πούμε έτσι, αναγνώριση του πληρώματος των πιστών ως της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία συνεχίζει την Εκκλησία του λαού του Θεού με το νέο Ισραήλ πλέον. Η Πεντηκοστή είναι το γεγονός που σημαδεύει την επίσημη αρχή της Εκκλησίας, γι' αυτό και όπως γνωρίζετε θεωρείται η γιορτή της Πεντηκοστής στα γενέθλια της Εκκλησίας. Υπήρξαν και πριν, υπήρξε προφανώς και πριν η συνείδηση της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά με την Πεντηκοστή επισημοποιείται, θα λέγαμε, έτσι, με το λόγο τον ανθρώπινο, η ίδρυση της Εκκλησίας του Νέου Ισραήλ. Ο Παύλος ζει και δρά μετά την Πεντηκοστή. Έχει λάβει και αυτό το πνεύμα της Πεντηκοστής. Έχει ζήσει το γεγονός της Πεντηκοστής και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, όπως ξέρουμε. Ως έκτρωμα, λέει, κατεξοχήν αποκαλύφθηκε σε μένα ο Θεός στο δρόμο προς τη Δαμασκό, στο γνωστό γεγονός της μεταστροφής του στον Χριστό. Και τώρα μιλά και αναφέρεται στο γεγονός της Εκκλησίας, που ήταν το αποτέλεσμα αυτής της επέλευσης του πνεύματος, της επιφύτησης και της μεταφιέρωσης του θεσμού, ας το πούμε, της Εκκλησίας. Μιλά μέσα από αυτό το πνεύμα, μέσα από αυτή την οπτική για την Εκκλησία και τη δίνει δύο δραστικά, στέρεα χαρακτηριστικά, τα οποία την διακρίνουν από την Εκκλησία του Παλαιού Ισραήλ, χωρίς να την αποκόπτουν, την διακρίνουν, αλλά την δίνουν, την διακρίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε τη δίνουν τη δική της ταυτότητα. Και δίνουν και στους τα μέλη της Εκκλησίας, στους πιστούς δηλαδή, που προστίθενται στο πλήρωμα της Εκκλησίας, μία σαφή αυτοσυνειδησία, ότι είναι ο καινούριος λαός του Θεού, ο οποίος συνάπτει μια νέα διαθήκη με τον Θεό, την Καινή Διαθήκη, όπως το έκανε οι προφήτες. Ήδη ο προφήτης στην Ιερεμία είχε πει, είχε μιλήσει για αυτή την καινούργια διαθήκη, για αυτήν δηλαδή τη σύναψη της σχέσης μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Είχε πει ότι θα συντελέσω μια καινή διαθήκη καινή, που κατά τη διαθήκη, λέει, είναι κίνηστα της κατάσταση ημών, όσο με την παλιά διαθήκη, αλλά μια άλλη διαθήκη, η οποία όμως ενώ θα έχει τη συνέχεια της από την παλιά διαθήκη, θα αποτελεί ένα καινούριο μέγεθος. Οι δύο καταληκτικοί προσδιορισμοί που χαρακτηρίζουν και ταυτοτικά την Εκκλησία του Χριστού είναι, τους είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, εν Θεώ Πατρί ο ένας και εν Κυρίω Ιησού Χριστό ο άλλος. Είναι δύο χαρακτηρισμοί που αναφέρονται ακριβώς έτσι στην πρώτη και στη δεύτερη προς Θεσσαλονικής, αλλά αναφέρονται με μια ποικιλία παραλλαγών σε όλες τις επιστολές του Παύλου, είτε ως Εκκλησία του Θεού, είτε ως Εκκλησία εν Χριστώ, του Χριστού, και πολύ συχνά με αυτόν τον τρόπο Εκκλησία εν Θεώ Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστού. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, γιατί εδώ μέσα βρίσκονται όλα τα ιδιάζοντα γνωρίσματα της ταυτότητας του Χριστού, της Εκκλησίας. Από εδώ χωρέουν όλες οι ιδιότητες της και αυτοί θα απαντήσουν στο ερώτημά μας ποια είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Είναι δύο προσδιορισμοί λοιπόν, οι οποίοι ονομάζουν έτσι γλωσσολογικά τροποποιητές, γιατί τροποποιούν το νόημα της λέξης την οποία προστίθενται, της λέξης Εκκλησία. Η λέξη Εκκλησία λοιπόν, η οποία ήταν του Κυρίου, γίνεται του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσέξουμε λίγο την φράση «εν Θεώ Πατρί». Η Εκκλησία που είναι «εν Θεώ Πατρί» σημαίνει ότι δημιουργείται από τον Θεό, ο ποιος είναι πατέρας, η ποιότητα στην Παλιά Διαθήκη μπορεί να εννοούνταν κάπως κάπου και αχνά ως πατέρας του λαού. Εδώ ο Θεός ονομάζεται πατέρας διότι έχει υιό. Μας αποκαλύπτει λοιπόν αυτό και μας λέει ότι αυτή η Εκκλησία δημιουργήθηκε εν Θεό Πατρί. Εν Θεό Πατρί, ο οποίος Θεός Πατέρας κάλεσε τον λαό του, όπως την Παλιά Διαθήκη, και εδώ καλεί τους πιστούς. Τους καλεί στην πίστη την καινούργια που αποκαλύπτει του Χριστού, Ιησού Χριστού, και τους καλεί με αγάπη, γιατί είναι πατέρας. Έχει αγάπη μαζί με του Ιησού Χριστού και τους καλεί με αγάπη, γιατί είναι πατέρας. Έχει αγάπη μαζί με την πατρότητα,

0: όσοι ξέρουν ελληνικά και όλοι υποθέτω όσοι σκεφτούν το λόγο των ελληνικών, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για έναν προσδιορισμό τοπικό. Οι πρώτες κεν μας δηλώνει τόπο. Λοιπόν, είναι η θρησκεία μέσα στον Θεό Πατέρα και μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Η πρώτη δηλαδή έννοια, όχι η μεταφορική, συνοπτική, είναι ότι εδώ δηλώνεται ένα τόπο. Καλούμαστε λοιπόν, γι' αυτό κύριε, καλούμαστε να μπούμε σε έναν τόπο. Το έννοια σημαίνει μπαίνω μέσα. Μπαίνουμε μέσα στον Θεό, ο οποίος παρουσιάζεται ως τόπος. Μπαίνουμε μέσα στον Ιησού Χριστό, ο οποίος παρουσιάζεται ως τόπος. Ως μια κοινότητα, θα πούμε. Για να γίνει πιο κατανοητό. Για να γίνει πιο κατανοητός ο λόγος. Καλούμαστε λοιπόν σε μια κοινότητα. Μα αυτό εξάλλου σημαίνει και η εξεκκλησία, όπως αναλυτικά αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι αυτοί που καλούνται οι κριτικοί από έξω επίσημα, μας καλεί ο ίδιος ο Θεός, να μπούμε μέσα του, μέσα στον τόπο που ορίζει αυτός και ο Υιός του. Είτε έχουμε λοιπόν, και έτσι λοιπόν γινόμαστε κριτικοί μέσα στην εκκλησία, την οποία η οποία είναι δημιούργημα του Θεού και στην οποία μας καλεί ο Θεός αφού μας εξέλεξε από αγάπη. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη προσέγγιση που μπορούμε να κάνουμε και να προχωρήσουμε βέβαια μετά και στο εν κυρίω.
1: Βεβαίως και Κύριο Ιησού Χριστό και η δεύτερη αυτή νομίζω πολύ σημαντική φράση, το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ που έχει να κάνει με την Εκκλησία όπως την προσεγγίζει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Πριν πάμε βεβαίως εκεί, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Παπαδημητρίου, το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, την πρώτη μας έτσι διακοπή για μια μικρή ανάπαυλα μουσική και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας σήμερα με την ομότιμη καθηγήτρια Καινής Διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου. Βλέπουμε με την βοήθειά της πως ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, προσεγγίζει αυτή την έννοια και τον όρο Εκκλησία, την έννοια της Εκκλησίας, τον όρο της Εκκλησίας. Μείναμε προηγουμένως σε μια φράση, νομίζω πολύ σημαντική, «Εν Θεώ Πατρί», που χαρακτηρίζει την Εκκλησία κατά τον Απόστολο Παύλο. Αυτό το «εν», όπως είπατε και εσείς, σημαίνει «μέσα». Μας καλεί ο Θεός Πατέρας, λοιπόν, στη νέα πίστη του Ιησού Χριστού με πατρική αγάπη. Μας καλεί να βρεθούμε κοντά Του ουσιαστικά. Είμαστε κλητοί, όπως είπατε, σε μια κοινότητα. Να πούμε σε μια κοινότητα ουσιαστικά, κυρία Παπαδημητρίου. Να δούμε και την άλλη φράση, όμως, που συνθέει εδώ ο Απόστολος Παύλος με την Εκκλησία. «Εν Κυρίω Ιησού Χριστό».
1: Μάλιστα. Και εδώ έχουμε την πρόθεση «εν», που δηλώνει

κατανοητά, η οποία καταλαμβάνει ένα χώρο νοητό. Αυτός ο χώρος και αυτή η κοινότητα δεν είναι μια απλή κοινωνική συγκέντρωση, ούτε είναι μια σύναξη όπως οι συνάξεις που γίνονταν από τους λόγους της εποχής, που υπήρχαν πολλοί σύλλογοι, φιλατευτικοί, πολιτικοί, αλλά είναι κάτι άλλο. Καλούμαστε να συνδεθούμε με τον Θεό στα πέρα και με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Εδώ εισάγεται ένα άλλο πρόσωπο που ονομάζεται Κύριος. Και προσφωνείται Κύριος. Αυτή η προσφώνηση για τα είδη της εποχής, αλλά και σαν λέξη, σημαίνει ότι είναι Θεός. Θεός, όπως ο Θεός Πατέρας λοιπόν, και ο Ιησούς Χριστός, διότι είναι και αυτός Κύριος. Στην επιστημονική συζήτηση έχει εξαντληθεί κάθε πρόταση που μπορεί να σημαίνει αυτή η φράση, ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι είναι το κατεξοχήν προσδιοριστικό στοιχείο της ταυτότητας της Εκκλησίας που τη διακρίνει από τους άλλους λόγους, από την Εκκλησία και από την Εκκλησία του Ισραήλ, ενώ συγχρόνως αναδεικνύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αυτά. Το εν Ιησού Χριστό, το εν Χριστό, πολύ απλά θα μπορούσαμε να πούμε, όπως συχνά λέω, ότι

0: περιλαμβάνει την κλίση, το υποθέτει την κλίση. Το δεύτερο πολύ σημαντικό στάδιο και χαρακτηριστικό είναι βέβαια η πρόσληψη του πνεύματος, η δωρεά του πνεύματος, που το λέγαμε χρήσμα σήμερα, αλλά και η πειθαρχή. Ο λόγος. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Χριστός μας αποκαλύφθηκε με τον λόγο. Πώς αλλιώς. Ο άνθρωπος αν δεν ακούσει, δεν θα πιστέψει. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Θεσσαλονίκη επιστολή, πώς θα ακούσουμε αν δεν κηρύξει κάποιος. Πώς θα πιστέψουμε αν δεν κηρύξει κάποιος τον λόγο και δεν τον ακούσουμε. Επομένως,
1: θα λέγαμε διδασκαλία ή κατήχηση, ίσως να έλεγα ένα πιο σύγχρονο, μια πιο σύγχρονη ορολογία.
0: Ναι, η διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι η διδασκαλία, αλλά όχι ξέρει η διδασκαλία, η εκπαιδευτική, η ακαδημαϊκή, είναι η προσωπική διδασκαλία, θα λέγαμε, με ένα προσωπικό πλησίασμα και άγγιγμα στον άνθρωπο, η διδασκή. Και είναι ο λόγος του Χριστού, είναι ο λόγος του Θεού, όπως καταλάβετε, τις Άγιες Γραφές. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Άγιες Γραφές και η Παλαιά Διαθήκη κατά το μέτρο που είναι η Ευαγγελία και η Καινή Διαθήκη, εφόσον αυτή αποκαλύπτει την καινούργια πίστη, είναι στα θεμέλια της Εκκλησίας, είναι θεμελιώδες. Θεμελιακό, ουσιαστικό, εκ των όνων κάνει, διότι αυτή δίνει την πίστη, την κοινή που απαιτείται για να δούμε ποιος είναι αυτός που μας καλεί να υπακούσουμε σε αυτά που μας καλεί, σε ένα λόγο που απευθύνεται σε εμάς και να πούμε με τα λόγια τα δικά της και με το πνεύμα το δικό της, το βιβλικό, το αγιογραφικό, το ναι. Η ίδια γέννητο με κατατολή μας, δηλαδή, να επικαλεστούμε και να απολαύσουμε και να απολαύσουμε, να αποκτήσουμε δηλαδή τη χάρη του Πνεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λοιπόν πολύ βασικό στάδιο και γνώρισμα της Εκκλησίας, ο Αποστολικός Λόγος, ο Ευαγγελικός Λόγος, ο Εκκλησιαστικός Λόγος.
1: Αυτό που κάνουν ουσιαστικά και οι Απόστολοι, έτσι δεν είναι, και ο Απόστολος Παύλος νομίζω και όλοι οι Απόστολοι. Έτσι δεν είναι όλοι οι μαθητές του Χριστού και οι μαθητές προφανώς των Αποστόλων που έχουν και αυτή την ιεραποστολική δράση, κύριε Παπαδημητρή.
0: Αυτό είναι και η έννοια του Αποστόλου, ο Ευαγγελισμός. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, εγώ δεν έχω άλλο έργο, ούτε να βαπτίζω, το λέει αυτό, και χειροπουλεύω, ίσως μας προξενεί εντύπωση, δεν με απέστη, λέει ο Θεός. Στους κολληκίνους του βαπτίζουν, αλλά ευαγγελίζεστε τον λόγο του Κυρίου. Η αποστολή μου δεν είναι να βαπτίζω, είναι να ευαγγελίζω. Είναι μια φράση που δεν υποτιμάει βέβαια το βάπτισμα, εκουδενή, αλλά είναι μια φράση που έτσι, αναδεικνύει το χάρισμα και το έργο που αναδέχθηκε στον Απόστολο Παύλο και σε κάθε Απόστολο, όπως είπατε. Και είναι η διδασκαλία, ο Ευαγγελισμός της Αποκάλυψης, της αλήθειας του Χριστού, όπως αποκαλύπτει την Ευαγγελία του Θεού στον Χριστό. Ναι, βέβαια. Είναι το έργο του Αποστολικού μέσα στη διδασκή. Και μετά από τη διδασκή ακολουθεί βέβαια πάντα με την παρουσία του Πνεύματος, έτσι, με τη δωρεά του Πνεύματος, ακολουθεί η επιθυμία και η δυνατότητα να ενσωματωθούμε όχι απλά στην Εκκλησία, σε ένα χώρο, αλλά μέσα στο ίδιο το σώμα, κυριολεκτικά να ενσωματωθούμε, του Θεού που μας καλεί, του Χριστού που μας δίδαξε, δηλαδή να κοινωνήσουμε με τον Χριστό, που πράγμα που θα γίνει πάλι με ένα μυστήριο, όπως με το βάπτισμα παίρνουμε το πνεύμα, τώρα χρειάζεται το μυστήριο, όσο χρειάζεται,

0: μυστήριο της κοινωνίας, της θείας της ευχαριστίας, που μας ενσωματώνει στο σώμα του Ιησού Χριστού και μας κάνει, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, μικρούς Χριστούς κατά χάρη. Έχουμε λοιπόν το άλλο στάδιο, το πολύ χαρακτηριστικό κυκαίριο και γνώρισμα βέβαια της Εκκλησίας, το μυστήριο της θείας ευχαριστίας, το οποίο γίνεται με την πλάστη του άρτου, όπως λέγεται, με την ηγετική και συγκεκριμένα στις πράξεις των Αποστόλων, όπου ο Λουκάς περιγράφει τη ζωή των χριστιανών με προεξέχοντα στοιχεία ακριβώς τη διδαχή, τη διδασκαλία και την πλάστη του άρτου, δηλαδή το μυστήριο της θείας ευχαριστίας.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για μουσική. Θα ακούσουμε λίγο μουσική αμέσως τώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συζήτηση αμέσως μετά, στον χρόνο που μας έχει απομείνει. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Με την ομότιμη καθηγήτρια κοινής διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στον Απόστολο Παύλο και στο πώς ο Απόστολος των Εθνών προσεγγίζει την έννοια, τον όρο Εκκλησία, και ήδη έχουμε πει πολλά με τη βοήθειά σας, κυρία Παπαδημητρίου. Να συνεχίσουμε στον χρόνο που μας έχει απομείνει. Προηγουμένως αναφερθήκατε λίγο στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ενωνόμαστε εκεί με τον, κοινωνούμε με τον Χριστό. Ενωνόμαστε με τον ίδιο τον Χριστό. Ενσωματωνόμαστε στο σώμα του Χριστού. Έτσι, αυτό που λέει και ο Παύλος δίνει πολύ, μια πάρα πολύ χαρακτηριστική εικόνα, αυτή την έννοια του σώματος του Χριστού, το ότι είμαστε μέλη εκ μέρους του Χριστού, σε μια από τις επιστολές του. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εδώ πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Ναι. Στην Θεία Ευχαριστία μετέχουν, είπαμε, και είναι το αποκορύφωμα, η ολοκλήρωση, ας το πούμε, της ενσωμάτωσης μας στην Εκκλησία, όπως ενσωματωνόμαστε στο σώμα του ίδιου του Χριστού, του ιδρυτή της Εκκλησίας. Σε αυτό το μυστήριο πρέπει να προσέξουμε, όπως διαβάζουμε,

Είμαστε ένα σώμα με όλους τους άλλους μαζί. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να το τονίσουμε και να πούμε ότι αυτή την ενότητα, την ενότητα του πνεύματος, το πνεύμα τη χαρίζει, την εκφράζει ένα επίρρημα που λέει συχνά το Ευαγγέλιο της Λουκάς της Πράξης, το μουθυμαδόν. Χρησιμοποιεί δύο προσδιορισμούς για τις συντομιστών, για τις εκκλησίες, δηλαδή για τους εκκλησιασμούς. Ομοθυμαδών και επί το αυτό. Στον ίδιο τόπο και με το ίδιο πνεύμα, με την ίδια διάθεση, με τον ίδιο φρόνημα, το πούμε πιο σωστά, όχι απλώς διάθεση. Και αυτό μεταφράζεται με θεολογικούς όρους και για θεολογικά πράγματα. Μεταφράζεται με την ίδια πίστη. Πρέπει να έχουμε την ίδια πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, την ίδια θεολογική, ας το πούμε, αντίληψη, για να κοινωνήσουμε ως μέλη της Εκκλησίας του τον Χριστό και να ενσωματωθούμε σε Αυτόν. Χρειάζονται δηλαδή, όπως μας αποκαλύπτει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας σε αυτό το στάδιο της συζήτησής μας, χρειάζεται ο άλλος, χρειάζεται η κοινότητα, η Εκκλησία ως σύνολο και χρειάζεται η ομοφή μεταξύ την δομή κεφαλής, να συντομεί

0: αποκαλύπτει την ομοφροσύνη, την κοινή πίστη δηλαδή παραμή και με τη μέρα του ίδιου σώματος, αλλά και τα κύριε Σπυρόπουλε. Ο Στόλος Παύλος αναφέρει δύο φορές εν ανάθεμα, που σημαίνει απομάκρυνση από την Εκκλησία, αναφέρει δύο φορές αυτό το γεγονός για έναν λόγο που ίσως δεν θα έχουμε αξιολογήσει. Όχι για ανηστικότητα, όχι για οποιαδήποτε άλλη κοινωνική πρόφαση ή ηθική πρόφαση μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους, ειδικά ο εκπαιδευμένος με τον δυτικό τρόπο σκέψης, αλλά για λόγους αδερφότητα, για λόγους κοινότητα, για να μην δίνει ζημιά στην κοινότητα.
1: Να μην υπάρξει διάσπαση μάλλον στην κοινότητα.
0: Διάσπαση, γιατί δεν ωφελείται η κοινότητα από την παρουσία αυτού του ανθρώπου που αναθεματίζεται, ή γιατί αυτό το μέλος που αναθεματίζεται, γιατί απομακρύνεται από την Εκκλησία, να μην βαρύνουμε τη λέξη μεταγενέστερες παραστάσεις, αυτό το μέλος που απομακρύνεται δεν έχει αποκτήσει, δεν θέλει να αποκτήσει την έννοια της κοινότητας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κολυκτίνους να διώξετε, λέει, κάποιον που φέρεται έτσι. Για ποια περίπτωση? Στην περίπτωση που μιλάει για τα γεύματα, για τα γεύματα των χριστιανών, για τις αγάπες. Όπως ήταν πολλοί, αλλά με μια υπεροψία προς άλλους που ήταν φτωχοί ή που έρχονταν χωρίς φαγητό, και αυτοί τρώγαν και οι άλλοι έμεναν να τους κοιτάνε μυστικοί. Αγανακτεί ο Παύλος και λέει, πάτε σπίτι σας, τι έχετε εδώ, και φέρνετε το φαγητό σας για να τρώτε έτσι, να σας βλέπουν όλοι να τρώνε, να τρώτε κύριε άνθρωπο που δεν έχουν. Είπε όμως και στους άλλους. Σε αυτή τη συνάντηση και σε αυτή τη συνέντευξη μετά, λέει με τον τρόπο του αναθέματος να διώξετε αυτούς που σκανδαλίζουν την Εκκλησία.
1: Μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Παπαδημητρίου, και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας, μια τελευταία δική σας τοποθέτηση?
0: Ναι, κύριε Σπυρόπουλε, το θέμα, ο χρόνος φτάνει στο τέλος, αλλά το θέμα δεν τελειώνει. Είναι ανεξάρτητο, θα ήθελα να πω ότι όσα είπαμε ήταν στοιχεία μόνο για την ταυτότητα της Εκκλησίας, όπως μπορούμε να τα δούμε μέσα στις επιστολές του Παύλου, στοιχεία πολύτιμα. Νομίζω παρουσιάσαμε τα κυριότερα, τα σημαντικότερα, και καταλήξαμε στο πολύ σπουδαίο δίδαγμα ότι η Εκκλησία σημαίνει κοινωνία με τον Κύριο της Εκκλησίας, αλλά και με τους αδελφούς, με τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Πάντοτε η Εκκλησία, παράλληλα με το λόγο, με τον αποστολικό λόγο, με τη διδαχτή δηλαδή, και παράλληλα με τα μυστήρια που καθιστούσαν την ύπαρξή της στην οντολογική, παράλληλα με αυτά ανέπτυσε και πρακτικές αγάπης. Ανέπτυσε και πρακτικές αγάπης, και σήμερα που ο κόσμος μας είναι πολύ ταλαιπωρημένος και του λείπει ο άλλος, του λείπει η αγάπη του άλλου, ζει μέσα στη μοναξιά, στη μοναχικότητα, νομίζω ένα αντίδοτο στη μοναξιά και στην ψυχική εξάντληση που μας προξενεί, πάνω απ' όλα θεωρώ η απομόνωση, η ψυχική απομόνωση, όχι η σωματική, την οποία βιώνουμε. Νομίζω ένα αντίδοτο μπορεί να το βρει στην παρουσία, στην ύπαρξη, στην ουσία της Εκκλησίας. Όπου μπορούμε να δούμε και τον Θεό και τον άνθρωπο και να συναντηθούμε μαζί του.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Παπαδημητρίου, για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για την βοήθειά σας την πολύτιμη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, εύχομαι σε όλους.

συζητήσαμε με την κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, ομότιμη καθηγήτρια κοινής διαθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: εκδοτικό γεγονός για την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αποστολική Διακονία, η έκδοση της Καινής Διαθήκης με μετάφραση του ομοτήμου καθηγητού Χρήστου Βούλγαρη. Εκδόθηκε και κυκλοφορείται από την Αποστολική Διακονία το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε εύληπτη και αρμόζουσα προς την ιερότητα του κειμένου νεοελληνική, από τον ομότιμο καθηγητή και τέως κοσμήτωρα της Θεολογικής Σχολής, ελογημότατο Χρήστο Βούλγαρη. Την έκδοση προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμα. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια. Η ώρα είναι 12.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βόλιος Κοράδων από τους 97,7.

0: ασθένεια έχει ανακουφίσει. Υποστηρίξτε την Παλαισία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7. Παιδευτικούς, τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως μέσω WebEx. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας υποσχέθηκε πως θα διορίσει 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς έως την Τρίτη, ενώ εκατοντάδες σχολεία παραμένουν υποκατάληψη σε ολόκληρη τη Γαλλία. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση τριών ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση. Από τα ερείπια ελήφθησαν δείγματα σκυροδέρματος και μεταλλικού οπλισμού, ενώ συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτηρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Στην Αττική ο καιρός με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Τζένα. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

κάτω στα δασιά τα Πλατάνια με τον σπουδαίο Αριστίδη Βασιλάρη στη Φλουγέρα, στον οποίο και οφείλουμε το ότι καθιέρωσε τον τύπο της Φλουγέρας με 6 τρύπες και μεγαλύτερη μελωδική έκταση, η οποία παρέχει στο μουσικό περισσότερες δυνατότητες ώστε να αναπτύξει την τεχνική του. Συνήθως παίζοντας φλογέρα ξεκινούσαν και οι οργανοπαίχτες του λαϊκού κλαρίνου σε μικρή ηλικία, περνώντας τα πιασίματα, την τεχνική παίξηματος δηλαδή από τη φλογέρα, στο κλαρίνο. Έτσι λοιπόν τώρα και εμείς θα παράσουμε από τον Αριστίδη Βασιλάρη, σε έναν από τους παλιούς κορυφαίους πρωτομάστορες του ελληνικού λαϊκού κλαρίνου, στον Νίκο Καρακώστα. Στο ρυθμό του Τσάμικου, το περίφημο δημοτικό τραγούδι «Κατά καημένη Αράχοβα», που αναφέρεται στο θρηλυκό λίσταρχο Νταβέλη. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Νάτσιος. Η ερμηνεία του Νίκου Καρακώστα έχει μείνει κλασική και προέρχεται από τη δισκογραφία των 78 στροφών στη δεκαετία του 1980.

τα καημένη Αράχοβα, το τσάμικο για τον θρελικό λίσταρχο Νταβέλη, στην κλασική ηχογράφηση αναφοράς με το κλαρίνο του Νίκου Καρακώστα. Ο Καρακώστας γεννήθηκε στην Κρανιά των Τρικάλων μεταξύ 1881 και 1885. Ο πατέρας του ήταν τσαρουχάς και μεγάλωσε στην Καλαμπάκα και στο Δομοκό. Αργότερα που παντρεύτηκε εγκαταστάθηκε στη Λαμία και από την ηλικία των 20 ετών έγινε ξακουστός και περιζήτητος. Το 1934 βρέθηκε πλέον στην Αθήνα, στον Έλατο, όπου ήταν το πρώτο κλαρίνο που του επιτράπηκε να παίξει σε αθηναϊκό μαγαζί σε καθημερινή βάση. Μέχρι τότε τα κλαρίνα δούλευαν μόνο στα πανηγύρια και ως επιτοπλίστων στην επαρχία. Στην Αθήνα δεν είχαν μεγάλη πέραση. Περισσότερο εκεί προτιμούσαν το βιολί και το σαντούρι, τα οποία έπαιζαν πολλοί σμυρνοί πρόσφυγες που ήταν καλή μουσική και διαβασμένοι και το είχαν καθιερώσει. Το κλαρίνο ήταν ακόμη κάπως περιθωριακό. Έτσι λοιπόν ο Νίκος Καρακώστας και ο Κώστας Γιαούζος υπήρξαν οι μουσικοί που καθιέρωσαν το κλαρίνο για να ακολουθήσουν και άλλοι δεξιοτέχνες όπως ο Ανεστόπουλος, ο Καραγιάννης, ο Μαργέλης, ο Λαβίδας. Ο Νίκος Καρακώστας έπαιξε για πολλά χρόνια στο Κέντρο Δημοτικής Μουσικής «Ο Έλατος» στην πλατεία Λαυρίου και ηχογράφησε σε εκατοντάδες δίσκους με τους επώνυμους τραγουδιστές της εποχής. Γεωργία Μητάκη, Ρίτα Αμπατζή, Γιώργο Παπασιδέρη, Γιώργο Νάκο, Κώστα Ρούκουνα, Ρόζα Σκενάζη, Μιχάλη Καλέργη, Δημήτρη Περδικόπουλου. Ο Καρακώστας πέθανε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου του 1955 σε ηλικία 78 ετών, πάνω σε ένα αποκριάτικο γλέντι. Στον Έλατο υπήρχε μέχρι και που έκλεισε πάνω στο πάλκο μια φωτογραφία του και ένα μικρό καντιλάκι που το άναβαν στη μνήμη του. Το κλαρίνο του Καρακώστα εκτίθεται στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων του Φίβου Ανογιαννάκη στην πλατεία Έριδων, στην Πλάκα. Το αναγνωρίσιμο ύφος και η τεχνική του δημιούργησαν ολόκληρη σχολή που επηρέασε όλους τους επόμενους δεξιοτέχνες στο λαϊκό κλαρίνο. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Βασίλη Σούκα να παίζει σκοπό καρακωστέικο στο ύφος και την τεχνική του Νίκου Καρακώστα.

Σκοπός Καρακοστέικος, στο ύφος και την τεχνική παίξηματος του Νίκου Καρακώστα, ένας άλλος σπουδαίος δεξιοτέχνης στο Λαϊκό Κλαρίνο, ο Βασίλης Σούκας. Και από το Τσάμικο να περάσουμε τώρα στο Καλαματιανό, τα μέλη του Μουσικού Συλλόγου «Ο Αμφίων» από τη Φαρκαδόνα των Τρικάλων τραγουδούν «Αν εμένα δεν πιστεύεις, τα λουλούδια μαρτυρούν, σε μεγάλον όρκο βάλτα την αλήθεια να σου πούν». Τα λουλούδια λένε αλήθεια και δεν λένε ψέματα.

του Συλλόγου Αμφίων από τη Θαρκαδόνα των Τρικάλων και εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Δυτική Θεσσαλία για να έρθουμε τώρα στη μουσική παράδοση των Καραγκούνιδων του Θεσσαλικού Κάμπου. Η Καραγκούνα, εμβληματικός γυναικείος χορός στα Τρία, με έναν εξαιρετικό τοπικό όργανο παίχτη στο κλαρίνο, τον Χρήστο Κιτσόπουλο.

στο Κιτσόπουλο στο Κλαρίνο και από τον Κιτσόπουλο στον Κιτσάκη τώρα. Θα περάσουμε από τη Θεσσαλία στην Ήπειρο με τον Αλέκο Κιτσάκη, γνωστό και αγαπημένο με το προσωνύμιο το Αιδόνι της Ηπείρου. Γεννήθηκε στο Ριζοβούνι της Πρέβεζας τον Απρίλιο του 1934 και έφυγε στα Γιάννηνα τον Φεβρουάριο του 2015.

γιατρός λοιπόν από τις ηχογραφές αναφοράς του γνωστού Ηπειρώτη και τραγουδιστή Αλέπου Τσάκη και εμείς να συνεχίσουμε στην Ήπειρο, σκοπός Αρβανιτογλάχη

Αριστίδης Μόσχος στο Σαντούρι και χορός Καρσιλαμάς, χορός Αντικριστός από την Μακεδονία, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναμπάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού και επόμενος σταθμός μας η Χαλκιδική. Θα ακούσουμε ένα παλιό ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται σε μια ναυμαχία που έλαβε χώρα στα νερά της Χαλκιδικής την εποχή της Επανάστασης του 1821. Χορευτικό τραγούδι αποτελούσε το επιστέγασμα των εκδηλώσεων μνήμης για το λεγόμενο Μαύρο Αλόνι. Ολοκλήρωνε τον κύκλο των χωρών την τρίτη μέρα του Πάσχα, όπου οι κάτοικοι κατέληγαν στο λιμάνι της Ερυσού για να τιμήσουν τους πεσόντες. Ήρθαν καράβια στο γυαλό, τουρκικά και ρωμαϊκά, και πιάστηκαν στον πόλεμο τρεις μέρες και ένα γιώμα. Και νίκησαν τα τουρκικά και πήραν τα ρωμαϊκά. Μα ένα καράβι ξέχωρο, ξεχωριστά από τα άλλα, έχει σταυρό στην πρίμνη του, κατάρτια σιδερένια, φέρνει την Άγια Τράπεζα και το Χρυσό Ευαγγέλιο. Και νίκησε τα τουρκικά και μείναν τα ρωμαϊκά.

Ευχαριστήκα.

είχαν καράβια στο γυαλό λοιπόν, ιστορικό τραγούδι από την Ιερισσό της Χαλκιδικής, και κάτω στο γυαλό τραγουδά τώρα ο Χρόνης Αηδονίδης

ξαναπεί.

κάτω στο Γυαλό, κάτω στο Περιγιάλι, Χρόνης Αϊδονίδης, και εμείς να συνεχίσουμε από τη Δυτική Θράκη. Θα πάμε τώρα στην Ανατολική, θα πάμε στη θάλασσα του Μαρμαρά, στην Προπονίδα, σε Λιβρία και σε εκτός Σιλιβριανό, που ταξίδεψε από την πόλη και την Προπονίδα σε όλο το Αιγαίο για να φτάσει μέχρι κάτω, μέχρι την Κύπρο. Στην αρμόνικα, το ακορντεόν, ο σπουδαίος δεξιοτέχνης με καταγωγή από την πόλη, ο Λάζαρος Πουλαξίζης.

μέρος που λαξίζεις στο ακορντεόν και σε τόση Λιβριανό. Και εμείς από τη Σιλιβρία, από την Προποντίδα, θα έρθουμε τώρα στη Σμύρνη. Από το Σιρτό στο Μπάλο και ο κλασικός Μυρναϊκός Μπάλος με την Δόνα Σαμίου. Ηχογράφηση του 1961 από τις πρώτες ηχογραφήσεις που έκανε η Δόνα ως τραγουδίστρια πλέον, καθώς την εποχή εκείνη εργαζόταν.

Τόμας Αμίου και ο κλασικός Μερνέικος Μπάλος, ο απόϊχος από τις αλυσμόνητες πατρίδες, όπως και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα, με συνοδεία από τον Κετμίκο Σαραγούδα στο Ούτι. Στο είπα και στο ξαναλέω, στο γυαλό μην κατεβείς, το γυαλό κάνει φουρτούνα και σε πάρει και διαβείς. Στο είπα και στο ξαναλέω, μη μου στέλνεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα.

0: προς την θέωση, η συμβουλή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Ισχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ημνολογία των Εν Αθήνας Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
1: Εξής τους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Είμαι η Νατάσα Μοχθήλου και στηρίζω την Απομαία. Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στους συνανθρωπούς. Μην μένεις θέατης. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας, συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, θα ανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Κοράδων από τους 97,7. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, αυτή την ώρα, αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο και το αρχαιολογικό μουσείο Αυδείρων. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Μαρία Χρυσάφη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ξάνθης. Κυρία Χρυσάφη, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να μας πείτε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία της περιοχής και την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου των Αυδείρων.
1: Αρχικά θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπά, για αυτή την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτήν την ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική σας εκπομπή. Και θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς να φιλοξενούμαστε σε έναν τέτοιο σταθμό αυτής της ανέργειας και απήγησης όπως ο δικός σας. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν να περπατήσουμε μαζί σας σήμερα στα Αύδειρα, όπως είπαμε και εισαγωγικά, και στον αρχαιολογικό χώρο που έχει την δική του αρχαιολογική και ιστορική σημασία για την περιοχή, και μετέπειτα θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε και μια ξανάργηση στο αρχαιολογικό μουσείο. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Τέτοια Αύδειρα, θα ήθελα πρώτα να πω για τους φίλους μας που δεν έχουν έρθει στην περιοχή, εδώ της Τράκης και ιδιαίτερα της Ξάνθης, ότι χωροθετούνται στο νότιο και παραδυτικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης. Είναι μια πόλη που είναι ιδρυμένη, αρχαία πόλη που είναι ιδρυμένη δίπλα στη θάλασσα, αλλά η επικράτειά της έφτανε όμως μέχρι στο εσωτερικό, στην ενδοχώρα, και σχεδόν έπιανε, περιλάμβανε όλο το ελληνικό τμήμα. Πρέπει να φανταστούμε βέβαια την γεωμορφολογία της εποχής, της αρχαίας εποχής του 7ου αιώνα π.Χ., διαφορετικό από ό,τι είναι σήμερα. Πρέπει να φανταστούμε τον έστω να εκβάλλει πιο ψηλά, πιο βόρεια από ό,τι είναι σήμερα, αυτό το δέντρο που σχηματίζεται να μην υπάρχει. Επίσης πρέπει να φανταστούμε ότι η ριστονίδα, η θάλασσα, η γλωσσάλασσα της ριστονίδας ήταν πιο απλωμένη και είχαμε περισσότερα έλλη στην περιοχή από την ανατολική πλευρά, δηλαδή της αρχαίας πόλης των Αυδείρων. Και όλο αυτό συνιστούσε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον. Αυτό το σας το λέω γιατί θέλω οι ακροατές μας να φανταστούν λίγο διαφορετικά την περιοχή. Και ίσως το πρέπει να ξεκινήσουμε από το ερώτημα τι υπήρχε πριν από τα αρχαία Αύδειρα, πριν την πόλη των αρχαίων Αυδείρων εδώ, στην περιοχή. Είναι γνωστές στην πεδιάδα της Ξάνθης ορισμένες θέσεις που χρονολογούνται στην οριστική περίοδο και η πιο γνωστή και σημαντική από αυτές είναι ο οικισμός της Διομήνιας. Έχουμε λοιπόν διαπιστωμένη και τεκμηριωμένη κατοίκηση ήδη από την νεότερη οριστική στην περιοχή. Και υπάρχουν και διάσπαστες θέσεις στο υπόλοιπο τμήμα της, του νομού, της πεδιάδας. Προχωρούμε στον χρόνο, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω με αυτό. Πάμε στην ύστερη εποχή Χαλκού, που το σημαντικότερο κομμάτι της εντοπίζεται στη σημερινή κήτη του ποταμού Κόσιτου. Και ακόμη και σήμερα σκάβουμε στο πλαίσιο ενός έργου κάποια τμήματα αυτού των οικισμών στα προημότερα χρόνια και αυτό διαπιστώνεται σε όλες τις εποχές. Για να φτάσουμε στην περίοδο που φτάνει πια τα φρεκτικά στήλα και θεωρούμε ότι κατοικούν κυρίως στα ρουφιά αλλά και στα παιδινά. Όταν έρχονται δηλαδή οι πρώτοι άτοικοι εδώ, οι αιώνες άτοικοι από τις χρωσομένες της Μικράς Αστείας, δεν ήταν έρημη περιοχή φυσικά, κατοικούνταν από φρεκτικά στήλα. Αυτό γίνεται τον 7ο αιώνα, στα μέσα του 7ου αιώνα, το 656 περίπου, το 656 π.Χ. Έρχονται οι κρεζομένοι λοιπόν ένα κύμα πίκο και ιδρύουν μια πόλη στο μυχό αυτού του κόλπου που σας είπα ότι ο Νέστος, το δεύτερο Νέστος δεν υπήρχε τόσο ανεπτυγμένο, ήταν πιο ψηλά η Ιδρύμανες, οπότε έχουμε εδώ, υπάρχει ένας κόλπος, ένας μυχός που εισβάλλει κορυότερα από ό,τι είναι σήμερα η θάλασσα, η επτογραμμή. Οπότε παίρνουν σε αυτή την περιοχή, αδικούν ένα τμήμα της και προσπαθούν να εξυπηρετούν τις σχέσεις με τους κατοίκους της περιοχής. Οι κλαζομένοι δεν ευδοκίμησαν ιδιαίτερα. Μάλλον συνάντησαν αντίσταση και από τους φράγκες, αλλά και από το κλίμα. Δεν τους ευνόησε ιδιαίτερα το κλίμα. Οπότε ξέρουμε ότι σιγά σιγά αυτή η αδικία αυθύνει. Από αυτή όμως την αδικία, με τις ανασκαφές που έχουν γίνει εδώ και χρόνια, έχουμε γνωρίζουμε το κλίμα του τείχους, που είναι πολύ ισχυρά. Γνωρίζουμε τα νεκροταφεία αυτή τη αδικία σε τρία διαφορετικά σημεία. Έχουμε κάποια στοιχεία και για την σύσταση και για τον πληθυσμό και για τα ήθη και τα αίσθημά τους και πολλά επίσης αντικείμενα θα σας πω για το μουσείο, όταν θα φτάσουμε στο μουσείο για αυτή την αδικία. Όταν έρχεται το δεύτερο κυματίκο να πάει από μια γειτονική των χρεζομενών πόλη, την Θέο, βρίσκει μάλλον ένα μάλλον παρικμασμένο πληθυσμό των χρεζομενίων, αλλά όχι, δεν ήταν καινή η πόλη, υπήρχαν κάτοικοι ακόμη και συνέχισαν φυσικά στην καινούργια αδικία πλέον. Εντάχθηκαν δηλαδή και αυτή η ομαδά στην πόλη των Τίων. Τίοι έρχονται περίπου στα μέσα του 6ου αιώνα, το 1545, και αυτή τη φορά αυτή η πόλη θα αναγνωρίσει την ακμή, θα γίνει ισχυρή, θα ισχυροποιηθεί σε σχέση με τους γειτονές της, θα είναι μια ακμάζουσα πόλη. Και εδώ φυσικά γεννιέται ο πρωταγόρας, αστικά, ο Δημόπουλος και πολύ γνωστοί φιλόσοφοι. Και αυτή θα πει ο Νοκρέοντας καλή Τίων Αττική, δηλαδή όμορφη Αττικία των Τίων. Ο Νοκρέοντας είναι εκεί και συνδέω και γνώριζε πολύ καλά την Αττική αυτή. Και αυτό λοιπόν οι Τίοι θα χτίσουν ένα καινούργιο τείχος, πιο ισχυρό, σαμίτες στο ρόλιθο που θα φέρνουν από μακριά, από τα τομεία που βρίσκονται αρκετά μακριά από την θέση της πόλης, άρα είχαν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Θα το ισχυροποιήσουν αυτή την πόλη και θα έχουμε και ένα νεώσικο από αυτή την περίοδο, δηλαδή είναι ένα σημείο που προσάρρουν τα πλοία. Και επίσης έχουμε και ένα ιερό από αυτή την πόλη των Τίων, το ιερό της Δήμητρας Κυκόρης, που για 200 περίπου χρόνια η ζωή του χρονολογείται. Και κάποιες εκείνες διάσπαστες σε αυτή την περιοχή. Εμείς οι αρχαιολόγοι λέμε αυτή την πόλη Βόρειο Περίβολο, την αρχαϊκή και κρατική πόλη των Αμβύρων, την έχουμε ονομάσει Βόρειο Περίβολο, γιατί βρίσκεται προϊότερα από τον Νότιο Περίβολο, ο οποίος είναι η τρίτη πόλη, θα έλεγα εγώ, που όπου μεταφέρονται από τα μέσα του 4ου αιώνα και μετά, μεταφέρεται η πόλη. Εγκαταλείπεται δηλαδή η πρώτη και μεταφέρεται νοτιότερα. Και αυτό έχει να κάνει ενδεχομένως και με μια επιδομή των τριβολιόφρακων που γίνεται εκεί στο δεύτερο τέταρτο του 4ου αιώνα, δηλαδή 375 γύρω εκεί, και με την παρουσία αργότερα του Φιλίππου. Αλλάζει η κατάσταση πια, οι ισορροπίες στην περιοχή αλλάζουν και ίσως και με την επιχωμάτωση, όχι ίσως και αυτό είναι επιβεβαιωμένο, σιγά σιγά επιχωματώνεται αυτός ο μυχός, αυτός ο κόλπος και χάνουν την πρόσβασή τους, όχι αμέσως, αλλά χάνουν σιγά σιγά την πρόσβαση και με τη θάλασσα. Δεν έχουν πια τα λιμάνια που θέλουν. Οπότε μεταφέρονται με έναν οργανωμένο τρόπο νοτιότερα, στο νότιο περίπολο, χτίζουν μια καινούργια πόλη από την αρχή με τείχους, και θα σας πω και εκεί τι γίνεται, τι ακριβώς έχουμε. να κλείσω αυτό το κεφάλαιο της πρώτης πόλης, ότι εκμάζει στο τέλος, από το τέλος του 6ου αιώνα κατά τον 5ο και τον 4ο αιώνα και είναι αυτή η πόλη με την οποία έχουμε τα λιγότερα στοιχεία, γιατί δεν έχουν γίνει ανασκαφές πολλές. Δυστυχώς μέχρι σήμερα. Οι ανασκαφές έχουν επικεντρωθεί στο νότιο περίπολο, στην ελληνική και ρωμαϊκή διαδιπόλη των Αυδείρων. Αν θέλετε, μπορούμε να μεταφραστούμε κι εμείς νοτιότερα, νοερά. Πλέον σε αυτή τη θέση έχουν δύο λιμάνια, το ανατολικό και το δυτικό. Και υπάρχει ένα τείχος το οποίο το έχουμε χτίσει και το έχουμε παρακολουθήσει κι εμείς και από το έξαρμα, αλλά και από διάφορες ανασκαφές που έχουν γίνει τμήματά του. Ένα τείχος με διπλό μέτωπο, με πονόληστο πάλι, από φερμένο από τα λατομία της Μάνδρας, της πόλης δηλαδή. Σε αυτή την πόλη έχουμε αποκαλύψει τη δυτική ύλη, που είναι ουσιαστικά η κύρια είσοδος στην πόλη, και το δυτικό λιμάνι είναι και το πιο σημαντικό. Η ύλη αυτή πλησιώνεται από δύο τετράπλευρους πύργους και οδηγεί σε έναν δρόμο ο οποίος ακολουθείται σχεδόν μέσα στο μέσο της πόλης, νοτίου περιπόλου. Δηλαδή έναν κύριο δρόμο της πόλης. Είναι χτισμένη με το υποδάμιο στην Ισπανία, δηλαδή έχει κάθετους και οριζόντιους δρόμους που και οικοδομικά τετράγωνα, είναι πολύ καλά οργανωμένη δηλαδή. Και από αυτή την πόλη επίσης έχουμε ανασκάψει οικίες, οι οποίες η πιο απλή τους μορφή είναι απλές με κυναυλίστιες στο κέντρο, το απόστοτε συνήθως απλές. Άλλα δεν έχουν περιστήριο, αλλά έχουμε και κάποιες που είναι πιο πλουσίο, να το πω, ανώτερης κοινωνικής τάξης κατοίκων. Όπου υπάρχει το παιχτήριο, γύρω από την αυλή υπάρχει μια δηλαδή υπέρχεια στο που περιβάλλει την αυλή, την πλακόστροπη αυλή και τη γάβια. Έχουμε τρεις συστήματα αποσχέτευσης. Δυστυχώς δεν έχουμε εντοπίσει την αγορά σε αυτό το κομμάτι της πόλης και δεν έχουμε εντοπίσει ιερά. Οι ανασκαφές, να πω σε αυτό το σημείο, ότι έχουν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1950. Με τον Δημήτρη Λαζαρίδη. Βέβαια τα Αύδυρα ήταν γνωστά και ταυτίστηκαν ως πέση, ως πόλη του Δημόπλητου από τον Ρέκτορα το 1887. Είναι ένας αστραϊκός αρχαιολόγος που είστε στην περιοχή και τα κατάλληλα που είδε πατάστηκε με αυτή την πόλη. Αργότερα βέβαια και άλλοι ξένοι επιστήμονες ασχολήθηκαν και επιγραφολόγοι κλπ. Ο Λαζαρίδης λοιπόν στη δεκαετία του 50 έρχεται και κάνει τις πρώτες ανασκαφές, συστηματικές ανασκαφές και αποκαλύπτει ένα μεγάλο τμήμα αυτού του νοτιού περιβόλου. Ήταν παράληψη μας να μην αναφερθούμε και στους επόμενους ανασκαφείς της πόλης, που ο Δημήτρης Λαζαρίδης έσκαψε και με κάποιους βοηθούς, όπως οι πολύ γνωστούς, όπως η Πεθαρίνα Νομιοπούλου και η Χαρίτα Κουκούλη στη Σαντάκη, οι οποίες έγιναν εξαιρετικές αρχαιολόγοι στη συνέχεια και επανελλαδικώς γνωστές. Στη συνέχεια ο Μαγγέλης Πετάζος, ο Πάντος, ο επίτιμος έπρος αυτοτήτων, ο κύριος Γιαμαντής Τριετάφυλλος, η Χαλήνιστη Ευδοκίας Καρλατίδου, η Σταυρολή Σαμαρτίδου, η Χρυσή Σαμίου και φυσικά θα σταματήσω, θα επιμείνω λίγο και στην επίτιμη έφορα αρχαιοτήτων, την Κωνσταντίνα Περιντή. Η οποία αφιέρωσε ουσιαστικά τη ζωή της στην ανάπτυξη

0: τον αρχαιολογικό χώρο των Αφύρων και με αφορμή αυτή μας την επίσκεψη θα έχουμε τη δυνατότητα και στην πορεία της σημερινής μας εκπομπής να πούμε κάποια πράγματα, να μάθουμε κάποια πράγματα μέσα από μια ξενάγηση που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε ραδιοφωνική και στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αφύρων. Στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Χρυσάφη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ξάνθης. Σας δίνουμε το λόγο, κυρία Χρυσάφη, για να ακούσουμε περισσότερα πράγματα και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την περιοχή σας και όλο αυτό το ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν της.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, είχαμε μείνει λοιπόν στο νότιο περίβολο, σε αυτή την πόλη του 4ου αιώνα π.Χ., που θα πω εδώ ότι επιβίωσε σε αυτή τη θέση μέχρι το 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Η πόλη λοιπόν αυτή, όπως πρέπει να τη φανταστούμε με το τείχος περιπτυχισμένο, όπως είπα και πριν, τους δρόμους, τους ριζώτες και κάθετους, τα σπίτια δεξιά και αριστερά, όπως κανείς μπορεί να περιπλανηθεί μέσα στην πόλη. Και να καταλάβει, αν έρθει σήμερα τη σκέψη σε αυτή την πόλη και βάλει τη φαντασία του να λειτουργήσει, θα μπορεί να καταλάβει πώς ήταν στισμένη. Γιατί υπάρχουν πολλά σημεία που έχουν σκαστεί και είναι δυνατόν να μπορέσει να αναπλάσει πώς ήταν ένα σπίτι, ο δρόμος, πώς διασταυρώνονταν, έτσι πήραν τα σταυροδρόμια. Και επίσης έχουν σκαστεί κάποιες νησίδες και αρκετά προχωρώντας μέσα στην πόλη. Αναφέρω ενδεικτικά την αποθήκη αμφορέων, που είναι ένα σπίτι όπου βρέθηκαν ανάποδα τοποθετημένοι αμφορείς και θεωρούμε ότι είναι σύστημα αποστάγησης ή αποφυγής της υγρασίας αυτό και όχι αποθηκευμένοι. Επίσης, θα μπορεί να δει μια νησίδα ολόκληρη, δηλαδή ένα οικοδομικό τετράγωνο σκαμμένο σχεδόν ολόκληρο, λίγο πιο ψηλά, δηλαδή πώς είναι τα σπίτια διαστρωμένα, πόσο σπίτια είχε κάθε νησίδα. Και λίγο ψηλότερο έχουμε μια ενότητα που ονομάζεται Ρεωτήριο Πολοπλαστικής, που ο πρώτος μας καθένα

0: σε κάποια τμήματα του ανασκαφεί στο βόρειο τμήμα αυτών των, αυτής της πόλης, που ενδεχομένως θεωρούμε ότι η λειτουργία του να έχει ξεκινήσει και από την, κατά τη διάρκεια ζωής και της προηγούμενης, δηλαδή της προηγούμενης σωθήτας στον βόρειο περίβολο. Δηλαδή όταν ο βόρειος περίβολος ήταν ακόμη κατοικούντα, το θέατρο πρέπει να είχε να υπήρχε. Αυτό είναι μια υπόθεση. Σας το γράψω, υπόθεση δεν είναι ακριβώς βέβαια ακόμη. Γιατί δεν έχουν γίνει και ανασκαφές σε εκείνη την περιοχή σε μεγάλη έκταση για να το επιβεβαιώσω. Θέλω όμως να φανταστείτε ότι αυτό που βλέπετε σήμερα στο νότιο περίβολο είναι και η τελική εικόνα, η τελική φάση ζωής της πόλης, δηλαδή η περίοδος παρακμής στα ρωμαϊκά χρόνια. Συνεπώς υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία είναι μικρότερα σπίτια, καταστραμμένα, ενδεχομένως με φτυλίκα σε δεύτερη χρήση. Και δίνουν μια έτσι, λίγο πιο περίπλοκη εικόνα της πόλης. Ωστόσο, με βάση τα έργα που έχουμε εμείς μέχρι τώρα φτιάξει, εύκολο μπορεί να συστήσει ό,τι σκέφτεται την εικόνα αυτή που σας περιγράφω. Οπότε, φτάνουμε εδώ ότι γύρω στους δύο πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, το τείχος καταστρέφεται και η πόλη εξαπλώνεται και εκτός των τείχων, στο δυτικό κομμάτι που σας περιγράφω, γιατί ο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος είναι στο δυτικό κομμάτι της πόλης, στη δυτική πύλη και στην περιοχή της δυτικής πύλης. Ότι σε αυτό το επισκέψιμο τμήμα, αυτά που βλέπουμε είναι πλέον και εκτός των τείχων κτίρια και οικίες, ένα λουτρό. Θα δούμε και μία όμως βασιλική τρίκλητη του 6ου αιώνα και με το κινητηριακή, δηλαδή και με τα λιπροβασία γύρω, μετάξεις δηλαδή γύρω από αυτήν.
1: Μπορούμε να υπολογίσουμε πώς οι άνθρωποι ζούσαν μέσα σε αυτή την πόλη στην περίοδο της ακμής της.
0: Υπάρχουν κάποιες αναφορές γύρω στις 20.000, αλλά θεωρούμε ότι είναι λίγο αισιόδοξο αυτό το σενάριο. Γιατί δεν ξέρουμε αν ήταν όλοι δομημένοι, αν υπήρχαν τμήματα που δεν ήταν ελεύθερα για να συγκεντρώνεται ο πληθυσμό σε περιόδους του πολέμου. Οπότε αυτό δεν είναι βέβαιο. Ενδεχομένως να είναι κοντά στην πραγματικότητα, αλλά εγώ νομίζουμε εδώ οι αρχαιολόγοι της περιοχής ότι είναι λίγο λιγότερο. Οπότε σε αυτή την θεωρώ ότι αν έρθει κανείς σήμερα στον ιστορικό χώρο των Αυτήρων θα αποκτήσει μια διαχρονική εικόνα της εξέλιξης της πόλης και μια πολύ αντιπροσωπευτική, θα έχει μια πολύ αντιπροσωπευτική ματιά της ζωής. Συνδυάζονται στην επίσκεψη και με το μουσείο.
1: Μας είπατε ότι δεν έχουν ανασκαφεί ακόμη ιερά. Δεν έχουν βρεθεί ιερά.
0: Δεν έχουν βρεθεί. Ναι.
1: Είναι κάποιες
0: σύνδεσες. Στο βόρειο περίπου, στο βόρειο έχουμε, μάλλον είναι τυχαίο.
1: Τυχαίο.
0: Στο βόρειο περίπου έχουμε περίπου δημητές και κόλους, που σας είπα. Και λειτουργούσε για πολλά χρόνια. Αναφέρονται όμως από τις πηγές ιερά, σίγουρα υπήρχαν. Επίσης έχω ένα ανάθημα το οποίο μπορεί να συνδέεται με κάποιο ιερό, με το ιερό του Άπτυρου, αλλά δεν ξέρουμε πού ακριβώς ήταν η θέση του, γιατί βρέθηκε τυχισμένο με την γραφή που έχω στο μουσείο.
1: Ναι, παρακαλώ κυρία Βυσάρ, παρακαλώ.
0: Αναφέροντας τη βασιλική και την κινητηριακή, θα κράτουμε τις ευκαιρίες για να σας πω, να σας μιλήσω και για τον διάδοχο οικισμό της αρχαίας πόλης, δηλαδή τη διαδέχτηκε την αρχαία πόλη των Αυτήρων. Είναι το Πολύστριον, το ζωτεινό απόρισμα Πολύστριον, το οποίο ιδρύθηκε πάνω στην Ακρόπολη, την αρχαία Ακρόπολη, δηλαδή τον ιδιαίτερα πετυχισμένο οικισμό της αρχαίας πόλης, που είναι ένας λόφος προς τα νότια της πόλης και προς τη θάλασσα, πάνω από το δυτικό λιμάνι. Αυτό εκεί πάνω λοιπόν, πάνω στην αρχαία Ακρόπολη, ιδρύθηκε το Πολύστριον, το οποίο ονομάστηκε Πολύστριον, αναφέρεται Πολύστριον από τον 6ο αιώνα και μετά, και ξέρουμε ότι ίσως πήρε αυτό το όνομα από τους πολλούς στήλους που έβλεπαν οι κάτοικοι του πολίσματος της αρχαίας πόλης, που ήταν χαμηλότερα από τα ερείπια της δηλαδή. Από αυτή λοιπόν από το Πολύστριον έχουμε την οχύρωση, την Κρετινή, τμήματα της οχύρωσης, έχουμε πύργους, έναν μονόφορο και μητριακό ναό, που το 14ο που είναι στην κορυφή. Και επίση ένα από τον ζωνιό λιτρόνο του 4ου-5ου, την περιοχή τη Δυτική. Επειδή ως το θεωρούμε του πληθυσμού σε αυτή τη θέση, μάλλον στην επιβίωση του πληθυσμού θα έπρεπε να έπαιξε σπουδαίο ρόλο και η ύπαρξη του λιμανιού. Γιατί συνεχίζεται η χρήση του μέχρι και τα βυζαντινά χρόνια, δηλαδή μέχρι και τον 14ο αιώνα.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και αφού υπενθυμίσουμε για ακόμα μια φορά ότι σήμερα συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Χρυσάφη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ξάνθης, και έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε ραδιοφωνικά τον αρχαιολογικό χώρο των Αθήνων, να δούμε και όλη αυτή την μεγάλη προσπάθεια που γίνεται μέσα στις δεκαετίες μέχρι τις μέρες μας και από τους αρχαιολόγους για να ανασκαφούν και να έρθουν στην επιφάνεια σημαντικά ευρήματα πέρα από τα όσα έχουν βρεθεί στην συγκεκριμένη περιοχή. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας και να δώσουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία και να μιλήσουμε για το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών.

0: και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε τώρα αυτή τη ραδιοφωνική μας βόλτα και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Αβδείρων και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδείρων, που θα έχουμε τη δυνατότητα στην πορεία της σημερινής μας επικοινωνίας να αναδείξουμε. Καλεσμένη στην εκπομπή μας είναι η κυρία Μαρία Χρυσάφη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ξάνθης. Κύριε Χρυσάφη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι άλλο για τον αρχαιολογικό χώρο πριν ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
1: Ναι, θα ήθελα να προσθέσω το εξής, ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και οι εκάστοτε φορείς που έχουν εδώ την αρμοδιότητα στην περιοχή, η Γιώταστή τα παλιότερα, η Γιάντα ΑΕΠΕ και τώρα η Φορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, έχουν καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Αβδείρων και του Πολυστήλου, εντάσσοντας διάφορα έργα σε προγράμματα Κουφουσού και ΕΣΠΑ. Υπάρχει ήδη και τώρα ένα πρόγραμμα που τρέχει για την ανάδειξη του Πολυστήλου, στο οποίο ελπιστούμε ότι σταδιακά θα εντάσσονται τμήματα της οχύρωσης και των αστυνομικών καταλήπων του Πολυστήλου και θα μπορέσουμε, αφού έχουμε πάρει τη σκητάλη από τον αρχαιολογικό χώρο, γιατί έχουν γίνει αρκετά έργα ανάδειξη εκεί και είναι πλέον, θεωρώ, ένας πολύ καλά προσβάσιμος χώρος για το κοινό και αναγνώσιμος, πλέον η δική μας έγνοια στρέφεται προς το Πολύστηλο να καταφέρουμε και εκεί να κρατήσουμε προστατευμένα τα τμήματα αυτά που έχουν ήδη είτε με ανασκαφές είτε υπάρχουν από παλιά στην Σοφός, να τα κρατήσουμε και να τα δώσουμε στο κοινό πλέον με ασφάλεια και με μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα. Αυτό ήθελα να πω και ήθελα να πω ότι τώρα θα παραδώσουμε και ένα έργο που τελείωσε το 2023 που αφορά την ενοποίηση των διάσπαστων αρχαιολογικών χώρων θέσεων που βρίσκονται στο νότιο παράλληλο τμήμα και αφορά κυρίως κτίρια και εγκαταστάσεις που έχουν σχέση με τη χώρα των Αβδείρων, δηλαδή ταφικά μνημεία, δήμους, αγρικίες, λατομεία και έναν αρχαίο δρόμο μέσα από ποδηλατικές, αυτοκινητιστικές και πεζοπορικές διαδρομές.
0: Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό, γιατί και με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσκαλείτε ανθρώπους να προσεγγίζουν και την περιοχή, που είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, και εμείς διαθέτουμε και ποδήλατα και ακουστική ξενάγηση δωρεάν που μπορούν να την πάρουν μόνοι τους και να κάνουν αυτή τη διαδρομή και να κάνουν ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο.
0: Πολύ ωραίο και πρωτότυπο. Πρωτότυπο, πραγματικά. Ευχαριστώ. Να μιλήσουμε τώρα για το μουσείο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, το Μουσείο των Αβδείρων έχει κλείσει 20 και χρόνια λειτουργίας, δηλαδή δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2000 και βρίσκεται μέσα στο σύγχρονο οικισμό που απέχει ελάχιστα 20 χιλιόμετρα από την πόλη της Ξάνθης, οπότε όποιος έρθει στην Ξάνθη είναι μια ευκαιρία να έρθει και στο Μουσείο των Αβδείρων. Κατασκευάστηκε με την επίβλεψη τη Γιώταστήτα τότε Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και στεγάζει ευρήματα μόνο από την πόλη και τα λεκοστασία τη πόλη των Αβδείρων. Δηλαδή είναι καθαρά μουσείο τη αρχαία πόλη των Αβδείρων, όπω προδίδει και το όνομά του. Φυσικά υπάρχουν ευρήματα όχι μόνο από ανασκαφέ, αλλά και από παραδόσει, ιδιωτών και από περιφερειακέ. Χρονολογικά θα είναι και μια μεγάλη περίοδο, τον 7ο αιώνα π.Χ. έως τον 12ο μετά. Διαστρώνεται σε δύο επίπεδα, το εξώγειο και το όροφο, και καλύπτει τρεις θεματικές ενότητες. Δηλαδή η διάταξη του δηλαδή δεν είναι χρονολογική, αλλά θεματική. Έτσι λοιπόν έχουμε το δημόσιο βίο, τον ιδιωτικό βίο και το ταστικά αίσθημα στο μέρος του μουσείου. Όποιος έρχεται, ο επισκέπτης που έρχεται στο Μουσείο των Αυτήρων θα αντιληφθεί με την πρώτη ματιά εξωτερικά ότι ακολουθεί αρχιτεκτονικά το στυλ των σπιτιών, δηλαδή είναι ένα κτίριο με πολλά παράθυρα και ένα στέγη που ακολουθεί τον τύπο, τον αρχιτεκτονικό των υπολείπων σπιτιών, στη μεγαλύτερη ίσως διάσταση. Έγινε προσπάθεια να κρατήσουμε το παραδοσιακό ύφος του αρχιτεκτονικού μια Αναστασιά στην αρχή, μπαίνει μέσα στο μουσείο και το πρώτο, αυτό που θα δει πρώτα-πρώτα είναι ο μύθος. Ο μύθος ίδρυσης της Αρχαίας Πόλης, που δεν σας τον ανέφερα, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η δυνατότητα να το κάνουμε τώρα, είναι ο μύθος του τόμου άθλου του Ηρακλή, που λέει ότι ο ήρωος αυτός έκτισε την πόλη αυτή για να τιμήσει τον φίλο του τον Άφυρο, τον οποίο κατασπάρεξαν τα ανθρωποφάγα άλαβα του Πασιά της Λάκης Διαμήνη, όταν ήρθε εδώ για να το γαμάσει και να το πιάσει και να το φέρει στον Πασιά κάτω στον Ερυθρέα. Οπότε ο Ηρακλής πήγε να μονομαχήσει με τον Διαμήνη, άφησε τον Άφυρο να τα φριάει και αυτός δεν μπορούσε να τα κατάφερε, έσπασε τους Περισσίδες και τον έφαγαν. Αυτό είναι η μυθολογική εξήγηση γιατί είναι εδώ μια ιωνική πόλη, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει, αναφέρεται σε μεταγενέστερη εποχή από ότι ήταν η πρώτη ίδρυση. Η ιστορία μας λέει ότι ήταν μικρασμένη. Και έχουμε και ένα απόσπασμα από τον Ανακρέωτα. Αυτό που σας είπα και πριν, το καλύπτει η Ολαπική, γραμμένο στην είσοδο, μέσα δηλαδή μέσα στο μουσείο, στην είσοδο του μουσείου, πάνω σε άμμο και με τις αναφορές των ομόλοφων που βρήκα η πρώτη άπη και όταν ήρθα στην περιοχή, που υπάρχουν κάποιοι από αυτούς ακόμη και σήμερα. Οπότε η πρώτη εικόνα από την όμορφη των δύο Ναπικία ήταν η ομόλοφη αυτή που βλέπει κανείς από τη θάλασσα. Είναι σήμερα. Προχωρώντας λοιπόν, θα πάμε στην κρατική οργάνωση, στην πρώτη θεματική ενότητα. Μάλλον πριν πάμε στην κρατική οργάνωση, έχει ο επισκέπτης τη δυνατότητα να αναγνώσει όλο το ιστορικό πλαίσιο και την εξέλιξη της πόλης αυτής από τον 7ο αιώνα και μέχρι σήμερα. Να διαβάσει για τους φιλόσοφους που έχουν καταγωγή ή αναφέρεται ότι έχουν καταγωγή από τα Άφτυρα. Και θα διαπιστώσει και πόσοι είναι, δεν είναι μόνο ο δημόφυτος που είναι εκπλησμένος, και να καταλάβει και πόσο σπουδαία ήταν αυτή η πόλη. Και ξεκινάμε με την υποδοχή με ένα πορτρέτο Αυτηρίτη, που ένα πύλινο δηλαδή, μια κεφαλή πύλη, που δεν είναι τελειωμένη. Αυτό είναι το καλωσόρισμα του επισκέπτη, για να πει και να δει τα πρώτα εξέματα που αφορούν την ακρατική οργάνωση. Εκεί έχουμε νόμους που αναφέρονται στην προστασία του πολιτεύματος, που να πούμε ότι ήταν δημοκρατικό το πολίτευμα στα Άφτυρα, την πόλη. Ένα νόμο για την προστασία του πολιτεύματος στο τέλος του 6ου αρχών του 5ου αιώνα, που έδινε η πόλη ένα ποσό σε όποια κατέβει στην ομοσία εναντίον του πολιτεύματος. Έχουμε μάλλον ξεκίνηματα, έχουμε κινητικά ψηφίσματα για ευεργέτες, έχουμε ένα νόμο για τη ρύθμιση της αγοραπολισίας ζώων και πραγμάτων, αλλά και δούλων. Όλα αυτά που μπορούν να δίνουν πληροφορίες για το πώς ήταν οργανωμένο το κράτος. Επίσης, μια ενότητα αφορά τη θρησκεία. Μια προσθήκη είναι αφιερωμένη σε ειδόλια, αναθήματα, αποδιάθετα, είτε σε ιερά, δημόσια, είτε σε οικιακά ιερά. Και έχουμε αναφορές στην λατρεία. Εδώ να πούμε ότι ο Διόνυσος ήταν η κυρίαρχη θεατρία στην πόλη. Αλλά αναφέρονται και η Αθηνά, και η Αφροδίτη, και ο Πόλεμος φυσικά, και ο Ηρακλής, και ακόμη και ο Άφυρος ως οικιστής. Στην θρησκεία θα δούμε επίσης και το Ιερό Δήμητος και χρήματα, αναθήματα από το Ιερό Δήμητος και κόρης. Η δόλια κυρίως μιας δύο μάλλον γυναικείων νοστών, η μία καθιστή και η άλλη όρθια. Και πολλές βρίσκες, μικρά αγγεία που μιμούνται τα μεγάλα τις ιδρύες και προφανώς είχαν κάποια ήταν αφιερώματα των γυναικών προς το ιερό αυτό. Επίσης θα δούμε στοιχεία που σχετίζονται με τη διοικητική οργάνωση της πόλης, μέτρα και σταθμά, πώς διοίκησαν τα προϊόντα τους, πώς τα σφράγισαν. Έχουν σφραγίσματα με πάνω το γρίπα. Και θέλω να σας πω ότι ο γρίπας ήταν το έγκλημα της πόλης. Είναι αυτό που υπάρχει στα νομίσματα της ΠΕΟ και στα νομίσματα της πόλης των Αγρίνων. Οπότε και τα κρατικά έγγραφα για να εξασφαλιστεί το απόρριτο κάποιων επιστολών ή θέλαμε κάποια επίσημα έγγραφα να επικυρώσουμε, έπαιρνε ένα πλήρως σφράγισμα με τον γρίπα επάνω. Υπάρχουν τράπεζες για υδρών, για τους εμπόρους και άλλα Και πέρα που έχει πολύ ενδιαφέρον ένα ημερολόγιο που έχουμε, mm-hmm. που αναφέρει επάνω τις πρώτες μέρες του μήνα. Μηνία, Δευτέρη, Τρίτη, Τετάρτη κλπ. Έχουμε ένα απόσπασμα δηλαδή.

0: είδες για την σφάγηση των για την ανάθεση στη διακόσμηση αγίων ή άλλων αντικειμένων. Για παράδειγμα, των σαρκοφάγων που έχουμε και έχουμε βάλει στη διακόσμηση. Επίσης, σε αυτή την προσθήκη θα δούμε και μία μήτρα για ένα ιδόλιο Ηρακλή που έχουμε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το προσέξει κανείς και να το παρατηρήσει. Και άλλα πολλά βέβαια αντικείμενα. Προχωρώντας για να κλείσουμε, δεν θα κλείσει ο τυπικός βίος, για να κλείσουμε το ισόγειο, θα αναφερθούμε στα ελεύθερα αντικείμενα που έχουμε και αφορούν το εμπόριο. Είναι αφορείς από πολλές πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου κυρίως και της Ιωνίας και των παραλίων της Μεταλλουθίας μάλλον, από Χαλκιδική μέχρι και Ανατολική και Μικρά Ασία. Θα δούμε δηλαδή αφορείς της Μέντης, της Σαμοθράκης, της Στάσου ιδιαίτερα, πάρα πολλοί αφορείς, της Κνίδου, της Ρόδου για να πάμε πιο ανατολικά. Που δείχνει ότι η Άδυρα είναι μια πόλη με πολύ ενταγμένη στο δίκτυο των εμπορικών της κάθε εποχής. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε και σε άλλα βέβαια αντικείμενα εισαγόμενα που έχουμε στα Άδυρα. Υπάρχει ένας χάρτης που δείχνει όλες αυτές τις σχέσεις καθαρά, όλες τις πόλεις που σχετίζονται με τα Άδυρα. Θα κλείσουμε εδώ με την οικοδομική δραστηριότητα που έχουμε το ψηφιδωτό των Ερφινιών, το οποίο προέρχεται από μια οικία στον αρχαιολογικό που σαν ό,τι περίπου σας μίλησα πριν. Και έχουμε επίσης κάποια αρχιτεκτονικά διακοσμητικά μέλη, φήμες, κροκέραμα που εκτίθενται. Και ένα σημαντικό κομμάτι που είναι και ένα από τα λίγα πιο ύστερα χρονολογικά είναι από τον επισκοπικό ναό κάποια αρχιτεκτονικά μέλη που εκτίθενται. Και κλείνουμε έτσι με την οικοδομική δραστηριότητα αυτή το κομμάτι του ιδιωτικού βίου. Για να πάμε στον όροφο και να ξεκινήσουμε να βλέπουμε σκέπη που έφεραν μαζί τους οι πρώτοι άδικοι, οι κεραζομένοι και ενδεχομένως είτε αγορέθηκαν μετά, είτε αγόρεσαν μετά, κορυφιακά λάβαστρα, ροδιακές κήκες και οι ολικόνες δικαστηρίων, που είναι από τα πιο παλιά αγεία των Αρδύρων. Μια προσθήκη μεγάλη που έχουμε σε αυτή την ενότητα είναι αφορά μπορεί κανείς να δει εκεί όλο το έδρος των Αγίων που χρησιμοποιούσε ένα σπίτι, όλη την οικοσκευή δηλαδή όσον αφορά την προετοιμασία του φαγητού, το σερβιρίσμα στο τραπέζι, αλλά και την αποθήκευση. Οπότε και την παρασκευή, σερβίρισμα και αποθήκευση. Δηλαδή όλο το έδρος των οικιακών εργασιών που θα σχετίζονται με το φαγητό.
1: Ένα νοικοκυριό ουσιαστικά.
0: Ένα νοικοκυριό ολόκληρο, ναι. Ένα νοικοκυριό ολόκληρο και διαχρονικά. Δηλαδή από τον 7ο αιώνα μέχρι και τα φυσοτινά χρόνια. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί εκεί θα βρούμε εισαγόμενα προϊόντα, θα βρούμε τοπικά προϊόντα και γίνεται αντιληπτή και η διαφορά και ανάμεσα στις εποχές και μεταξύ των Αγγείων. Η ιδιωτική διαφορά δηλαδή πολλές φορές. Αυτή την ίδια ενότητα θα βρούμε και ρηχνάρια που και αυτά είναι πολύ ψηλοί δείκτες χρονολόγησης, δηλαδή είναι πολύ σημαντικοί δείκτες χρονολόγησης και επί αναφοράς των εισαγόμενων τι εισαγόταν τότε στα Άδυρα, τι αντικείμενα φαίνανε και τα πιο πολλά είναι εισαγόμενα από τα ρηχνάρια και δείχνει φυσικά και το έργος των επαφών. Διαχρονικά προηγούνται τα αστυναϊκά στην αρχή, μετά έχουμε με από Ιωνία πολλές επαφές και αργότερα πάλι Αθήνα και έτσι πάει αυτό, δηλαδή Αθήνα Ανατολή. Οπότε στα λιχνάρια πραγματικά βλέπουμε τις αλλαγές, τις προτιμήσεις και στα εμπορικά δίκτυα, όπως και στα οικεία βέβαια τα εισαγόμενα, αλλά τα λιχνάρια είναι ένας καλός χάρτης. Στην ίδια ενότητα θα βρούμε στα

0: και τον αρχαλαιό, τα σπονδύλια, και θα καταλάβουμε πώς, πόσο σημαντική ήταν αυτή η δραστηριότητα για την οικογένεια, γιατί όλο έπρεπε να το παράγει, όλο το ρυθισμό έπρεπε να τον παράγει η ίδια η οικογένεια. Και υπάρχει πλήθος από αυτό στα καφέ συνήθως, οπότε θα ήταν παράλληλο να μεγάλουμε αυτό το μικρό κομμάτι στο μουσείο. Και επίσης μετά περνάμε στην ενότητα του καλοπισμού, αρωματοδοχεία, κοσμήματα, εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για τον, για τον καλοπισμό ή για τον εκπληκτισμό. Εκεί αυτό που μετά πρέπει, σαν δοσκέκιδες, τόρπες, για τα κοσμήματα θα ήθελα να εξάρω την παρουσία του περιάματος, του χρυσού περιάματος, που είναι ένα από τα ωραιότερα εκτέματα που έχει το μουσείο. Και είναι ένα κόσμο που δεν επισκιαστεί στο σπίτι μπροστά. Και έχει επάνω έναν πολύτιμο λίθο γρανάτι με σκαλισμένο τον Απόλλωνα εξαρωτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον και σπάνιο κόσμο για τον αρχαίο κόσμο. Και προχωρώντας την ίδια ενότητα, θα συναντήσουμε την παιδική ζωή. Δηλαδή πάλι στο ιδιωτικό οποίο είμαστε, θα συναντήσουμε την παιδική ζωή. Μια προθήκη που περιλαμβάνει παιχνίδια, φύλαστρα, θα βρούμε επιτραπέζια παιχνίδια, θα βρούμε οσπέινα, πυρήνα, ζάρια. Και αυτό που εμένα με εντυπωσιάζει πάντα είναι οι κουδουνίστρες, οι τρεις κουδουνίστρες που έχουμε στην οφή περιστεριού και η φυτίστρα που είναι δοκιμασμένα σφυράει. Είναι ένα πολύ σπάνιο επίσης η φυτίστρα τουλάχιστον στο έβριμα, γιατί δεν σώζονται εύκολα, είναι μικρά αντικείμενα. Οι πλαντώνες, πολλά ειδόλια που ήταν παιχνίδια. Και κλείνει έτσι, νομίζω, ο ιδιωτικός βίος, η ενότητα του ιδιωτικού βίου.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλετε να προχωρήσουμε στα ταφικά έτοιμα.
1: Να πάμε στα ταφικά έτοιμα όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Έχουμε μόνο 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Να ακούσουμε όμως και για αυτά, βεβαίως.
0: Ναι, λοιπόν, είναι μια αίθουσα η οποία είναι αφιερωμένη στον πρόπονο καθένα, στον Δημήτρη Λεβαρίδη. Και ουσιαστικά είναι προσδεγμένη ώστε ο επισκέπτης μπαίνοντας να αισθάνεται την ιδιαιτερότητα του χώρου, δηλαδή είναι πιο χαμηλός ο φωτισμός, υπάρχει άλλο δάπεδο για να μην ακούγονται όταν περπατά κανείς, να μην ακούγεται. Είναι, ουσιαστικά έχουμε τρεις αναπαραστάσεις ετάφων, οπότε έχουμε και σκληρωτικά κατάλοιπα εκεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά τρέχουν πρώτα σε αυτές τις προθήκες. Στο κέντρο είναι αναπαραστάσεις και γύρω-γύρω έχουμε προθήκες με ευρήματα που έχουν βρεθεί σε τάφους και είναι αφιερώματα είτε από ελαγελούς είτε μέσα στους τάφους. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος. Υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τους επισκέπτες για αυτό το τμήμα της έκθεσης. Εδώ θα μιλήσω για την κρεζομενική σαρκοφάγο που είναι από τις σπάνιες. Έχει αναπαράσταση από τον τροϊκό κύκλο. Έχει μία σκηνή που έχουν στήσει αρχαίοι ένα έδρα στον μικρότερο γιο του βασιλιά της Τρίας. Είναι όλη η συναυλία του μικρού γιου, του Τροήλου, που πάει στην κρίση και τελικά ψάνεται ο Τροήλος και σκοτώνεται, όπως ώστε να μπορέσει να καταληφθεί. Έτσι έλεγε ο χρυμός. Οπότε αναπαριστά αυτό τον μύθο. Επίσης, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα επικίνδυνα σχήματα που έχουμε ελεύθερα γύρω-γύρω και κάποια από αυτά μπορούν άνθρωποι που έχουν προβλήματα όρους να τα αγγίξουν και να σε ειδική λίστα έχουν ενταχθεί, όπως ώστε μπορούν να τα... και άλλα αντικείμενα, όμως όχι μόνο αυτά, του μουσείου, αυτός στο ΡΑΟ Πανεπιστημιακά. Και νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα όλοι κάπως αισθάνονται διαφορετικά και την προσεγγίζουν ο καθένας με ένα δικό του τρόπο.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με την κυρία Μαρία Χρυσάφη, αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ξάντης, που μας παρήχε σήμερα μια εξαιρετική πραγματικά ξενάγηση. Ήταν σαν να τα βλέπουμε μπροστά μας όλα αυτά τα υπέροχα ευρήματα που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αμφίρων. Οπότε προτείνουμε να επιφύλακτα και νομίζουμε ότι με αυτά που μας είπε και η κυρία Χρυσάφη σήμερα, σε μια ενδεχόμενη πόρτα, σε μια εκδρομή στην περιοχή της Ξάντης, θα ήταν πραγματικά χρήσιμο για όποιον βρεθεί εκεί και θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα για τον πολιτισμό της περιοχής, να επισκεφθεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Βδύρων αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο για τον οποίο επίσης μας μίλησε πολύ συγκεκριμένα η κυρία Χρυσάφη σήμερα. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον χρόνο που διαθέσατε και για την καλή διάθεση, κυρία Χρυσάφη, ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η σημερινή επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μας δώσετε την ευκαιρία να προβάλλουμε και τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο, γιατί πραγματικά αξίζει κάποιος να έρθει και να το επισκεφτεί. Και θα σας περιμένουμε το παιδί από κοντά.
1: Με τη χαρά σας. Να είστε καλά.

ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή Θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του Περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στην Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνώς φήμη βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213-018-4436.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στις 2 και 3 Νοεμβρίου εγκαινιάζεται το Ιωνικό Κέντρο Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Την Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθούν τα θυρανίξια του νέου Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου Νεαπολίτη και εναπόθεση του σκηνώματος, και την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιωνικού Κέντρου Πολιτισμού και Ναουλέας η επίσημη έναρξη της λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου. Διαθέτει χώρους πρασίνου και αναψυχής, εντευκτήριο, παιδικό σταθμό, συνεδριακό κέντρο. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

βιβλίο. Όμορφο βιβλίο που λέω είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχοντρίκι το βιβλίο φίλο, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχοντρίκι το βιβλιοφύλλο, Αδόντων 32, τηλέφωνο 22.

δώστε μας ένα χέρι για να το σταματήσουμε.

40 οι διαθέσιμες θέσεις. Κλειστή η Γκράβα μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων για την οσμία αερίου με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Άλμα στο 5% σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο. Δεν επανεκκινεί ο Μετροπόντικας χωρίς εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτηρίων, τονίζει ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Από τις 13 Οκτωβρίου επανέρχεται το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με δωρεάν εξετάσεις. Ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας υποσχέθηκε πως θα διορίσει 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς έως την Τρίτη, ενώ εκατοντάδες σχολεία παραμένουν υπό κατάληψη σε όλη τη Γαλλία. Στην νοτιοαφρικανή νομικό ναύει πλάι το Νόμπελ Ειρήνης. Στην Αττική ο καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

της Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα και πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα, οι δύο άνδρες συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Ειδικότερα αναφέρθηκαν στη στήριξη των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και των κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Επίσης, ο Μακαριότατος έθεσε υπόψη του Προέδρου της Δημοκρατίας του συνολικού σχεδιασμού της Εκκλησίας σε συνεργασία με την Πολιτεία για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών σε ακίνητα της Αρχιεπισκοπής, οι οποίες θα συμβάλλουν στην κάλυψη των αυξημένων στεγαστικών αναγκών των φοιτητών και των νέων οικογενειών με μικρά παιδιά. Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης. Την εκτίμηση πως η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έκανε λόγο για ελαφρύ κυματισμό στο Αιγαίο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας πως επιβεβαίωσε τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο και την εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην άμυνα και την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο δυτικά της Κέρκυρας προγραμματίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του ενεργειακού διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης. Τέλος, απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα και πως δεν συντρέχει μείζον εθνικός λόγος για προσφυγή στις κάλπες. Για μεθοδεύσεις που επιχειρούν να χειραγωγήσουν την αγωνία των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις ρογμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια από τις εργασίες του μετρό, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο Υφυπουργός διευκρίνησε πως την ευθύνη και το κόστος αποκατάστασης των ζημιών έχει ο ανάδοχος του έργου και όχι το ελληνικό δημόσιο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικές πραγματογνωμοσύνες. Όσον αφορά την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα, τόνισε πως δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν μόνον όταν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Νέο πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας για τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς θεσπίζει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων. Σύμφωνα με τη νέα κοινή, υπουργική απόφαση, το ηλικιακό όριο εισαγωγής στους παιδικούς σταθμούς μειώνεται από τα 2,5 στα 2 έτη. Παράλληλα, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη επιτρέπεται η εγγραφή παιδιών έως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητα των μονάδων. Όπως δήλωσε η αρμόδια Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, οι αλλαγές αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια και τη φροντίδα των παιδιών. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η έκρηξη σημειώθηκε σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου. Κατά τις ίδιες πηγές, 5 άτομα έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, με 2 από τους τραυματίες να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Κλειστό παραμένει από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις, μετά τις αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Στο μεταξύ, τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το ορολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολείου. Η απόφαση
απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας έπειτα από έντονη συνεδρίαση με στόχο να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο συναγερμός, να πούμε, πως σήμανε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου όταν αναφέρθηκε έντονη ως μία αερίου στο σχολικό συγκρότημα. Οι μαθητές και περίπου 400 εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν προληπτικά, ενώ ο αρχικός έλεγχος δεν εντόπισε διαρροή φυσικού αερίου. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται πλέον στο Λέβητα, στο δίκτυο φυσικού αερίου και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος. Τα πορίσματα αναμένονται ως την Κυριακή, ενώ γονείς και εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για την επαναλειτουργία των σχολείων μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και εργασιών. Άλμα σημείωσε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, αφού ο δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε άνοδο 5% τον περασμένο μήνα. Ένα χρόνο νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο πληθωρισμός καταγραφόταν στο 1,9% σε ετήσια βάση. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα η Eurostat είχε υπολογίσει τον εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση δείκτη του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 5,1% για το μήνα Σεπτέμβριο. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026, ο δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής παρουσίασε αύξηση 2,1% έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη μηνιαία σύγκριση ένα χρόνο πριν. Σε τροχιά ιστορικού ρεκόρ βρίσκονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος Atlas έφτασαν τις 164.434 το πρώτο 9μηνο του 2026, με 20.100 αιτήσεις μόνο τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με ανάλυση της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, 7 στις 10 αιτήσεις υποβλήθηκαν από γυναίκες, ενώ εκτιμάται πως ως το τέλος του έτους θα ξεπεράσουν οι αιτήσεις τις 200.000. Βασική αιτία της μαζικής εξόδου θεωρείται ο φόβος των ασφαλισμένων για ενδεχόμενη αύξηση των ωραίων ηλικίας και δυσμενείς αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξεων. Την ερχόμενη Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, επανεκκινεί το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω, αρχικά με δωρεάν μαστογραφίες για γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, ασφαλισμένες αλλά και ανασφάλιστες. Θα ακολουθήσουν προληπτικές εξετάσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών. Τα παραπεμπτικά θα αποστέλλονται αυτόματα μέσω SMS σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν να προγραμματίζουν τις εξετάσεις τους και μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, κατά την προηγούμενη φάση του προγράμματος εντοπίστηκαν ευρήματα ή συμπτώματα σε περισσότερους από 554.000 πολίτες. Η συνέχιση του προγράμματος έχει εξασφαλιστεί έως και το 2030. Τον άμεσο εμβολιασμό των εγωπροβάτων κατά της ευλογιάς και του αφθόδους πυρετού ζητούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Άρτας και Πρεβέζης. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους, στην Πρέβεζα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 1.000 ζώα, ενώ κρούσματα δυστυχώς εμφανίστηκαν και στην Άρτα. Οι Ομοσπονδίες ζητούν μέτρα βιοασφάλειας, πλήρες αποζημιώσεις και κρατική χρηματοδότηση για την ανασύσταση των κοπαδιών, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις μαζικές θανατώσεις. Παράλληλα, στην Πρέβεζα, οι επαγγελματίες αλληλείς προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή στις 9.30 το πρωί μπροστά από το Δημαρχείο για το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις. Στο λιμάνι Μαλαγαρίου της Σάμου έφτασαν σήμερα το πρωί περίπου 165 μετανάστες από την Κρήτη στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των δομών φιλοξενίας του νησιού. Το πλοίο πραγματικότητα
πραγματοποίησε ενδιάμεσα στάσεις σε Κο και Λέρο, ενώ με τη σημερινή άφιξη ο αριθμός των μεταναστών που έχουν μεταφερθεί στη Σάμο ανέρχεται περίπου στους 1.500. Παράλληλα, για αύριο Σάββατο προγραμματίζεται η αναχώρηση 50 ετούντων άσυλο προς τον Πειραιά και δομές της Υπηρετικής Ελλάδας, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να μετακινηθούν ακόμη 200 άτομα. Στο μεταξύ, πίσω στην Κρήτη, στους 160 ανέρχεται ο αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στην Ιερά Πέτρα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, με την έλλειψη κατάλληλων χώρων φιλοξενίας να δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για τους ανθρώπους που φτάνουν στην περιοχή. Οι τελευταίες αφήξεις έχουν αυξήσει την πίεση στις τοπικές υποδομές, με αποτέλεσμα η προσωρινή παραμονή να γίνεται σε πρόχειρες εγκαταστάσεις και σκηνές, όπως έγινε γνωστό από τον τοπικό τύπο. Η εικόνα αυτή δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στην πόλη. Τις προηγούμενες εβδομάδες, δεκάδες μετανάστες είχαν βρεθεί στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος για τη φιλοξενία τους. Σύμφωνα με τοπικό δημοσίευμα, στις 24 Σεπτεμβρίου περίπου 90 άνθρωποι είχαν παραμείνει προσωρινά στην πλατεία χωρίς καμία παροχή, προτού μεταφερθούν εσπεσμένα σε κλειστό κατάστημα όταν άρχισε να βρέχει. Στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου παραπέμπονται οι αποφάσεις για την κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, καθώς οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών συνεχίστηκαν και στο Eurogroup. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για διευρυμένη δημοσιονομική ευελιξία σε μέτρα ενεργειακής ασφάλειας, ενώ θα εξετάσει περαιτέρω τις προτάσεις τους για τη στήριξη των οικοκυριών. Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης προειδοποίησε πως οι πιέσεις στις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν το χειμώνα, ζητώντας στοχευμένα μέτρα για τους ευάλωτους και αποφυγή οριζόντιων

της κινητοποίησης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κακή κατάσταση του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Κατά τις διαμαρτυρίες που συνεχίζονταν χθες για 10η συνεχή μέρα, τραυματίστηκαν εκατοντάδες άτομα. Μεγάλα πλήθη κατέκλυσαν τους δρόμους χθες, συμμετέχοντας σε κατά κύριο λόγο ειρηνικές διαδηλώσεις σε πόλεις όπως η Λίλ, η Ρέν, η Νάντι, η Λιόν, η Τουλόν και η Μασαλία. Στο Παρίσι, μεγάλη πορεία διέσχισε το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία της Βαστήλης. Περίπου 25.000 μαθητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, στο ανατολικό τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Κάποιοι ανέβηκαν στο μνημείο που βρίσκεται στο κέντρο της και είναι αφιερωμένο στην Ιουλιανή Επανάσταση του 1830, κρατώντας τη γαλλική σημαία και τραγουδώντας τη Μασαλιώτιδα, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Καθώς έπεφτε το βράδυ, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και ειδικών βλημάτων για τη διάλυση του πλήθους, ενώ πραγματοποίησαν επανειλημμένες εφόδους με κλομπ προκειμένου να απομακρύνουν τους διαδηλωτές. Τώρα, ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ δήλωσε το βράδυ στη γαλλική τηλεόραση πως 3.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα τοποθετηθούν σε περίπου 100 λύκεια, στα οποία έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερα σοβαρές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού από αύριο έως την Τρίτη. Ο Ζεφρέ πρόσθεσε πως θα εγκρίνει επίσης την πρόσληψη αρκετών εκατοντάδων επιπλέον εκπαιδευτικών. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προτείνει τροπολογίες στον προϋπολογισμό του 2027 προκειμένου να μετατρέψει κάποια από τα αιτήματα των μαθητών σε μέτρα, ιδίως όσον αφορά την αναπλήρωση των εκπαιδευτικών. Νωρίτερα, οι μαθητές είχαν εκφράσει την άποψη ότι η αντίδραση της κυβέρνησης δεν είναι επαρκής. Ο Ριάν Ντρανί, πρόεδρος Μαθητικής Ένωσης, δήλωσε πως οι διαδηλωτές δεν έχουν λάβει καμία απάντηση, δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση στα αιτήματά μας και προειδοποίησε το κίνημα θα συνεχιστεί. Δύο επιθέσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ στο Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, πραγματοποίησαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης. Όπως μεταδίδει το Reuters, η πρώτη επίθεση είχε στόχο τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και η δεύτερη, σταθμευμένο αεροσκάφος της Saudia Airlines, όπου δεν υπήρχαν ευτυχώς επιβάτες και το κατέστρεψαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άτομα και τραυματίστηκαν αρκετοί ακόμη, χωρίς να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η λειτουργία του αεροδρομίου και οι πτήσεις διεξάγονται πλέον κανονικά. Στους 5 δυστυχώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση 3 ορόφων 7 όροφες πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλπεπε, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, μετά τον εντοπισμό ακόμη 3 πτωμάτων στα συντρίμμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν, ενώ συνεχίζεται η απομάκρυνση των ερειπίων. Η Ομαρχία ανακοίνωσε πως 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένα 5χρονο κορίτσι. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διαρεύνηση. Από τα ερείπια έλειφθησαν δείγματα σκυροθέματος και μεταλλικού οπλισμού, ενώ συνελήφθησαν ο αρχιτέκτονας του κτηρίου και ο υπεύθυνος του εργοταξίου. Από τις διεθνείς ειδήσεις να πούμε τέλος πως η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απένιμε το φετινό βραβείο Ειρήνης, το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, στη δικηγόρο και δικαστή Ναβανέθεμ Ναβι Πιλάρη για τον αγώνα της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Η Νοτιοαφρικανή νομικός και ακτιβίστρια, γεννημένη στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής από Ινδούς Ταμίλ, είναι μία, σύμφωνα με την Επιτροπή, από τις μεγαλύτερες υπερασπίστριες των αρχών του διεθνούς δικαίου της εποχής, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νορβηγική Επιτροπή. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως αύριο Σάββατο 10

0: Θεσσαριανής έχουμε τη χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου κ. Καλλινίκου και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών τη χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Νεοχωρίου κ. Χριστοδούλου. Να πούμε επίσης για την ομιλία του κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην του Προέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών, ομότιμου καθηγητή συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο. Θέμα της ομιλίας του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το πρωτείο του λόγου μέσα σε έναν εμπερίστατο κόσμο. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας 22. Τέλος να πούμε πως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον Χολαργό θα τελεστεί από τις 8 το βράδυ έως τη 1 Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική προόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, το λιώνει αρκετά υπηρετικά, κυρίως τα δυτικά, δέχοντας παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, με μονομένες καταιγίδες, εκδηλωθούν στον Βόρειο Ιόνιο, ήδη εκδηλώνονται στους Οχονούς και στην Κέρκυρα, και τις απογευματινές ώρες τα υπηρετικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά εκδηλωθούν με αραιές νεφώσεις. Η ώρα τότε στις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα υπηρετικά ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα νότια από δυτικές διευθύνσεις μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά της 27 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά του 30 και στην νησιωτική χώρα 25 με 27. Αυτή τη στιγμή μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 17 βαθμούς στα νησάκια Οθονή, στο Βόρειο Ιόνιο με βροχή και 20 στην Καστοριά, ενώ καταιγίδα έχουμε και στην Κέρκυρα. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 28 βαθμούς στο Αγρίνιο, στην Καλαμάτα και στη Λάρισα, 29 στην Εμέα, στους Οφάδες, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα και 30 στην κάτω της Ωραίας, στη Φιότηρα και στη Σπάρτη. Τώρα στο Καστελόριζο έχουμε 24 βαθμού θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί και έτριο καιρό, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική έχει γενικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπική βροχή, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 23 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα και στη Ραφίνα μέχρι 27 στη Νέα Φιλαδέλφια, ενώ 26 βαθμούς έχουμε Λευκίνα, Ελληνικό, στο κέντρο της Αθήνας, στο Κατόρι και στα Σπάτα. Η Θεσσαλονίκη έχει λίγες νεφώσεις με νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θα φτάσει όμως μέχρι 25 με 26. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν, Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι, το Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά ανεφώσεις με βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες, τη νύχτα στα βορειοδυτικά πιθανό να είναι και ισχυρές, ενώ θα συνεχιστούν και πιθανότητα και στις βραδινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με το μεσημέρι και το απόγευμα, τα υπόλοιπα υπηρετικά εκτός της Θράκης και στην Κρήτη και θα σημειωθούν τα υπόλοιπα υπηρετικά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρες και μεμονωμένες καταιγίδες εκτός από τη Θράκη. Κυρίως στις ορεινές περιοχές. Η ορατότητα στις ορεινές και στις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 5 και Βαθμιαία και 6. Ενώ μόνο στο Δωδεκάνησα θα είναι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις 25 με 28 βαθμούς. Στο Καστελόριζο το Σάββατο θα έχουμε έστειλε καιρό με 19 βαθμούς το πρωί και 25 το μεσημέρι. Δυτικούς ανέμους αρχικά και μετά το βόρειο δυτικούς 3 με 4 βοφόρ. Ενώ στην Αττική θα έχουμε 18 βαθμούς το πρωί, 26 το μεσημέρι, με πιθανότητα για βροχή και καταιγίδα το μεσημέρι και το απόγευμα, με νότιο δυτικούς ανέμους 2 με 4 βοφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε 15 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι, με σχεδόν έτριο καιρό και νότιο δυτικούς ανέμους 2 με 3 βοφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα για αύριο θα είναι Θράκη 16 βαθμοί, 25 το μεσημέρι, Ανατολική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, Κεντρική Μακεδονία 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρος 13 βαθμοί το πρωί, 24 με 25 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 15 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι, τα νησιά του Ιωνίου 18 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, η Δυτική Στερεά 17 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, η Δυτική Πελοπόννησος 18 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, η Ανατολική Πελοπόννησος 17 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, η Τρίπολη όμως, η θερμοκρασία θα είναι στις 9 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τις 25. Η Κλάδες Κρήτη 19 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι, 24 με 25. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 17 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 18 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική 17 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 14 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, το Ιόνιο και στα δυτικά και βαθμία και στα υπόλοιπα υπηρετικά και πάλι πριν της Τράκης αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές στις σποραδικές καταιγίδες. Το Ιόνιο και τα βορειοδυτικά πιθανό να είναι κατά τόπους έντονες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι ορατότητες στις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένοι και στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι 4 με 5 κουφόρ και στο Αιγαίο μέχρι και 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα δυτικά. Ενώ τα φαινόμενα την Κυριακή θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες, κυρίως στα ορεινά τμήματα και στην Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά. Τώρα, στο Καστελόριζο, την Κυριακή θα έχουμε νεφώσεις με 19 βαθμούς το πρωί και 25 το μεσημέρι, θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους, αρχικά και αργότερα βόρειο δυτικού 3 με 4 βοφόρ. Η Αττική θα έχει 17 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, η θερμοκρασία με πιθανότητα μετά το μεσημέρι για βροχή και νεφώσεις. Και οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 βοφόρ, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει 15 βαθμούς το πρωί, 21 το μεσημέρι, η θερμοκρασία με βοριάδες 2 με 4 βοφόρ και πιθανότητα για βροχή. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.
0: Κλείνοντας, να πούμε για το ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αιγύρους Θεοδόρου. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, σοβαρά τραυματίες από το ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, είναι δύο εργάτες εξωτερικού συνεργείου ηλικίας 43 και 50 ετών. Οι άνδρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο, που διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά ασθενοφόρα της Motor Oil. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν πλήθηκε η πυροσβεστική, καθώς δεν υπήρξε φωτιά. Στις εγκαταστάσεις καθώς και στο νοσοκομείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιώτη. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

τις εκκλησίες της Ελλάδας.

0: μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής γεωγραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 2-10-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής τιτλοφορείται «Η ελληνική κληροκομεία ως πολιτιστική κληρονομιά». Όπως κάθε Παρασκευή λοιπόν, έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ για την υποδοχή και σήμερα, αγαπητέ κύριε Παπά. Είναι ένα διατροφικό θέμα που θα μας απασχολήσει και σήμερα και θα μας απασχολήσει εγώ τυχαία, καθώς αυτές τις σημερινή ημέρα τυχαίνει, συμβαίνει να εξελίσσεται μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, επιστημονική ημερίδα, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στην Ιερά Οδό, με θέμα ακριβώς την κληροκομεία και το τυρί. Και παραλλήλως, σήμερα το απόγευμα, θα γίνει και η παρουσίαση ενός συλλογικού τόμου που εκδόθηκε πριν από λίγες μέρες, πολύ πρόσφατα, που έχει ακριβώς τον ίδιο τίτλο, η κληροκομεία και το τυρί, και είναι μια έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι ένας συλλογικός τόμος που ακριβώς θα έλεγα μέσα από πολλά κείμενα, δεκάδες κείμενα, αντιμετωπίζει αυτό το στοιχείο της διατροφής μας, το πολύ κοινό και γνωστό και καθημερινό στις διάφορες εκφάνσεις του, ότι είναι ως πολιτιστική κληρονομιά, ως κάτι δηλαδή που έρχεται από το απότερο παρελθόν, αλλά έχει και ένα πολύ σημαντικό παρόν στην καθημερινότητά μας, στη διατροφή μας και στον πολιτισμό μας, αν θέλετε. Κάτι καθημερινό, το οποίο απασχολεί βέβαια και τους ειδικούς, αυτούς που το παράγουν από την αρχή της αλυσίδας, δηλαδή από τους κτηνοτρόφους, τους ανθρώπους που κληροκομούν, που συσκευάζουν, αλλά και όλους αυτούς που μελετάνε, προάγουν, αν θέλετε, είτε είναι λαογράφοι, μελετούν, λαογράφοι, εθνολόγοι, ανθρωπολόγοι, αλλά και διαχειριστές του πολιτισμού και βέβαια άνθρωποι του τελικού, ας πούμε, σταδίου της αλυσίδας, που είναι οι μάγειροι, οι σεφ λεγόμενοι, και βέβαια τελικοί καταναλωτές. Είναι δηλαδή ένα προϊόν το οποίο σχετίζεται με την καθημερινότητά μας και από αυτή την έννοια μας αγγίζει όλους. Πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει για θέματα της διατροφής, αλλά νομίζω ότι αξίζει σήμερα να κάνουμε μια ειδική αναφορά στην παραδοσιακή τυροκομεία και το κύριο προϊόν της, και άλλα δεν είναι το μόνο, το τυρί, που το αντιμετωπίζουμε ως πολιτιστική κληρονομιά. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω καταρχάς ότι εξελίσσεται αυτή η ενδιαφέρουσα επιστημονική μερίδα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και να πούμε στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού μας χρόνου δύο λόγια για τον τόμο αυτό καθ' αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι είναι ένας τόμος αρκετά μεγάλος, οβόδης, μεγάλο μέγεθος, 364 σελίδων, πρεσπάρτιος, με έγχρωμη εκτύπωση και εντάσσεται, όπως ανέφερα στην αρχή, στις εκδόσεις της δηλαδή 51 κείμενα, 51 συγγραφείς. Αλλά ο κύριος όμως του βιβλίου αναφέρεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όχι εξαντλητικά, αλλά έχουμε παραδείγματα πυροκόμησης από την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, από την Ετωλοκαθνανία και την Κεφαλονιά, από τη Μακεδονία, την Θράκη και τη Σαμοθράκη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, το Βόρειο Αιγαίο και τη Σκύρο και την Κρήτη. Καλύπτει λοιπόν σχεδόν, θα λέγαμε, όλο τον το χώρο της ελληνικής επικράτειας, όχι εξαντλητικά, αλλά δεδομένου ότι υπάρχουν 3 και 4 κείμενα για κάθε περιοχή, είναι πραγματικά, θα λέγαμε, τουλάχιστον εξαιρετικά αντιπροσωπευτικά. Και βέβαια η οργάνωση αυτού του υλικού, του πυροκομικού υλικού, με βάση τον τόπο, έχει μια σημασία, καθώς οι σχέσεις που συνδέουν την παραγωγή, την γαλακτοκομική, πυροκομική παραγωγή με τον τόπο, είναι πολύ σημαντικές σε όλες τις κλίμακες, τις χωρικές. Δηλαδή υπάρχει και η τοπική κλίμακα, η μικρή κλίμακα, που προσδίδει στα προϊόντα αυτά μέσω της κτηνοτροφίας κάποια χαρακτηριστικά ιδιαίτερα γευστικά. Και βέβαια πολλά ίδια αναδεικνύονται σε σύμβολα τοπικών, περιφερειακών, εθνοτοπικών, αν θέλετε, αυτοτήτων. Ένα τυρί, το κατοίκι για παράδειγμα, δόμο που καθίζεται με αυτόν τον τόπο. Η φέτα που είναι πραγματικά ένα προϊόν εθνικό, καλύπτει πράγματι όλη την Ελλάδα, είναι γνωστό και στο εξωτερικό, διεθνώς. Ένα κασέρι θα μας παραπέμπει στην κεντρική Ελλάδα, στην Τίλδο κλπ. Ούτε ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, στη βάση κοινωνικών, πολιτισμικών πρακτικών, αναφέρονται στην πυροκομεία και η μετακίνηση των κουβαριών από τα παιδινά το χειμώνα, στα ορεινά, το καλοκαίρι, οι εποχικές μετακινήσεις τεχνητών και πυροκόμων, οι οποίοι πηγαίνουν για εποχιακή, πηγαίνουν και πηγαίνουν ακόμη για εποχική εργασία, μετακινούνται από τη μία περιοχή στην άλλη. Είναι γνωστό ότι από την Ίνδο ταξίδευαν πυροκόμοι στην Πελοπόννησο και φυσικά στην Θεσσαλία και στην Αττική, και από την Κεφαλονιά, γνωστό κέντρο πυροκομικής παραγωγής, ταξίδευαν και στα αστικά κέντρα με τις άλλες περιοχές της Ελλάδας και στο εξωτερικό βεβαίως. Έτσι λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, πάντα αυτή η παραγωγή, η κτηνοτοπική παραγωγή, εντάσσεται σε κάποιο χώρο. Και βέβαια υπάρχει αυτός ο προσδιορισμός ο χωρικός στο σύγχρονο πλαίσιο, συνδέεται με τα προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Το έχουμε σημειώσει και άλλη φορά, ότι αυτά τα προϊόντα, η βάση τους, η προϋπόθεσή τους, προκειμένου να τεταχθούν ως, να αναγνωριστούν ως προϊόντα τόπου, όπως τα λέμε, είναι ο τόπος, προέλευση. Από πού προέρχονται, είναι στη βάση της συλλογικής της αναγνώρισης αυτής και μέσω της αναγνώρισης αυτής βέβαια καθίστανται και πολιτιστική κληρονομιά. Είναι στον ορισμό βιωσιμότητα, δηλαδή ότι και αύριο και τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, αν θέλετε, θα υπάρχει αυτή η γη που, στην οποία καλλιεργούνται τα γεωργικά προϊόντα και θα υπάρχει αυτή η γη στην οποία θα βοσκούν τα ζώα, μικρά ή μεγάλα, και θα υπάρχουν και τα προϊόντα, τα φυτικά, που θα τρέφουν αυτά τα, τα ζώα, δηλαδή είτε τις αγελάδες, είτε αν θέλετε, τις κατσίκες, τα πρόβατα που παράγουν αυτό το γάλα, τότε το παιχνίδι έχει χαθεί. Έχει χαθεί. Είναι πολύ σημαντικό η παραγωγή αυτή η διατροφική που έρχεται από πολύ παλιά, από την αρχαιότητα, να είναι βιώσιμη. Δηλαδή να έχει ένα μέλλον, να προστατεύει ο τρόπος παραγωγής, να προστατεύει και το και την οικολογία την τοπική των διαφόρων περιοχών και τις ιδιαιτερότητες προκειμένου να υπάρχει ένα μέλλον σε όλα αυτά τα πράγματα. Και θα έχουν κάποια κείμενα που ασχολούνται ακριβώς με αυτό το θέμα και σχετίζονται να φέρονται και σε άλλες δραστηριότητες, τον τουρισμό, την μετακίνηση των κομματιών κλπ. Ένα ειδικό κεφάλαιο ασχολείται με την πυροκομεία ως φυσική και ηλική κληρονομιά. Εξετάζει κάποια στοιχεία τα οποία πάνε μαζί με την πυροκομεία αναγκαστικά και απαραίτητα, την οικολογία δηλαδή, τα αγημένους φυτά με τα οποία τρέφονται τα ζώα, την φυσική κληρονομιά, αν θέλετε, της Ελλάδας ως υπόβαθρο, ως βάση της πυροκομείας. Παραλλήλως υπάρχει και

σε μας περίπτωση, υπάρχει και ένα ειδικό λεξιλόγιο ευρύτατο όρων κυροπονικών, λεξιλόγιο στις νεοελληνικές κοινίες, αλλά και στις επιμέρους νεοελληνικές διαλεκτικές κοινίες, που ακριβώς αναφέρεται στην κυροπονία για τα εργαλεία, για τους τόπους, για τα προσκοτόπια, για τα ζώα και τις διάφορες πυλές. Υπάρχουν και τυπικά γλωσσάρια και είναι πολύ ωραίο που κλείνοντας ο τόμος έχει ένα, έχει μια καταγραφή των κυριότερων αυτών όρων. Αλλά επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το μέλλον, δηλαδή πώς στο σύγχρονο πλαίσιο αυτά τα πράγματα τα οποία λέμε, τις παραδοσιακές διατροφές, πώς περνάει στο μέλλον. Και το μέλλον βέβαια δεν μπορεί να γίνει, να πρέπει και δεν μπορούμε να περάσουμε αυτή η γνώση, η τεχνική γνώση, η άλλη, αν θέλετε, γνώση, δεν μπορεί να περάσει

ζώνη η ιστορία μας ακούσατε την

0: της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινάη στην Τραγάνα Θεότιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινάη εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 2013, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.ifilios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση, Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίας ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση, Γεωργίου Πατρώνου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Εφημέριος. Μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας. Η Εθελοντική Διακονία Στενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμα. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερικιός διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνο σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να

στείλετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού

0: πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», θα αναφερθούμε εκτενώς στη σημερινή εκπομπή σε όλες εκείνες τις συνέπειες που προκάλεσε η μικρασιατική καταστροφή στον ελλαδικό χώρο σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Καλεσμένος ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο κύριος Νίκος Τόμπρος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Τόμπρε.
1: Χαίρετε, κύριε Γιανακόπουλος, στους ακροατές σας και ευχαριστώ το φιλόξενο βήμα σας που δίνετε τη δυνατότητα στην ιστορία να εκφράζεται.
0: Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα είναι ένα γεγονός που σηματοδοτεί, κύριε Τόμπρε, την έναρξη του ελληνικού μεσοπολέμου.
1: Φυσικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο μεσοπόλεμος καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Στη δεύτερη περίπτωση, ενώ έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μεσοπόλεμο, ο οποίος περιέχει ο πρώτος παγκοσμίος, τελειώνει το 18, στην περίπτωση της Ελλάδας τελειώνει το 22 με τη μικρασιατική καταστροφή. Και διαρκεί μέχρι την 28η Οκτωβρίου του 1940, ενώ στην Ευρώπη ο μεσοπόλεμος τελειώνει ένα χρόνο σχεδόν πριν την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Έτσι λοιπόν ο μεσοπόλεμος αποτελεί μια, μπορούμε να πούμε, πολυτάραχη ιστορική περίοδο τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Η δε δική μας περίπτωση, ουσιαστικά όπως προανέφερα, ξεκινάει με την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου και ουσιαστικά σηματοδοτεί τον ερχομό εκατοντάδων χιλιάδων μικρασιατών στον λατινικό χώρο. Η άφηξη αυτή θα επιφέρει διάφορες αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν, όπως θα πούμε και στην συνέχεια, πολύ ποικίλα το δημόσιο βίο αλλά και τον ιδιωτικό βίο των Ελλήνων. Επιπρόσθετα, ο αλυτρωτισμός αλλά και η εδαφική επέκταση της χώρας που συγκαταλεγόταν μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, μέχρι δηλαδή τον Ιούλιο του 1923, στους βασικούς ελληνικούς τόπους, θα αντικατασταθεί από καινούργιους, τους οποίους και θα αναφέρουμε. Όσον αφορά τώρα την υιοθέτηση των νέων στόχων, από όλες σχεδόν τις μεσοπολεμικές κυβερνήσεις, επέβαλε ουσιαστικά τον επαναπροδιορισμό τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής. Το ενδιαφέρον, όπως θα πούμε και σε λίγο, των ελληνικών κυβερνήσεων θα στραφεί περισσότερο στο εσωτερικό του κράτους και ιδιαίτερα στην επίλυση των προβλημάτων που είχαν προκύψει την αύξηση των περισσότερο από 1.200.000 προσφύγων. Τώρα, τους στόχους που όφελε πλέον να ακολουθήσει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου στην εξωτερική της κυρίως πολιτική, θα περιγράψουμε σε αυτήν ο Λευτέρης Βενιζέλος σε προεκλογικό του λόγο το 1928, όπου πηγεί ο κριτικός πολιτικός ανάμεσα στα άλλα θα τονίσει την ανάγκη της να σεβαστεί η Ελλάδα στις διεθνείς συνθήκες ειρήνης που είχε υπογράψει και να οικοδομήσει φιλικές σχέσεις με τα γειτονικά της κράτη. Προκειμένου να επιτευχθούν τώρα οι στόχοι αυτοί, αλλά και να ξεφύγει η Ελλάδα, μπορούμε να πούμε από τον απομονωτισμό που είχε περιέλθει το 1920 για τα ψέματα μετά τον Νοέμβριο του 1920 με τις εκλογές που γίνονται και χάρη ο Βενιζέλος ουσιαστικά έχουμε μια μεταστροφή των μεγάλων δυνάμεων σε βάρος της Ελλάδας και υπέρ, αν θέλετε, σταδιακά υπέρ του Κεμάλ. Επομένως, μετά τον απομονωτισμό της χώρας, οι μεσοπολεμικές κυβερνήσεις και εδώ στο σύνολό τους θα έρθουν σε επαφή με όλα τα βαλκανικά κράτη αλλά και με ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις προκειμένου να οικοδομήσουν, θα λέγαμε, νέες συμμαχίες.
0: Κύριε Τόμπρε, γιατί θεωρείτε ότι η έλευση των προσφύγων είναι σημαντική για τον ελλαδικό χώρο?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι για μένα είναι τομή για την νεότερη ελληνική ιστορία η άφηξη. Μάλιστα σε ένα πόνημα που σε βιβλίο που γράφω αυτή την περίοδο μιλάω για την αναγέννηση του ελληνικού κράτους που γίνεται το 1821 ή 1830 με τη συνθήκη ό,τι θέλετε μπορεί να χρησιμοποιήσετε με τη συνθήκη της ανεξαρτησίας. Στην πραγματικότητα η ενηλικίωση του κράτους γίνεται το 1922 με την άφηξη των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο. Και πρόκειται για μια νέα αφετηρία καθώς επικρατούν πλέον και πληρώματα. Ο σταθμός θα ακολουθήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό προστίμων στην ελληνική επιτράπεια. Ακριβώς ο αριθμός των προστίμων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, γιατί δεν έχουμε καταγραφεί τους με την άφηξη, αλλά ουσιαστικά η πρώτη επίσημη απογραφή θα γίνει στα 1928. Αρκετά δηλαδή χρόνια μετά την έλευση των ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να πούμε ότι μέχρι το Δεκέμβριο του 1922 έχουν έρθει περίπου 900.000 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 550.000 περίπου είναι Αρμένοι. Τώρα, η απογραφή του 1923, στην οποία απογράφηκαν περισσότεροι από 850.000 άτομα, δεν θεωρείται τόσο έγκυρη. Τα πιο αξιόπιστα, όπως σας είπα, είναι αυτά τη απογραφή του 1928. Αυτή λοιπόν η απογραφή υπολογίζει ότι είχαν φτάσει από το 22 μέχρι το 28 περίπου 1.222.000 πρόσφυγες. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη την αυξημένη θνησιμότητα των προστίγων, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης στην Ελλάδα, εξαιτίας της κόπωσης, από τις συνεχείς μετακινήσεις των ασθενειών που τους ταλαιπωρούσαν, της ελλιπούς και της ακατάλληλης διατροφής των ανθρώπων αυτών, τότε ο αριθμός των προσφύγων που θα φτάσει στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2022 θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος. Σε βάση περιπτώσει, αυτό που λέω, ένα κείμενο που θα πρέπει να υποθεί είναι ότι από τους περίπου 1.220.000 πρόσφυγες, περίπου 1.100.000 έχουν έρθει στην Ελλάδα ύστερα την καταστροφή, ενώ μόνο 150.000 έχουν έρθει πριν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όντως μιλάμε για ένα ξεριζωμό από τον Αύγουστο του 2022 μετά.
0: Κύριε Τόμπρε, ποια μέρη μοιάζει η ελληνική πολιτεία για τους πρόσφυγες?
1: Τώρα, μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, αλλά οι δημόσιες υπηρεσίες που εποπτεύει με τις οργανωτικές, παρόλο τις οργανωτικές αδυναμίες που έχουν την περίοδο αυτή, γιατί πάντα θα πρέπει να το βλέπουμε ένα ιστορικό γεγονός με δεδομένα σημερινά, αλλά με δεδομένα της εποχής που παράγεται. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι τότε δεν υπάρχει ούτε μηχανογραφικό σύστημα, ούτε οι υπολογιστές προκειμένου να απογραφούν ή να μπορέσουν να διευκολυνθούν πάρα πολύ γρήγορα οι διάφορες υποθέσεις. Παρόλο λοιπόν τις αδυναμίες που έχει το ελληνικό κράτος, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι αντιμετώπισε αρκετά καλά τις προκλήσεις που είχαν δημιουργήσει οι πρόσφυγες. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι τις κρατικές υπηρεσίες και τους φορείς που ανέλαβαν να αποκαταστήσουν τους πρόσφυγες συγκαταλέγονταν το Υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, που είχε ιδρυθεί τον Ιούλιο του 1922, ενδεχομένως για να καλύψει κάποιες ανάγκες που ήδη υπήρχαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί το 22 να μην έχει πέσει στο μέτωπο και να μην υπάρχει ξεριζωμός. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τους τραυματίες στρατιώτες, οι οποίοι έρχονται στην ελλαδικό χώρο και εκ των πραγμάτων πρέπει να τους φροντίσουν, τόσο τους ίδιους όσο τις οικογένειές τους. Επίσης, ανέλαβαν την προστασία των προστίγων στην Ελλάδα και Υπουργείο Γεωργία, το Ταμείο Περιθάλψης Προστίγων, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προστίγων. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να καλύφθηκαν οι πρώτες στοιχειώδεις προσφυγικές ανάγκες από το κράτος και από συλλογικούς φορείς, όπως είναι η ΔΥΜΕ, όπως είναι τα εμπορικά επιμελητήρια, όπως είναι η Σύλλογη. Καλύπτονται όμως οι ανάγκες και από τον τύπο, οι δημοσιογράφοι τα δημιουργούν εράνος, από ιδιώτες, από ξένες κοινωνικές οργανώσεις του ανθρωπικού χαρακτήρα, οι οποίες δραστηριοποιούνταν την περίοδο αυτή στην Ελλάδα. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι οργανώσεις θα προσφέρουν τα μέγιστα στην φροντίδα των προσφύγων. Απλά θα μνημονεύσω τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, την American New History League, την American Women's
0: σας λένε.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Ο συνοστισμός τώρα δεκάδων ή και εκατοντάδων εξαφιωμένων ανθρώπων σε πρόχειρα καταλήματα, καταλαβαίνετε ότι πυροδότησε και την έξαρση διαφόρων επιδημιών. Δείτε μερικές καταστάσεις για να μπορέσουμε λίγο να το συνειδητοποιήσουμε πώς αυτοί οι άνθρωποι βιώνουν τον ερχομό τους στην Ελλάδα, όπου και σήμερα παρατηρούνται σε χώρους ότι είναι εντεφάσεις προσφύγων, ότι υπάρχουν ακριβώς προβλήματα υγιεινής, επιδημιών και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει τον κίνδυνο, να θέσει κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Έτσι λοιπόν, ακριβώς το ίδιο γίνεται και με το τέλος την περίοδο αυτή και καταλαβαίνετε σε μια περίοδο που δεν βλέπουμε τα ιατρικά μέσα που έχουμε σήμερα και τα φαρμακευτικά σκευάσματα που μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση διαφόρων ασθενειών ή διαφόρων επιδημιών. Έτσι λοιπόν το γεγονός αυτό με τις επιδημίες και με την κατοικία

έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα από τις συγκεκριμένες ενέργειες δεν ήταν παραμενόμενα όπως πίστευαν τουλάχιστον οι ειδήματες, καθώς τα ποσοστά χρησιμότητας του προσφυγικού κόσμου συνέχισαν να παραμένουν και μετά τις πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός δημοσίου συστήματος υγείας αρκετά έψηλα και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπολογίζεται μάλιστα ότι τους μόνο τους πρώτους 9 μήνες από τον αρχομό των προσφυγών, δηλαδή μέχρι τα λέγαμε την άνοιξη του 1923, είχαν πεθάνει περισσότεροι από 70.000 άτομα. Τα υψηλότερα αυτά ποσοστά θανάτων αποδίδονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως την ψυχική και σωματική κόφωση των προσφύγων, τις άθλιες συνθήκες πάθησης και διαβίωσής τους, την κακή ποιότητα διατροφής, την έξαρση των μολυνωτικών και επιδημικών ασθενειών, όπως είναι εξαρτηματικός τύφος, όπως είναι η γλουγιά, όπως είναι η γρήπη, η λονοσία, η θυματίωση, ασθενείς δηλαδή που σήμερα δεν υφίστανται. Τώρα, θα πρέπει να πούμε επίσης ότι το κράτος για να αντιμετωπίσει τις ασθένειες αυτές και να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις στον ελληνικό πληθυσμό, ίδρυσε στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας διάφορα αστιατρία αλλά και προσφυγικά νοσοκομεία. Με το ίδιο σκεπτικό, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων είναι μια επιτροπή που δημιουργείται το 23 προκειμένου να περιθώσει τους ανθρώπους αυτούς και μάλιστα να συμβάλλει για την αποκατάστασή τους είτε στον αστικό χώρο είτε στον αγροτικό χώρο. Θα δημιουργήσει το 1925 μια ειδική υγειονομική υπηρεσία. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν μαζικοί εμβολιασμοί αλλά και εκτεταμένες απολυμάνσεις και προσφυγικούς τους καταβλισμούς. Έμφαση επίσης θα δοθεί και στην ελκύση της ποιότητας διατροφής των προσφύγων. Έτσι, από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερό πως στη διάρκεια του Μεσοπολέμου η κρατική μηχανή ανέλαβε πλέον για πρώτη φορά ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση κρατικών θεραπευτηρίων και ενός ευρύτερου κρατικού συστήματος υγείας, που περιλάμβανε σανατόρια, θεραπευτήρια, νοσοκομεία, κλινικές και άλλα πολλά. Αν μου επιτρέπετε, θα θέλω να πω επίσης ότι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση αποδείχθηκε και η άμεση στέγαση των προσφύγων. Αρχικά τα άτομα αυτά στεγάστηκαν στα διάφορα δημόσια κτίρια, σε εκκλησίες, σε θέατρα, σε σχολεία, σε περισσότερα από 8.000 επιταγμένες κατοικίες, σε σκηνές, αυτοσχέδια παραδείγματα και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε υπόπεδο και ανοιχτό χώρο να ουσιαστικά να ετοιμαστήσει κάποιες σκηνές προκειμένου να μπορέσει να κατοικήσει σε αυτές. Η προσωρινή τώρα στέγαση των Ελλήνων, θα μπορούσαμε να πούμε, των επιτέτων Ελλήνων σε αυτές τις περιοχές ανέλαβε από τον Οκτώβριο του 1922 και μέχρι το έως το 1925 το Ταμείο Περιθάλψης των Προσφύγων, το οποίο πρόκειται για μια επιτροπή στην οποία συμμετείχαν υψηλόπατοι δημόσιοι υπάλληλοι και άτομα διορισμένα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Αλλά αναφέρω αυτά για να δείξω ακριβώς έτσι το κρατικό ενδιαφέρον που υπάρχει, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί με κάθε μέσο που διαθέτει και δυστυχώς δεν διαθέτει και πάρα πολλά. Μην ξεχνάτε ότι η Μικρασιατική Εκστρατεία στήριξε πάρα πολλά χρήματα, τα οποία το ελληνικό κράτος δεν διέθετε. Και μάλιστα δεν μπορούσε να δανειστεί, καθώς ουσιαστικά δεν, οι μεγάλες δυνάμεις και γενικότερα οι ξένοι στρατηγικοί οίκοι δεν δανείζουν την Ελλάδα την περίοδο αυτή, η οποία βασίζεται κυρίως σε δικές της δυνάμεις. Μην ξεχνάτε το αναγκαστικό δάνειο με την διχοτόμηση του νομίσματος που πραγματοποιείται μετά τον Νοέμβριο του 1920. Το Μάρτιο του 1921 ουσιαστικά πραγματοποιείται. Κάτι άλλο που θέλω να πω επίσης, ότι ύστερα τη διάλυση του Ταμείου Περιθάλψεως η υποστηρική στέγαση ανέλαβε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Και ακριβώς η ίδρυση αυτής της επιτροπής καταδεικνύει αφενός τη διεθνοποίηση που ανέλαβε το πρόβλημα της προσφυγικής αποκατάστασης και αφετέρου τη διάθεση που υπάρχει και μια μονιμότερη και καθοριστική διαχείριση των προσφυγικών θεμάτων μετά την διευθέτηση της ανταλλαγής των πληθυσμών. Η Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών ουσιαστικά είναι στη Λοζάνη, η σύνταξη της Λοζάνης τον Ιανουάριο του 1923. Ας σημειωθεί πάντως

0: σημαντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα?
1: Θα μιλήσω πρώτα για την πληθυσμιακή και εθνολογική αντίληψη ομοιογένεια που επέκειται στον ελληνικό χώρο από την άποψη των προσφύγων. Ο εθνικός λοιπόν του προσφυγικού κόσμου στο ελληνικό κράτος σηματοδότησε την αναδίπλωση του ελληνισμού εντός των ελληνικών συνόρων, όπως αυτά είχαν τουλάχιστον διαμορφωθεί πριν τη συνθήκη της Λοζάνης. Με την ανταλλαγή τώρα των πληθυσμών, λαβάγεται και η όποια προοπτική για εθνική επέκταση της χώρας, καθώς σταμάτησε να εκτίθεται ο κυριότερος λόγος ύπαρξής της, ο ελληνικός αλληλεπιδοτισμός, η μεγάλη ιδέα δηλαδή. Η αύξηση τώρα του ελληνικού πληθυσμού κατά 18 περίπου τα 100, γιατί τόσο υπολογίζουμε ότι έχουν στην Ελλάδα, μετά την καταστροφή έτη, όχι μόνο ανέτρεψε τις υπάρξεις ισορροπίες στις οικονομικές σχέσεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αλλά και δημιουργήσε ένα σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα, το προσφυγικό, που εκτός των άλλων έθετε σε δοκιμασία και την ανεκτικότητα των γηγενών. Και θα μιλήσω μετά, για το κομμάτι που αφορά τις αντιπαλότητες που δημιουργήθηκαν, γιατί πάντα δυστυχώς δεν ήταν όλες οι συμβίωσεις, δεν ήταν σε όλες περιπτώσεις ρόδινες.
0: Ακριβώς. Υπήρχαν και προβλήματα με το
1: Θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Ναι. Η σημαντικότερη λοιπόν, όπως προανέφερα, στην αύξηση των προσφύγων, ήταν η εθνική ομοιογένεια που επίδωσε το ελληνικό κράτος. Γιατί έως την σήμερα της Λοζάνης, ο ένας στους τέσσερις περίπου κατοίκους της χώρας δεν ήταν Έλληνας. Έχουμε μουσουλμάνους, έχουμε βούλγαρους, υπάρχουν Σέρβοι, αλλά κατά κύριο λόγο μιλούμε για τους Τούρκους και για Βούλγαρους. Ύστερα τη σύμβαση, το ποσοστό των Ελλήνων θα ανέλθει πλέον στο 93-94%, 93,8% για την ακρίβεια, ενώ η εγκατάσταση του 1/3 του αστικού και των 3/4 του αγροτικού πληθυσμού των προσφύγων θα πραγματοποιηθεί στη Μακεδονία και στην Δυτική Θράκη, αλλάζοντας έτσι την εθνολογική σύνθεση σε συγκεκριμένες περιοχές. Και παράλληλα κατοχύρωσε σε αυτές τις περιοχές την ελληνικότητά τους, η οποία αμφισβητείται κατά καιρούς από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μάλιστα, σε λόγο που εκπώνησε το 1929, τόνιζε χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρξε ποτέ εθνικό ελληνικό κράτος εξίσου μεγάλων όπως αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Και μάλιστα τόσο ομοιογενές. Επιπλέον, ας πούμε ότι η προσφυγική κατάσταση στην Ήπειρο της Μακεδονίας ενίσχυσε το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή και υποχρέωσε ουσιαστικά ένα σημαντικό αριθμό σλαβόφωνο, περίπου γύρω στις 50.000 άτομα, να μεταναστεύσουν είτε προς τη Βουλγαρία με τη συνθήκη του ΕΜΕΙΓΗ, είτε και τη Σερβία, είτε προς την Αμερική. Θέλετε να μιλήσουμε για τα πολιτικά αλλαγή.
0: Ναι. Και όπως μας είπατε, υπήρχαν μεταξύ και των ντόπιων και των μικρασιατών προσφύγων, θα λέγαμε κάποιες φορές και κάποιες, δεν τους είδαμε όλες τις φορές, με ύπνο και με συμπάθεια όλες τις φορές.
1: Ακριβώς. Θα πω, κοιτάξτε, να λέω το εξής. Για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να πούμε ότι ερχόμενοι αυτοί οι άνθρωποι στον ελληνικό χώρο έχουν προσφυγικά ρεύματα και την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 14-18, με τις ένα μέρος των μικρασιατών εγκαταλείπουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και έρχονται στην Ελλάδα λόγω των διώξεων που υφίστανται, γιατί μην ξεχνάτε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Γερμανία εκτελέστηκαν. Όμως τα πράγματα εκ των υστέρων θα αλλάξουν, καθώς αυτά ουσιαστικά δεν θα θεωρηθούν νόμιμες συναλλαγές, με αποτέλεσμα θα πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος προκειμένου να το κράτος να διαθέσει εκεί που έχει ανάγκη και οι ανάγκες έχουν πρόσφυγες.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδα. 89,5.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Χαλκίδα, Ιστιαία και Βορείου Σποράδων από τι 97,7.
0: Σταθμό τη Εκκλησία τη Ελλάδα με γενικό τίτλο Γενοκτονία Μικρασιατών. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο. Αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή σε όλες εκείνες τις συνέπειες που προκάλεσε η μικρασιατική καταστροφή στον ελλαδικό χώρο. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Νίκο Τόμπρο. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Τόμπρε, για το πώς αντιμετωπίζονται από τους ντόπιους οι πρόσφυγες?
1: Είναι, ξέρετε, τόσο ατελείωτο το θέμα που θα θέλαμε πάρα πάρα πολλές εκπομπές προκειμένου να το καλύψουμε, και μάλιστα θα λέγα ούτε εν μέρη. Λοιπόν, οι προσφυγές λοιπόν των ντόπιων και των γηγενών και των ντόπιων και των προσφύγων αγροτών είχαν την αιτία τους ακριβώς να διεκδικούμε ένα εδάφιο. Οι συγκεκριμένες εντάξεις επέβαλαν στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων την αναγκαστική μετακίνηση των προσφύγων και τη μετακίνησή τους και την εγκατάστασή τους σε μη διεκδικούμενες καλλιεργήσιμες γέες. Για την παραθέση όμως είχαν και μια άλλη συνέπεια. Οι γηγενείς κυρισμοί της Βόρειας Ελλάδας δεν έπρεπε καθόλου στη διάρκεια του Μεσοπολέμου να θεωρούν τους προσφυγικούς πληθυσμούς απειλή. Αν και μαζί με τους επίλυδες αποκαταστάθηκαν και οι γηγενείς αρχιμόνες. Τώρα, όσον αφορά και στα αστικά κέντρα, οι πρόσφυγες αντιμετωπίστηκαν με εκπρόσθετα και οι γηγενείς τους εξέλαβαν ως αντίπαλους, θα λέγαμε σε εισαγωγικά. Και αντιπαραθέσεις οφειλόταν ως ένα βαθμό τουλάχιστον εκ του 30, το ότι περισσότερο τους πρόσφυγες ήσαν φιλοβενιζελικοί. Οι φιλοβασιλικοί τώρα αυτόχθονες, που κυριαρχούσαν μέχρι τότε στα όρια της παλιάς Ελλάδας, και όταν εννοούμε παλιά Ελλάδα, εννοούμε πάντα Πελοπόννησο, Στερεά, και τα Κυκλάδες. Θεωρούσαν ότι οι ετερόχθονες, οι πρόσφυγες δηλαδή, μετέβαλαν στο εκλογικό αποτέλεσμα σε βάρος. Μάλιστα, η φιλοβασιλική πολιτική και προσκύμενο σε αυτούς τους τύπους δεν εκμεταλλεύτηκαν απλά τις φοβίες των γηγενών έναντι των προσφύγων, αλλά καλλιέργησαν το μίσος για αυτούς, το οποίο προσέλαβε σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και τη μορφή του κοινωνικού ρατσισμού. Ορισμένες, μάλιστα, φορές, αντιπαραθέσεις γηγενών και προσφύγων έφτασαν ακόμα και σε βίαιες συγκρούσεις. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της περίοδου αυτής είναι χαρακτηριστικά. Εκτός τώρα από τον πολιτικό τομέα, ανταγωνισμοί μεταξύ γηγενών και προσφύγων διατηρήθηκαν και σε θέματα εργασίας, αποκτήσεις γης, επιχειρηματικής δράσης και σε άλλα πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του 20 αρκετοί υπήρξαν οι γηγενείς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις επαρχιακές τους πόλεις και να εγκατασταθούν στην Αθήνα και τον Πειραιά λόγω της οικονομικής ανασφάλειας που προκάλεσε στις πόλεις τους η προσφορά των φθηνών εργατικών χεριών, τα οποία παρέχαν οι πρόσφυγες.
0: Όχι, ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω.
1: Ναι. Λοιπόν, ας πούμε τώρα ότι οι κοινωνικές διακρίσεις των γηγενών σε βάρος των προσφύγων θα λήξουν περί τα τέλη του Μεσοπολέμου. Και αν θέλετε, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και αργότερα η γερμανική κατοχή και η εθνική αντίσταση ουσιαστικά συνέβαλαν την ομογενοποίηση, θα λέγαμε, της ελληνικής κοινωνίας και στο να συνειδητοποιήσουν και οι ντόπιοι αλλά και οι πρόσφυγες ότι δεν υπάρχουν μεταξύ τους διαφορές. για τον τόπο. Δεδομένου μάλιστα ότι οι περισσότεροι αυτόχθονες προέρχονταν από πόλεις τη Λευκής Ασίας και του Πόντου, κατηγορούσαν τον τόπο τους για τον επαρχιακό τους τρόπο και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, αλλά και το πολιτιστικό τους επίπεδο. Τώρα, την αντίθεση γηγενών και προσφύγων ενέθνη και κοινωνική απομόνωση που δημιουργούσε η εγκατάστασή τους σε ιδιαίτερους χώρους όπως τα διάφορα χωριά και οι συνοικισμοί. Θα χρειαστεί, όπως σας είπα, να περάσουν αρκετά αρκετές δεκαετίες, μία-δύο δεκαετίες, να φτάσουμε στην διάρκεια του 1940 για να εξαλειφθεί ακριβώς η διαχωριστική γραμμή μεταξύ γηγενών και προσφύγων.
0: Κύριε Τόμπρε, ποια είναι η συμβολή των προσφύγων στην πολιτική ζωή της χώρας?
1: Η εγκατάσταση τώρα αυτού του πολύ μεγάλου αριθμού προσφύγων σε συνοικισμού γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά έγινε, αν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις με πολιτικά κριτήρια. Δηλαδή, ή φιλοβενιζελικές κυβερνήσεις ή, αν θέλετε, κυβερνήσεις που ανεβαίνουν στον λαϊκό χώρο μετά την κρυσιακή καταστροφή, μετά την επανάσταση του 1922 δηλαδή, θα θελήσουν μέσω της αρχικής αποκατάστασης να αλλοιώσουν πολιτικά την σύνθεση του εκλογικού σώματος, το οποίο η πλειονότητά του ανήκει στον αντιβενιζελικό χώρο. Η Αθήνα, ας πούμε, είναι φιλοβασιλική. Έτσι λοιπόν θα πρέπει το Πειραιά. Θα πρέπει λοιπόν να αλλοιωθεί πάντα η παλιά Ελλάδα και κυρίως τα αστικά της κέντρα είναι φιλοβασιλικά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να αλλοιωθεί το πολιτικά η χώρα αυτή και έτσι θα εγκαταστήσουν περιμετρικά των αστικών περιοχών συνοικισμούς συνολισμοί προσφυγικούς οι οποίοι κατά κύριο λόγο είναι υπέρ του Βενιζέλου. Και ουσιαστικά είναι υπέρ του Βενιζέλου γιατί θεωρούν όλοι το σύνολο των προσφύγων, η πλειοψηφία των προσφύγων, ότι υπεύθυνος για την κατάσταση που βιώνουν είναι το βασιλιάς και οι φιλοβασιλικές κυβερνήσεις που ανέβηκαν στην εξουσία μετά τον Νοέμβριο του 1920. Τώρα, ας πούμε όμως ότι επίσης ότι η ενίσχυση της βενιζελικής παράταξης αυτής της πρόσφυγης τουλάχιστον για την δεκαετία του 20 αποσκοπούσε και στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τις δραστικές τους ανάγκες μέσω του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος από όλη τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής ήταν στελεχωμένος από βενιζελικούς. Έτσι λοιπόν οι πρόσφυγες υποστηρίζοντας το κόμμα των Φιλελευθέρων ευελπιστούσαν ότι θα αποκτούσαν άμεσα στέγη, αποζημιώσεις, περίθαλψη και πολιτικά δικαιώματα και άλλα πολλά. Και αυτό φυσικά γιατί η βενιζελική παράταξη, αφού με την προσφυγική ψήφο, μπόρεσε να διατηρηθεί στην εξουσία τουλάχιστον μέχρι το 1932. Ας πούμε επίσης για την εκλογική δύναμη των προσφύγων ότι επηρέασε και το πολιτιακό ζήτημα, το οποίο άρχισε από το 1923 και έπειτα να ανακηρύσσεται. Οι νεαρχιτέτες Έλληνες υποστήριξαν στην πλειονότητά τους την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αφού θεωρούσαν την παλινότητα της μοναρχίας, αυτό που είπα και λίγο πριν, ως υπέτεια για αυτό που είχαν βιώσει. Στο δημοψήφισμα, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου του 1924, ο προσφυγικός κόσμος άρχισε υπέρ της αβασίλευτης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Οι εξαιρετικά επίσης δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των ελευθεροφόρων στην Ελλάδα συντέλεσαν στο να διαδοθεί σε μια μερίδα της ελληνικής κοινωνίας και η κομμουνιστική ιδεολογία. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε στην περίοδο που η Σοβιετική Ένωση αναπτύσσεται και λογικό είναι κάποιος να επηρεάζει. Ο Ρίτσαρντ Κλοκ, ένας μεγάλος Άγγλος ιστορικός που έχει ασχοληθεί και με την κρασία και με τα μεταφραστικά θέματα, αναφερόμενο στον πολιτικό προσανατολισμό των προσφύγων, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι οι πρόσφυγες προς εκδήλωση δυσαρέσκεια των πιο συνδετικών στοιχείων του αυτόχθονου πληθυσμού ήταν πολύ πληθυσμού.
0: σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: πρόσφυγε στην οικονομία της Ελλάδος.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η απότομη τώρα πληθυσμιακή αυτή της Ελλάδας ήταν λογικό να επηρεάσει τον τομέα της εγχώριας οικονομίας, που είναι λογικό. Η υποχρέωση των ελληνικών κυβερνήσεων να αποζημιώσουν τους πρόσφυγες και ανάγκη επίσης να αποκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι και να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία αποτέλεσαν βασικές παραμέτρους σε αυτό το οποίο με ρωτάτε. Οι αποζημιώσεις υπήρξαν όντως ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως όπλο των πολιτικών παρατάξεων σε διάφορες κομματικές αντιπαραθέσεις του Μεσοπολέμου. Καταλαβαίνετε, πάντοτε κάπως έτσι γίνεται λίγο στην πολιτική. Τα ελλείμματα επίσης που παρατηρήθηκαν στους προϋπολογισμούς της περίοδου αυτής συνδέονταν άμεσα με την κοινωνική πολιτική που είχε αναλάβει το κράτος. Εδώ μιλάμε πάντα για την κρατική οικονομία. Θα στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στην ιδιωτική οικονομία. Για την απάντηση των προσφύγων χρειάζονταν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι, στους οποίους η χώρα, όπως έχω ήδη τονίσει, ότι δεν διέδεται. Με αποτέλεσμα η εξέφρασή τους να χρειαστεί να καταφύγουμε στον εξωτερικό δανεισμό. Η ταχύ όμως είναι των δανείων επέβαλε πως ήταν φυσικό δεσμενή για την Ελλάδα όρους, τα αρνητικά αποτελέσματα των οποίων θα φανούν λίγα χρόνια αργότερα με την οικονομική κρίση του 1929. Τώρα, το πρόγραμμα κατάσταση των προσφύγων, τόσο από το κράτος και από την ΕΑΠ, είχε ως βασικό του πλαίσιο την πρόθεση της γεωργίας και της δημιουργίας μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η προσπάθεια να ενισχυθεί η μικροδιοκτησία βασίστηκε ότι η παρουσία πολυάριθμων άστεγων προσφύγων θα μπορούσε να ανατρέψει τις υπάρχουσες κοινωνικές ισορροπίες και να δημιουργήσει ένα τοξί κοινωνικό πρόβλημα τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο της δημιουργίας μικροδιοκτητών καταδιαμαρτύστηκαν όσα μεγάλα κτήματα είχαν απομείνει στην ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκαν σε μονή του Αγίου Όρους. Η άποψη ότι οι αγρότες ήταν αδύνατο να ενταχθούν στον κομμουνισμό εφόσον θα είχαν αποκτήσει έστω και ένα πολύ μικρό κομμάτι γης ήταν κοινή τόσο στις ελληνικές κυβερνήσεις όσο και στην κοινωνία των εθνών. Αντίθετα, η μετατροπή των προσφύγων σε εργατικό προλεταριάτο θα μπορούσε να δημιουργήσει διάφορες κοινωνικές αναταραχές όχι μόνο στη χώρα αλλά και στα Βαλκάνια γενικότερα. Η εγκατάσταση τώρα των ανθρώπων αυτών πραγματοποιήθηκε θεματικά, όπως σας είπα. Και οι διάφορες προσφυγικές ομάδες επέλεγαν μέσα από συγκεκριμένες κατηγορίες γεωών που τους υποδείχνυαν οι υπάλληλοι της Επιτροπής Αποκατάστασης στην περιοχή που επιθυμούσαν να εγκατασταθούν. Τώρα, έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λύθηκε το ζήτημα της απαλωτρίωσης των μεγάλων ιδιοκτησιών, οι οποίες σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των καλλιεργούμενων εκτάσεων στην Μακεδονία και τη Θράκη, στο να αυξήσει σημαντικά η αγροτική παραγωγή. Έκτοτε άρχισε να
0: Ελλάδος, η οποία ήταν και μεγάλη, κύριε Τόμπλε, παρασύνσφαγος στον πολιτισμό της Ελλάδος.
1: Αφού είναι στην καταστασία της Ανατολικής Τράκης και του Πόντου, που είχαν διαμορφώσει πολλές δεκαετίες πριν τον ερχομό τους στην Ελλάδα ένα αξιόλογο πολιτιστικό υπόβαθρο, άσκησαν με την εγκατάστασή του στην νέα του πατρίδα ιδιαίτερη επίδραση τόσο στο λαϊκό όσο και στο λόγιο πολιτισμό. Η δημιουργία αυτού του πολιτιστικού υποβάθρου δεν είχαν συμβάλει το εκτεταμένο σχολικό δίκτυο που υπήρχε τη πατρίδα του σε είδες και λειτουργία φημισμένων πραγματικών ιδρυμάτων, οικονομική ευημερία των μικρασιατών, ο κοσμοπολιτισμό που υπάρχει στι πόλει τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς φιλελεύθερων αντιλήψεων και πολιτιστικών αξιών, ανέδειξαν ένα πλήρωμα σημαντικών προσωπικότητων σε ολόκληρο το φάσμα τη πνευματική καλλιτεχνική δημιουργία. Και εδώ θα αναφέρουμε ενδεικτικά τη λογοτεχνία και την ποιήση στι εταιρείε, τι οποίε οι Έλληνε στην καταστασία αποτέλεσαν μια διακριτή ομάδα εντό τη γενιά του 30, που αποδεσμεύτηκε από τα καθιερωμένα μοντέλα και επιδίωξε να ανανεώσει την επιλογραφία. Θα αναφέρω ενδεικτικά του στρατή Μιδιβίλη, τον Ηλία Βενέση, τον Φωτικό, τον Βρυτό Στρατιδούκα, την λεγόμενη Αιωλική Σχολή. Αλλά και ποιητές όπως ο Γιώργος Εφέρης που εμπνεύτηκαν από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και επιδίωξαν να διατηρήσουν μέσω της πνευματικής τους εργασίας τη συλλογική μνήμη ζωντανά τα όσα είχαν βιώσει κατά τη διάρκεια της μεταφερτικής εκστρατείας και καταστροφής. Επιπρόσθετα, και εδώ ολοκληρώνω, η δικασία της Λόγη που είχαν βρίσκει τον θεριζωμό, την προσφυγιά, την ανθρώπινη απώλεια, την εξαφλίωση, τον πόνο, ήταν λογικό να θελήσουν να καθιερώσουν νέους, νέες συγγραφικές αρχές και να αναθεωρήσουν τους έως τότε στόχους τους και τα ιδανικά τους και τα ιδανικά του ελληνικού έθνους.
0: Συμπερασματικά, τι θα λέγαμε, κύριε Τόμπλε, τις συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο?
1: Αν αυτή που λέμε μικρασιατική καταστροφή αποτελεί σταθμό για το ελληνικό κράτος, αφού σηματοδότησε την εγκατάσταση σε αυτό περισσότερο από 1 εκατομμύριο νέους κατοίκους. Αριθμό που ξεπερνάει κατά πολύ το 1/4 του υπάρχοντος ελληνικού πληθυσμού. Το γεγονός αυτό είχε ως εθνολογική συνέπεια να συγκεντρωθούν έως το 1923 το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού έθνους εντός των γεωγραφικών ορίων και επικράτηση. Η έλευση επίσης στην Ελλάδα ενός τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων ήταν λογικό να αλλάξει την εικόνα της χώρας τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό χώρο, αφού οι πρόσφυγες αγωνίστηκαν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν όσο είχαν χάσει τις πατρίδες τους. Συμπερασματικά λοιπόν, όσο έχουμε πει μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε, να αναφέρουμε μάλλον όσα σημειώνει σχετικά ο Σπύρος Τζόκας, ο οποίος λέει ότι χάρη στον προσφυγικό κόσμο διευρύνθηκε σημαντικά η εσωτερική αγορά, επικαχύνθηκαν οι διαδικασίες αγροτικής μεταρρύθμισης, προσθέθηκαν άφθονα ειδικευμένα ή μη εργατικά χέρια στην ουσίασταση της βιομηχανία, τονώθηκε η οικονομία της χώρας, απέκτησαν εθνική ομοιογένεια οι νέες χώρες της Βόρειας Ελλάδας και προωθήθηκαν νέες ιδέες και αναβαθμίστηκε το πολιτιστικό επίπεδο της χώρας.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Νίκο Τόμπρο. Οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές,

0: πάνω στις αρθρώσεις. Anodrim. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodrim. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει για τους μικρούς μας φίλους το βιβλίο της Αθηνάς Δάσκου Γιάννου «Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη». Τα παιδιά μαθαίνουν για τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νέστορα και την Αγία Λιδία, οι οποίοι διέδωσαν μαρτυρικά το λόγο του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη και προστάτευσαν την πόλη, αλλά και για τον μεγάλο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην ημνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χοντρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη, Μαύρο Μιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη πιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.

της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

θέματα ζωής θεομνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και θρησκευτικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγος συγγραφέα και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επιτομιαρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για το πάθος της γαστριμαργίας, το οποίο, όπως θα δούμε, το πάθος αυτό είναι από τα χειρότερα στον άνθρωπο, διότι καταστρέφει ταυτόχρονα και το σώμα και την ψυχή. Η γαστριμαργία είναι αναμφίβολα η μητέρα και άλλων παθών και ρίζα πολλών αμαρτημάτων. Η Εκκλησία μας έβαλε ως αντίδοτο της γαστριμαργίας την νηστεία, με την οποία βάζουμε φρένο στην πολυφαγία. Με την πολυφαγία δε καταστρέφουμε την υγεία μας, διότι βάζουμε στο στομάχι μας τροφές περισσότερες από όσες έχουμε ανάγκη για να τραφούμε και να ζήσουμε. Προσθέτουμε επίσης τροφές ανθυγιεινές, λιπαρές, ζωικές, χωρίς μέτρο, οι οποίες καταστρέφουν ανεπανόρθωτα την υγεία μας. Περισσότερο όμως καταστρέφουν την υγεία της ψυχής μας, διότι η πολυφαγία και η κατανάλωση λιπαρών τροφών και για τούτο γαργαλιστικό στη γεύση προκαλούν νοθρότητα και αποτρέπουν να σκεφτόμαστε τα πνευματικά πράγματα. Γι' αυτό και η γαστριμαργία θεωρείται αμαρτία. Θα σας διαβάσω ένα αρκετά διαφωτιστικό κείμενο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Ευρωπού Αττικής, που έχει τίτλο «Πώς να σωθούμε από το πάθος της γαστριμαργίας». Η γαστριμαργία είναι ένα ελάττωμα, ένα πάθος που μας παρακινεί να τρώμε και να πίνουμε περισσότερο από όσο χρειάζεται το σώμα μας για να συντηρηθεί. Οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λένε ότι πρόκειται για βαριά αμαρτία, όπως αποδεικνύεται από την ιστορία του ανθρωπινού γένους. Αυτή εξόρισε τον Αδάμ από τον Παράδεισο, αυτή προκάλεσε τον μεγάλο κατακλυσμό, αυτή έκανε τους Ισραηλίτες ειδωλολάτρες, αυτή έριξε τους ανθρώπους σε μύρια άλλα κακά. Η γαστριμαργία είναι η θύρα μέσα από την οποία περνούν πολλά πάθη και αμαρτήματα με πρώτη την πορνεία, όπως γράψαμε και σε άλλο σχετικό μας κεφάλαιο. Όποιος λοιπόν νικήσει την γαστριμαργία, πολύ εύκολα θα νικήσει στη συνέχεια και τα άλλα πάθη που αυτή τρέφει. Στην γαστριμαργία συνήθως πέφτουμε με πέντε τρόπους, δηλαδή σε σχέση α. Με τον χρόνο, όταν τρώμε συχνότερα από όσο πρέπει ή νωρίτερα από την κατάλληλη ώρα. Β. Με την ποσότητα, όταν τρώμε και πίνουμε περισσότερο από όσο μας χρειάζεται. Γ. Με την ποιότητα, όταν επιζητούμε πλούσια, ακριβά και εξειδικευμένα φαγητά. Δ. Με τον τρόπο, όταν τρώμε με βουλιμία, με λεμαργία δηλαδή. Και Ε. Με τη μέρημνα, όταν σπαταλάμε μεγάλο μέρος του πολύτιμου χρόνου της ζωής μας σε γαστρονομικές φροντίδες και ασχολίες. Η γαστριμαργία είναι πάντοτε αμάρτημα, είναι όμως όχι θαράσιμο, όταν απλά προτιμάς τα πιο νόστιμα και φροντισμένα φαγητά ή δεν τηρείς με απόλυτη ακρίβεια τον κανόνα των καθορισμένων γευμάτων ή τρως περιστασιακά λίγο περισσότερο και ούτω καθεξής. Γίνεται όμως θανάσιμο πότε? Πρώτον, όταν προξενεί βλάβη και σκάνδαλο των πλησίων. Δεύτερον, όταν γνωρίζεις ότι θα πάθεις κάποια ζημιά, λόγου χάρη, σοβαρή ασθένεια και δεν εγκρατεύεσαι. Τρίτον, όταν ξοδεύεις πάρα πολλά χρήματα για να τρως πλούσια τη στιγμή που ο πλησίον σου στερείται τα αναγκαία και δεν τον ελεείς. Τέταρτον, όταν χωρίς να εμποδίζεσαι από κάποια αρρώστια, δεν τηρείς τις καθορισμένες από την Εκκλησία μας νηστείες. Αυτά όλα είναι θανάσιμα αμαρτήματα. Μα και αν δεν ήταν, θα έπρεπε να πολεμούσαμε τη γαστριμαργία, γιατί μας βλάπτει και σωματικά. Είναι πια πασίγνωστο πως οι κοιλιόδουλοι και η μέθυση καταστρέφουν την υγεία τους, φθήνουν τον οργανισμό τους και έχουν κακό τέλος. Απεναντίας τώρα, οι λιτοδίαιτοι έχουν
προς τα γεράματά τους, καλή υγεία, ζωτικότητα και ευρωστία. Μεγαλύτερη αξία βέβαια από την υγεία του σώματος έχει η υγεία της ψυχής, που βλάπτεται επίσης από την γαστριμαργία, αφού όπως είπαμε από αυτή γεννούνται πολλά άλλα πάθη. Για να λυτρωθείς λοιπόν από το ελάττωμα τούτο, πρόσεξε όσα θα διαβάσεις παρακάτω. Πρώτα-πρώτα, μην ξεχνάς πόσο μεγάλο είναι το βάρος, πόση ταλαιπωρία που προξενούν στο στομάχι, τα πολλά και καρικευμένα φαγητά και πόσο μικρή αντίθετα η απολαυσή τους που δεν κρατάει παρά μόνο όση ώρα τα έχεις στο στόμα σου. Μόλις περάσουν το λαιμό, δεν μένει πια ίχνος νοστιμιάς και ειδονής. Πες μου, από τα τόσα συμπόσια και τα γιορταστικά τραπέζια στα οποία βρέθηκες, από όλες τις λιχουδιές που γεύτηκες, από όλα τα γλυκόπιο τα κρασιά που δοκίμασες, τι σου έμεινε? Ασφαλώς τίποτα. Είτε έφαγες, είτε δεν έφαγες, το ίδιο είναι. Γι' αυτό όταν ο λογισμός και η επιθυμία σε σπρώχνουν στη γαστριμαργία, ξεγέλασέ τα με τη σκέψη πως έφαγες και ίδιες ήδη και πως η απόλαυση πέρασε. Και πράγματι, αν απόψε εσύ απολαύσεις διάφορα γευστικά φαγητά και ποτά και ένας φτωχός ή ένας ασκητής περάσει μόνο με ψωμί και νερό, πες μου, αύριο το πρωί θα έχετε καμιά διαφορά στην αίσθηση της γεύσης? Όχι, θα αποκριθείς. Και σωστά. Θα έχετε όμως, προσθέτω εγώ, διαφορά στην ψυχική κατάσταση. Γιατί εσύ θα έχεις όχι μόνο το στομάχι σου βαρύ από τα μπαχρικά και το κρασοπότι, μα και την ψυχή σου βαριά από την κρεπάλη, ενώ εκείνος θα έχει και το στομάχι του ελαφρύ και την ψυχή του ωφελημένη με το μισθό της φτώχειας και της ασκήσεως. Ύστερα να θυμάστε πάντα τις ζημιές που σου προξενεί αυτό το πάθος, τη σπατάλη, τον κόπο, το χασομέρι, τις αρρώστιες, την απροθυμία στα πνευματικά έργα και πάνω απ' όλα την αιώνια πείνα και δίψα που σε περιμένει μετά τον σωματικό θάνατο στην άλλη ζωή. Να θυμάστε τέλος το παράδειγμα του λυτρωτή μας που νίστεψε στην έρημο 40 ημέρες και μετά κατατρόπωσε τον διάβολο, όπως αυτό φαίνεται από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο στίχη 1 έως 11, καθώς και τόσων Αγίων και ασκητών που όπως διαβάζουμε στα συναξάρια έκαναν καταπληκτικά θαύματα και έβγαζαν από τους ανθρώπους τα δαιμόνια χάρη στην προσευχή και την νηστεία τους. Αυτό άλλωστε το βεβαίωσε και ο Κύριος λέγοντας ότι το γένος των δαιμόνων δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο στίχος 21. Πρέπει όμως να ξέρεις και τούτο, πως όποιος νηστεύει και εγκρατεύεται από φαγητά και ποτά με γονισμό και απροθυμία, χάνει το μισθό του. Ο γνήσιος εργάτης της εγκράτειας είναι ηλαρός, ολοπρόθυμος, όλος αγαλίαση, γιατί ξέρει πόσο ωφελείται από αυτήν. Όποιος πάλι νηστεύει για την ανθρωπαρέσκεια, να φανεί δηλαδή στους ανθρώπους ότι νηστεύει, δεν εκπληρώνει το σκοπό της εγκράτειας, που είναι η δόξα του Θεού. Πιο πολύ από την πολυφαγία να φοβάσαι την πολυποσία, το πολύ ποτό δηλαδή. Γιατί το κρασί, το ρακί και όλα τα όμοια ποτά θολώνουν το νου και διεγείρουν τα σαρκικά πάθη. Όταν μάλιστα φτάσει να πει κανείς τόσο πολύ ώστε να μεθύσει, χάνει τον έλεγχο των πραξεών του, γίνεται παιχνίδι στα χέρια των ανθρώπων και των δαιμόνων και μπορεί να φτάσει ακούσια ως το έγκλημα. Γι' αυτό πρέπει να φυλάγονται από την εινοποσία όσοι ποθούν σωτηρία ψυχής και προπαντός οι νέοι, οι κληρικοί και οι μοναχοί. Η σάρκα, αδελφέ, είναι εχθρός, πανούργος και δόλιος. Όσο την τρέφεις και την περιποιείσαι, τόσο σε πολεμάει και σε σπρώχνει στην αμαρτία. Όσο την αφήνεις νηστική και την ταλαιπωρείς, τόσο εξασθενίζει και υποχωρεί.
Αν λοιπόν θέλεις να υποτάξεις στο νου, πολέμησε την με την εγκράτεια, τη μητέρα των αρετών και του αγιασμού. Καταλήγει αυτό το υπέροχο και κατατοπιστικό κείμενο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπού Αττικής για το πάθος της γαστριμαργίας. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγα λεπτά.

είμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο και συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στο πάθος της γαστρεμαργίας, δηλαδή της λεμαργίας και της πολυφαγίας και πολυποσίας, ένα πάθος το οποίο είναι η μητέρα πολλών παθών και που αν δεν το καταπολεμήσουμε θα μας οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα τόσο του σώματός μας αλλά κυρίως θα μας προσβάλλει την υγεία της ψυχής μας που η ψυχή μας είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε από το Θεό. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο καταπληκτικό κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αυτού του μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, για το πάθος της γαστρεμαργίας και ο τίτλος του άρθρου αυτού είναι «Η λιτή τροφή είναι η μητέρα της υγείας». Αναφέρει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος «Δεν προκαλούν τόση διάβρωση και καθίζηση στις όχθες τα ορμητικά ρεύματα των ποταμών όσο υποσκάπτουν εύκολα όλα τα στηρίγματα της υγείας η απόλαυση και η πολυφαγία και η σπάταλη ζωή. Αν επισκεφτείς γιατρό και θελήσεις να ρωτήσεις, θα μάθεις ότι όλες σχεδόν οι αρρώστιες έχουν αιτία την πολυφαγία. Η απλή δηλαδή και λιτή τροφή είναι μητέρα της υγείας. Γι' αυτό και οι γιατροί την ονόμασαν έτσι. Ονόμασαν δηλαδή υγεία τον μη κορεσμό τη λιτότητα. Ακορή γάρ τροφής υγιή, δηλαδή υγεία είναι η λιτότητα στην τροφή και τη λιτότητα στη δίαιτα τη θεώρησαν μητέρα της υγείας. Εφόσον λοιπόν η λιτότητα είναι η μητέρα της υγείας, είναι ολοφάνερο ότι η πολυφαγία είναι μητέρα των νοσημάτων και της καχεξίας και δημιουργεί παθήσεις που μερικές φορές δεν μπορεί να θεραπεύσει ούτε η ιατρική επιστήμη. Γιατί οι ποδαλγίες και οι πονοκέφαλοι και οι εμβλιοποίες και οι πόνοι των χεριών και οι σπασμοί και η πάρεση και ο ίκτερος και οι εμβλιοποίες και οι πόνοι των χεριών και οι σπασμοί και η πάρεση και ο ίκτερος και η επίμονη και η ψηλή πυρετή

αφρότητα, η ακολασία και η αμάθεια γενικά, εκεί έχουν τη ρίζα τους, στην πολυφαγία. Να μιλήσω ότι για τη μεγάλη λύπη και την αηδία που δοκιμάζουν όσοι επιμένουν στην απόλαυση των φαγητών. Αυτό το τραπέζι, εννοώ το πλούσιο τραπέζι, ποτέ δεν το απολαμβάνουν με ευχαρίστηση, γιατί η στέρηση που είναι η μητέρα της υγείας είναι επίσης και πηγή ευχαριστήσεως, ενώ η αυθονία και ο κορεσμός που είναι πηγή και ρίζα των ασθενειών είναι επίσης και πηγή και ρίζα της αηδίας. Γιατί όπου υπάρχει κορεσμός δεν είναι δυνατόν να υπάρχει επιθυμία. Και όταν δεν υπάρχει επιθυμία, πώς είναι δυνατόν να υπάρξει ποτέ ευχαρίστηση? Γι' αυτό μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οι φτωχοί δεν είναι μόνο συνετότεροι και υγιέστεροι από τους πλούσιους, αλλά και χαίρονται περισσότερο την ευφροσύνη. Μην παχαίνουμε το σώμα. Ας ακούσουμε τον Παύλο που λέει: «Μη φροντίζετε για τη σάρκα πώς να ικανοποιήσετε τις παράνομες επιθυμίες». Γιατί, όπως ακριβώς εκείνος που θα πάρει και θα ρίξει τα τρόφιμα στον οχετό, έτσι και εκείνος που τα βάζει στο στομάχι του, ή καλύτερα, όχι έτσι, αλλά ακόμη χειρότερα. Γιατί στην πρώτη περίπτωση γεμίζει κανείς τον οχετό χωρίς να προξενεί κακά στον εαυτό του, ενώ στην πολυφαγία προκαλεί άπειρες αρρώστιες. Γιατί εκείνο που τρέφει το σώμα είναι η ολιγάρκεια. Επειδή το λίγο μπορεί να το αφομοιώσει ο οργανισμός, ενώ το επιπλέον όχι μόνο δεν τρέφει το σώμα, αλλά και το καταστρέφει. Αλλά κανείς δεν το προσέχει αυτά, γιατί εξαπατάται από την άκερη ειδονή και την συνηθισμένη αντίληψη. Θέλεις να τρέφεις το σώμα, αφαίρεσαι το περιττό, δίνε του το απαραίτητο και όσο πρέπει να επεξεργαστεί και να αφομοιώσει. Μην το βαραίνεις, να μην το καταποντήσεις. Το ολιγαρκές φαγητό είναι και τροφή και ειδονή, γιατί τίποτε δεν φέρνει τόση ευχαρίστηση όση η τροφή που επεξεργάστηκε καλά και αφομοιώθηκε. Τίποτε άλλο δεν χαρίζει τόση υγεία, τίποτε τόση οξύτητα στις αισθήσεις, τίποτε δεν απομακρύνει τόσο πολύ την αρρώστια. Άρα, το λιτό φαγητό είναι και τροφή και ειδονή και υγεία, ενώ η κατάχρηση είναι καταστροφή και αηδία και αρρώστια. Γιατί αυτά που προξενεί η πείνα, αυτά προξενεί και η πολυφαγία, μάλλον δε και χειρότερα. Γιατί η πείνα σε λίγες ημέρες άρπαξε τον άνθρωπο από τη ζωή, τον απάλαξε από τον πόνο, ενώ η πολυφαγία, αφού καταφάγει το σώμα και το σαπίσει, το παραδίδει σε μακροχρόνια αρρώστια και στη συνέχεια σε φοβερότατο θάνατο. Εμείς όμως νομίζουμε ότι η πείνα είναι φοβερό δυστύχημα, ενώ τρέχουμε προς την αυθονία που είναι χειρότερα από αυτή. Από πού προέρχεται αυτή η αρρώστια, από πού αυτή η μανία? Δεν λέω βέβαια να βασανίζουμε τους εαυτούς μας, αλλά να τρεφόμαστε τόσο όσο μας φέρνει η ειδονή, την πραγματική ειδονή που θα μπορεί να θρέψει το σώμα και να το κάνει πειθαρχικό και αρμονικό προς τις ψυχικές ενέργειες, καλά στερεωμένο και συναρμοσμένο. Όταν όμως παραχορτάσει από τροφή, αφού διαλύσει, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, τις ίδιες τις οσφίες, τα ισχύα και τους συνδέσμους που τους στηρίζουν, δεν μπορεί πλέον να βαστάξει την αυθονία των τροφών. Γιατί η αυθονία αυτή, όταν μπει μέσα, διαλύει και σκορπίζει το παν. Γιατί λοιπόν, πες μου, παχαίνεις στο σώμα, μήπως έχουμε για να σε θυσιάσουμε? Μήπως θα σε παραθέσουμε σε έδεσμα σε κάποιο τραπέζι? Ισόρνηθες, καλά κάνεις και τις παχαίνεις. Μάλλον δε ούτε και για εκείνες κάνεις καλά, γιατί όταν παραπαχύνουν είναι άχρηστες για υγιεινή δίαιτα. Τόσο μεγάλο κακό είναι η τρυφή, η καλοπέραση δηλαδή, ώστε και στα άλογα ζώα κάνει φανερή τη βλάβη.

τις όρνηθες τις κάνουμε άχρηστες και για αυτές και για μας, επειδή τα περιτώματα μένουν ακατέργαστα και το υγρό σάπισμα προέρχεται ακριβώς από αυτό το πάχος. Τα ζώα όμως που δεν τρέφονται με τόση υπερβολή, αλλά ζουν, θα έλεγε κανείς, με νηστεία και τρώνε με μέτρο και κοπιάζουν και ταλαιπωρούνται, αυτά και για τον εαυτό τους και για τους άλλους είναι πάρα πολύ χρήσιμα και σαν τροφή και ως προς τα άλλα. Πράγματι, οι άνθρωποι που συντίζονται με αυτά είναι περισσότερο γεροί, ενώ όσοι διατρέφονται με ζώα που προανέφερα μοιάζουν με αυτά, γίνονται δηλαδή νοθροί και φιλάσθενοι και δεσμεύονται χειρότερα. Γιατί τίποτε δεν είναι για το σώμα τόσο εχθρικό και βλαβερό όσο η καλοπέραση και η καλοφαγία. Επειδή τίποτε δεν αποδιοργανώνει και δεν βλάπτει και δεν καταστρέφει το σώμα τόσο όσο η ασωτεία. Γι' αυτό μάλιστα θα έμενε κανείς κατάπληκτος για τη μορία τους αυτή εξαιτίας αυτού, γιατί δεν θέλουν να επιδείξουν για τον εαυτό τους τόση φροντίδα ούτε όσοι άλλοι δείχνουν για τους ασκούς τους. Επειδή εκείνοι μεν οι έμποροι των κρασιών δεν αφήνουν να περιλάβουν περισσότερο κρασί από όσο πρέπει για να μην διαραγούν αυτοί, οι ασκοί δηλαδή. Για την άθλια κοιλιά τους δεν δείχνουν ούτε αυτή την φροντίδα, αλλά όταν τη γεμίσουν και την κάνουν να σκάσει από το πολύ φαγητό, γεμίζουν τα πάντα μέχρι τα αυτιά, μέχρι τις μύτες, μέχρι το φάριγγα και έτσι προξενούν διπλή στενοχώρια και στο πνεύμα και στη δύναμη που κυβερνάει το ζωικό και το υλικό στοιχείο, καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε αυτόν τον υπέροχο λόγο του για την λιτή τροφή η οποία είναι η αιτία της καλής υγείας. Να πούμε ότι αυτό το απόσπασμα είναι παρμένο από την Ελληνική Πατρολογία, τόμος 25-288, και το πήραμε από το καλό ιστολόγιο Αγία Μετέωρα. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγα λεπτά.

μας ακροατές, και θα δούμε τώρα άλλους δύο πατέρες της Εκκλησίας μας και μεγάλους ασκητές τι λένε για την γαστρεμαργία. Ο Άγιος Νύρος ο ασκητής μας λέει ότι η γαστρεμαργία γεννά τη φιλιδονία, την φιλοχρηματία, τον τιμό και την λύπη. Και τη φιλιδονία όταν μιλάει για εκείνους που επιθύμησαν την Αίγυπτο και έλεγαν μεταξύ τους, θυμηθήκαμε που καθόμαστε δίπλα στα καζάνια με τα κρέατα και χορταίνουμε κρέατα. Βιβλίο της Εξόδου, 16ο κεφάλαιο, στίχος 3. Και πράγματι δίπλα στα καζάνια κάθονται οι φιλίδονοι, καθώς ερεθίζονται με υγρή και ακατάπαυστη θέρμη. Γιατί μητέρα της φιλιδονίας είναι η γαστρεμαργία, λέει ο Άγιος Νύρος ο ασκητής. Και συνεχίζει. Η γαστρεμαργία γεννά και φιλιδονία, αλλά και πολλά άλλα πάθη. Από αυτή, σαν από ρίζα, βγαίνουν θαλερά τα λοιπά πάθη και σιγά σιγά ανεβαίνουν από αυτή σαν δέντρα, σχηματίζοντας ουρανομίκες κακίες. Η φιλοχρηματία, ο θυμός, η λύπη είναι παιδιά και βλαστάρια της γαστρεμαργίας. Γιατί, πρώτα απ' όλα, χρειάζεται χρήματα ο γαστρήμαργος για να μπορεί να εκπληρώνει πάντοτε την επιθυμία του, αν και αυτή ποτέ δεν γεμίζει. Εναντίον εκείνων που εμποδίζουν την απόκτηση χρημάτων, είναι ανάγκη να κινείται ο θυμός. Η λύπη ακολουθεί κατά ανάγκη το θυμό, όταν αυτός αποτύχει στο σκοπό του. Και εκείνος που σέρνεται με το στήθος και την κοιλιά, όταν έχει τα υλικά των ειδονών, περπατά με την κοιλιά. Όταν δεν τα έχει, περπατά με το στήθος όπου βρίσκεται ο θυμός. Γιατί οι φιλίδωνοι όταν στερούνται τις ειδονές, θυμώνουν και πικραίνονται. Αυτό το μικρό απόσπασμα του Οσίου Νείλου το πήραμε από τη Φιλοπαλία των Ιερών Νηπτικών και από το ιστολόγιο Παράκληση. Τώρα, να δούμε τι λέει ένας άλλος μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος. Τι είναι η γαστρεμαργία? Είναι η ακόρεστη επιθυμία να έχουμε για φαγητό. Μικρή και μεγάλη, από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι το βράδυ που θα κοιμηθούμε, το μυαλό μας να το έχουμε στο φαγητό. Η λέξη γαστρεμαργία είναι σύνθετη από το ουσιαστικό γαστήρ, που σημαίνει την κοιλιακή χώρα, και από το επίθετο μάργος, που σημαίνει άπλιστος. Για την ακρίβεια, μάργος είναι ο μενόμενος, αυτός που κάνει σαν τρελός. Όπως ο μενόμενος είναι ορμητικός, έτσι και ο γαστρήμαργος έχει μανία να παραγεμίζει την κοιλιά του με ποικιλία πλήθους τροφών. Και όπως ο χείρος, το γουρούνι δηλαδή, μόλις ξυπνήσει πηγαίνει αμέσως για φαγητό, έτσι και ο γαστρήμαργος, μόλις αντικρίσει εδέσματα, σπέβδει ασυγκράτητο να τα απολαύσει. Γαστρήμαργος είναι ο έχων μάργιν, άπλιστον γαστέρα. Ο αχόρταγος, ο αδιφάγος, ο κυλιόδουλος, αυτός που υπακούει στα προστάγματα της παμφήμου δεσπίνης πονηράς γαστρός. Ίσως να αντιλέξει κανείς ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν έχουμε μόνο ψυχή, έχουμε και σώμα. Αν δεν φάμε, πώς θα ζήσουμε? Δεν αρνούμαστε τη μετρημένη χρήση των τροφών, αλλά όταν κυριευόμαστε από την γαστρεμαργία, υπερβαίνουμε κατά πολύ το μέτρο. Καταναλώνουμε πολύ περισσότερες τροφές από όσε μας χρειάζονται. Δεν τρώμε για να ζήσουμε, αλλά ζούμε για να τρώμε. Οι γαστρήμαργοι χαίρονται όταν έρχονται γιορτές ή όταν φιλοξενούν επισήμως στο σπίτι τους, διότι θα είναι πλουσιότερο το γεύμα και το δείπνο τους. Και στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας προτρέπει να κυριαρχήσουμε στην κοιλιά μας, όπου κυριαρχεί αυτή επάνω μας. Διότι αν κυριαρχήσει η γαστέρα μας, η κοιλιά μας, θα μας φέρει πολλά δεινά. Η γαστρεμαργία έχει γεμίσει με ασθενείς όλα τα νοσοκομεία και όλες τις κλινικές. Η γαστρεμαργία σκοτώνει τη σοφροσύνη και προλυαίνει το έδαφος για τα σαρκικά αμαρτήματα. Σκοτώνει τη δικαιοσύνη.
δικαιοσύνη και την φιλανθρωπία. Εφόσον ο γαστρίμαργος σερβίρει στον εαυτό του τα περισσότερα και τα καλύτερα, η γαστριμαργία είναι ο δολοφόνος των αρετών, σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. Το πάθος της γαστριμαργίας ενισχύεται από την αυθονία των τροφών που υπάρχουν συνήθως στα σπίτια μας. Είναι γεμάτια τα ράφια της αποθήκης μας, ασφιχτιά το ψυγείο μας, όπως ακόμη και αν έχουμε άφθονα αγαθά, ας είμαστε εγκρατείς στην κατανάλωση των τροφών. Μάλιστα, εφόσον υπάρχουν στην εποχή μας και οικογένειες που στερούνται ακόμη και τα αναγκαία, πολύ περισσότερο διότι το πάθος της γαστριμαργίας γεννάει σαν μάνα πολλά παιδιά. Από τη γαστριμαργία γεννιούνται τα σαρκικά αμαρτήματα, οι ακάθαρτοι λογισμοί, η σκληροκαρδία, η πολυπνία, η πολυλογία, το ξεφάρεμα, τα ακάτετα γέλια, τα αστεία, η αντιλογία, η ανυπακοή, η καυχυσιολογία, η θρασίτητα, η αποστασία από το θέλημα του Θεού και πολλά άλλα. Λέει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι όπως δεν μπορούμε να μετρήσουμε την άμμο της θάλασσας, έτσι δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα αμέτρητα παιδιά της γαστριμαργίας. Πώς καταπολεμείται το ακόριστο αυτό πάθος? Πρωτίστως πολεμείται με την νηστεία και την εγκράτεια. Η γαστέρα μας είναι σαν ασκός, σαν ασκή. Όσο πιο πολλές τροφές δέχεται, τόσο πιο πολύ διαπλατείνεται. Και αντί να ημερέψει, εξαγριώνεται. Ενώ με την εγκράτεια και την νηστεία εξημερώνεται. Η θλίψη της κοιλιάς λύνει πολλά προβλήματα και γίνεται πρόξενος της αγνότητας, προσθέτει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και κάτι πολύ πρακτικό που βοηθά στην καταπολέμηση της γαστριμαργίας είναι το να παρατίθενται στην τράπεζα λιγότερα εδέσματα για να μην πέφτουμε στον πειρασμό να τα καταναλώνουμε. Όσο περισσότερο είναι το τραπέζι μας, τόσο απαιτητικότερη γίνεται η γαστέρα μας. Θέλει όλα τα παρατηθέμενα να τα καταβροχθήσει. Επίσης, η γαστριμαργία καταπολεμείται με τη μνήμη των αμαρτημάτων μας και με τη μνήμη του θανάτου. Για αν πενθούμε και κλαίμε για τις αμαρτίες μας, για αν καλλιεργούμε τη μνήμη του θανάτου, περικόπτουμε τα περιτά από την διαιτά μας και όταν περικόπτουμε με ταπείνωση τα φαγητά, περικόπτουμε μαζί και αυτά και τα πάθη, συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Η γαστριμαργία πολεμείται με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Όσοι δεν γεύτηκαν την χάρη του Αγίου Πνεύματος επιζητούν να γλυκαίνονται από την ειδονή που προσφέρουν οι γευστικές τροφές. Όσοι όμως γλυκάθηκαν από τον αγαθό παράκλητο δεν δελεάζονται πια από τις υλικές ειδονές και απολαύσεις, καταλήγει και αυτό εδώ το πολύ κατατοπιστικό κείμενο, το οποίο το πήραμε από το ιστολόγιο Παράκληση. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, τα πάθη είναι αφύσιτες καταστάσεις στην ανθρώπινη φύση μας. Ο Θεός δεν μας δημιούργησε να διακατεχόμαστε από πάθη, αλλά αυτά είναι παρήσαχτα αποτελέσματα της αμαρτίας, τα οποία εισήλθαν στη φύση μας με την παραπολή των πρωτοπλάστων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε πως η πρώτη αμαρτία που έκαμε ο άνθρωπος είναι η γαστριμαργία. Είναι μαργία το να φάει από τον μυστηριώδη εκείνον καρπό του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού στον παράδεισο. Παρέβηκε την εντολή της νηστείας που του είχε δώσει ο Θεός. Είχε παραγγείλει να μην φάνει οι πρωτόπλαστοι από αυτόν τον καρπό, διότι θα γίνουν αποδέκτες της αμαρτίας και άρα υποκείμενοι στο θάνατο. Αντίδοτο του πάθους της γαστριμαργίας, όπως είπαμε, είναι η νηστεία, η οποία ωφελεί τόσο το σώμα όσο και την ψυχή μας. Ας εξετάσουμε έτσι ο καθένας μας τον εαυτό μας, μήπως έχουμε και εμείς αυτό το πάθος. Μήπως συσσωρεύσουμε στο σώμα μας υπέρμετες τροφές και καταστρέφουμε την υγεία μας και καταδικάζουμε την ψυχή μας σε πνευματική νέκρωση. Μήπως αμελούμε να κάνουμε τις νηστείες που η Αγία μας Εκκλησία έχει θεσπίσει και οι οποίες μας χαρίζουν πνευματική διάβγεια, εγρήγορση, διάθεση για πνευματικό αγώνα και ταυτόχρονα μας χαρίζουν υγεία του σώματος, την οποία βεβαίως βεβαιώνει περίτρανα και η επιστήμη της ιατρικής. Σήμερα, στις λεγόμενες ανεπτυγμένες χώρες, οι άνθρωποι υποφέρουν από παχυσαρκία, με τρομακτικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, σε αντίθεση με τις αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου, όπου υποφέρουν από την πείνα εκατομμύρια άνθρωποι και ιδίως παιδιά, τα οποία επιπαρούν για μια φέτα ψωμί για ένα ποτήρι γάλα. Αν λοιπόν διαπιστώσουμε ότι μας διακατέχει το καταστροφικό αυτό πάθος, το πάθος της γαστριμαργίας, ας προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από αυτό και να ασκηθούμε στην λιτότητα και στην νηστεία για να καθαρίσουμε το σώμα μας και την ψυχή μας από ό,τι περιττό και βλαβερό. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το μετανιώσουμε, δεν θα μετανιώσουμε για αυτή τη σωτήρια επιλογή μας. Και υγεία θα έχουμε και ψυχική ηρεμία και γαλήνη, διάθεση και λαχτάρα για να τύχουμε του Θείου Ελέους και τις άμετρες φιλανθρωπίες και να σωθούμε. Η σωτηρία μας άλλωστε θα πρέπει να είναι η πρώτιστη προτεραιότητα στη ζωή μας. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότσο, θεολόγος συγγραφέα και μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: σου οξόμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Λόντα Σκοπετέα.
1: Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ο ψωμεθοφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, ο ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο με λύλη θα είναι να πάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, μ' ακολουθώ να μη ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη του φως της ζωής. Αιώνια ρήματι του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο κυλίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Από το άπλετο το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλα είναι και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως των αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνη κρίση, ότι το φως ελήλυθεν στον κόσμο και αγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε, να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά το φωτός να θριαμβεύει. Τι είναι, κάποιοι λίγοι. Αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδες μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση. Οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδροί όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το μην αποκάμετε, που κρατάτε την πίστη. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροσταριδές μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζήμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τρία δικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί. Και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή και λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβριο τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδειμα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις

της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και μαϊούμα στεφάνι. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάζονται μονογενοί, αρνούνται θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς, αγιογραφή Παρθένο. Της οδηγήτριας στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμοιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στον οχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια. Ο αργυροκάστρο οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκο ο ουρανός πάνω από την Αλβανία. Μπαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Προσπερού το ψιθυρίζω σαν ξαμακραίνω από το εκκλησάκι του Λιμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πιάσαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού, αμαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλαιος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή, θα ξαναζήσει.

Χρυσάνθεμα και γαλανό τίτλους αστικού προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο μότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν, δεν παραπονιούν. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και οι φωτοβόλοι. Να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα, σε αυτήν την εκπομπή, να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγια για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεκτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιωστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δικίου, περί το 250 μετά Χριστό. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία, αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή παρθένος Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε τον σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύτηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Δήμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή, που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα, σε διακόνησα με το όνομα Ιουστίν. Ως επίσκοπος, ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης, αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο Αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή.
τα βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει για ψήφους. Οι Άγιοι σαν άκουσαν την απόφαση αυτή χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο Στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρησαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, τη Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο ημνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκτέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανιδαγώ», του λέγει. «Εκτέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στον κόσμο

Ιωνιτές από το Συναξάρι, τη κυρία Ιώνας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής, τη 4η Οκτωβρίου μνήμη των Αγίων Δομήνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτυρης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της Βερίνη και Προσδόκη ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας τα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δύο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νοθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτηρία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις αισχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και να προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη. Τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την ηγεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα εκεί από τη ζάλη της μέθης να ετοιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν τη δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλια φέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως να απολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του Παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Γιορτάζουν

Όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρος. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της τριμώντας γοερά. Ανοίχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις, γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μ' είδεις ανασχετής κατά τη ζωή σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δύο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ». Και ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό δύο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλία συστράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νέο κόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ με ασφάλεια και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στον ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες. Ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και δύο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολύ αγάπη. Και την μέλλον Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον Διανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο, ότι ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του. Και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος, ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της.
μαθαίνοντας ο Αββάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρώνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρώνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, που μετά από σύντομη ασθένεια κινήθη. Πορεύτηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκ στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δύο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν στην ψυχή του, ας αγωνίζεται ως σαν τον Άγιον Ανδρώνικο και την Αγία Αθανασία και σώζεται.

Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι χωρί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο. Γεγονός που φανερώνει δυνατή πίστη και κρατηριά ενότητα μέχρι του μαρτυρίου. Αυτό είχαν τα δύο αδέλφια Ευλάμπιος και Ευλαμπία, πίστη στο Θεό και ενότητα μέχρι θανάτου. Τα αδέλφια αυτά έζησαν στην Οικουμίδια περί τα τέλη του 3ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι αυτοκράτορες Μαξιμιανός και Διοκλητιανός εξέδωσαν από κοινού άγριο διωγμό κατά των χριστιανών. Στην Οικουμίδια, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειψαν την πόλη και βρήκαν ασφάλεια στα γειτονικά βουνά. Μαζί τους κατέφυγαν και τα δύο αδέλφια, ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία. Εκεί ζώντας ένα σπήλαιο, μελετούσαν τα ιερά κείμενα και προσεύχονταν. Χρειάστηκε όμως να κατέβει στην πόλη κάποιος για να προμηθευτεί τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή την υπηρεσία ανέλαβε ο Ευλάμπιος μας, αν μπήκε στην πόλη, αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμπιος με ενθουσιασμό, αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα, γύρισε και πάλι στην Οικουμίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη, τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγειλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμπιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει: «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και θα είσαι γνωστικός. Θυσίασε στους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμπιος τα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμπιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δωρολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των δωρολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στον Χριστό. Η συγγεννητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνει σε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμπιος που την αντίκρισε εμόφερτη, την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό. Έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους. Και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρη του Θεού όμως τους διεφύλαξε. Και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν. Ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει. Έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της. Πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματα τους. Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της
πριν προλάβουν οι Δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 ειδωλολάτρες που πίστεψαν στον Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπία. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

ψυχικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο Μορφές από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται το Συναξάρι κάθε ημέρας, το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επομένη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επιώνασαν η αμαρτία, υπερπερίσευσε η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως όπου μεγάλωναν ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες, ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή της γέμισε με χαρά. Οι χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχτηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δύο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλη. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες στη ζωή τους τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του, ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στον Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες, που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά, οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας, γύρω από την Ταρσό, και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα, αλλά κυρίως την ψυχή, είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευτούν από αυτήν, πρέπει να πιστέψουν στον Χριστό. Έτσι η εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους, ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επενούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές καταλάβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστος. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανύχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία. Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδου, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Από
αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού, μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλαιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο, όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν, τόνισαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την γίνηση της αδελφής της. Συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο ημνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικού έργων επλήρωσαν.

εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Με τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κηλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτά αδελφοί, Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών που ο επίσκοπος της Κηλικίας ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένο στις Αιγαίες της Κηλικίας. Με ταπείνωση και φόβο ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη τη μεγάλη κλίση. Ως ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Εγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κηλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγαίες και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολύ ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε, στο Χριστό και τότε θα έχετε και την βοήθειά του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχτηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύτηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος χωρίς κανέναν δισταγμό ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους, με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία. Όμως, επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της, την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη και από
κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρη του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δύο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δίμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν, και έτσι εστέφθησαν με τον καλήνικο Στέφανο.

μακριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάζονται μονογενή, αρνούνται θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες της λαμβρύνουνε, είναι του Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττει ο εκατόνταρχος Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Εισοδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμοιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στον οχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, το αργυροκάστρο οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Μπαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφέα, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του μηνού η ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, θα τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Έξι ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνήνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμβιος και Ευλαμβία, Ζηναρής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι έξι σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός, είπαμε, οι μπροστάριδες μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζήμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλουν. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα που μακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό.

αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν ο ιερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτρη τον Λουμπαριέρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Ήρθαν οι νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου, είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί για τους πολλούς. Να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας οι άνυδροι, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μην μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβριο. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας θα φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη

φωτίσου, οψόμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέρα.

δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο το 10-18 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18.

Και πάρα και τρίπο.

Thank you.

ευλογεί.

σύνδεση με το νέο προσκύνημα του Ζήνου Ιωάννου του Ρώσου στο νέο Προκόπιο. Ακούσαμε

0: προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση Ελευθερία Κλειδογιάννη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο.
1: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
0: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή. Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
1: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκη, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
0: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνας πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
1: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, φυσικά φροντίζει και για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
0: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός, όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
1: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παρακολεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε βλύβουν, ούτε τα χαροπιά να σε χαροποιούν.
0: Τι λέγεις, άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις την Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν υπάται στις θλίψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκής, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη κι αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
0: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ξυλαφεί τα φίδια σαν τις ατρίδες. Θυσιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο. Αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι ενεγλώσσες πυρήνες στην Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
1: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
0: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βασιμίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούνται χαράς και αφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, θεία κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του, στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Με το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίας δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στην βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμος την παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσει. Ο κόπος για το Θεό και ο υδρότας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στεναχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνο που σου φταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θεογραφών και θα θαυμάσεις τον Θεό. Φυλάξω από μικρά σφάλματα για να μην πέσει σε μεγάλο. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλουθος δεν έχει ταπεινώνω και καθαρή καρδιά και τρώει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε καινόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόνησε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για τον Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για τον Θεό. Πολλοί, ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου και αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάγισε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλησο τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βλύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια, για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και ενδικίτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου, κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την πληχύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αφωνία στην ακράτεια. Όποιος νικάρει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδες σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτομα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου.

0: ο άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάρητος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιο πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού και λύπη της διαλύας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην Χριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θεογραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος λαστριμαργεί πάντοτε άσυμα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακιβία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε την γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δηλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή

0: Δύση και τα έργα της αρετής. Ο νασιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουσαν στη λήψη της στενοχωρίας μας, ο δε διάβολος της αναπάσης μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις λήψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση κατρέφει.
0: Τρέφεται με μέλη ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θειογραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκίδα του Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

για την αεφόδια, για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάδη, εκπαιδευτικός.

0: δικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.
1: Όταν έχεις ανετάβλητη ειρήνη, δεν πηγαίνεις καλά. Όσο προχωρείς και προκόπτεις πνευματικά, τόσο διεγείρονται εναντίον σου οι πειρασμοί. Κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε, έρχονται και οι πειρασμοί. Ερώτηση. Πρώτα έρχεται ο πειρασμός και μετά το χάρισμα. Ή πρώτα το χάρισμα και ακολουθεί ο πειρασμός. Απάντηση. Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα ευέθησαν το Άγιο Πνεύμα και μετά μπήκαν σε πειρασμούς. Αρέσει στο Θεό το καλό πάντα να συνοδεύεται από θλίψη. Προηγείται με ανηθεία χάρη, αλλά αργεί να φανερωθεί η ενέργειά της.
0: Όταν αρχίσει κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, τότε πέφτει στους πιο παρακάτω πειρασμούς, ανάλογα με τον βαθμό υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δημία αίσθηση λογισμών ορνίας. Τρίτον, ταχύ θυμό και φιλολογικία. Τέταρτον, βλασφημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, πολυλογίες και φιλιαρίες. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδιάς, καθώς και της ελπίδας και πίστεως. Όταν ο Θεός θέλει να θλίψει τον άνθρωπο περισσότερο, τότε τον αφήνει να γευθεί. Πρώτον, το άγχος, δηλαδή ψυχικό πνιγμό, και δεύτερον, το πνεύμα του παραλογισμού με τα επακόλουθα. Όλα αυτά εκ της υπερηφανίας. Η θεραπεία δε όλων αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη.
1: Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτή προέρχεται η υπομονή της συμφορές σου. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγορία και από αυτή η προς το Θεό αγάπη. Οπότε αυξάνεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην τελειότητα της ψυχής. Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνους που ταράσσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας.
0: Σώμα συνδεδεμένο με την αμαρτία αναπαύεται στα σαρκικά έργα. Το δε Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί σε αυτό το σώμα. Καμία από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια. Αρμόζει σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, πάντοτε που θέλουν να επιτύχουν σωτηρία.
1: Τι θέλετε η ζωή που είναι μακριά από το Θεό? Μεγάλη είναι η δύναμη της ευχής όταν γίνεται η παρησία προς το Θεό.
0: Όταν πάσχω για το Θεό, τότε έχω παρησία προς Αυτόν και με βοηθά παντού και πάντοτε σε ό,τι του ζητήσω. Επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς, πρώτον, στους αγωνιστές προς αύξηση του πνευματικού πλούτου τους. Δεύτερον, στους αμελείς για να προφυλαχτούν από τις πτώσεις τους. Τρίτον, στους κοιμόμενους για να ξυπνήσουν. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να πλησιάσουν το Θεό. Και πέμπτον, στους φίλους του για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς.
1: Καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα, ψύχο, ζέστη, έτσι και στην ψυχή μας το διαβολικό πόλεμο τον διαδέχεται η βοήθεια της Θείας Χάριτος. Να μην απελπιζόμαστε με τις αλλαγές της ψυχικής μας καταστάσεως. Κατά την ώρα της χαράς πρέπει να αναμένουμε θλίψεις. Γι' αυτό όταν σε επισκιάσει η Θεία Χάρη μην υψηλοφρονείς. Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξημα. Καθώς το αλάτινο στιμίζει κάθε τροφή, έτσι και η ταπείνωση κάθε αρετή. Μόνη η ταπείνωση είναι αρκετή να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να μας σώσει.
0: Η μετάνοια είναι συνεχής δέηση προς το Θεό διευχής με δάκρυα για την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας μέχρι ότου φτάσουμε στο μέλλοντα αιώνα, όπου δεν θα υπάρχει πλέον φόβος αλλαγής. Πάλι και αγώνας είναι αυτός ο κόσμος. Ας μην απελπιζόμαστε, ας μην αμελούμε με την ευχή να ζητούμε τη Θεία βοήθεια.
1: Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού, αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τριβγάμε ωφέλεια από τη συνάντηση μαζί τους. Στους αμελείς τα πνευματικά, ενεργείς φοδρούς πειρασμούς ο Σατανάς για να αντιλιάσουν και να απαιτηθούν από τον αγώνα. Εάν δεν πεθάνεις αισθητά για την αγάπη του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις πνευματικά.
0: Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο Σατανάς, αλλά όταν ψυχανθεί ο ζήλος τους.

0: με τους δειλούς και φύλαθος ως καταιγίδα, διότι δεν στηρίζονται στη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντος σου.
1: Η περηφάνεια διώχνει το φύλακα άγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά πάντα κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας. Η φιλιδονία, η ανάπαυση και ο εγωισμός είναι τα αίτια παραχωρήσεως της πτώσης μας. Η προσευχή, η ταπείνωση, η κόπη και ο βοηθός άγγελος μας βοηθούν στη σωτηρία μας.
0: Όποιος παιδεύεται εδώ για τις αμαρτίες του, τρώγει την κόλασή του. Σε κάθε ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για το Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυση. Σε κάθε ειδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα.
1: Απομάκρυ τον εαυτό σου από τον κόσμο και θα νιώσεις τη δυσοδεία του και από τις αφορμές των παθών για να λυτρωθείς από τα πάθη. Όποιος δεν νικά στα μικρά είναι αδύνατο να νικήσει στα μεγάλα.
0: Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και το φόβο Κυρίου, εξάπαντος θα τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου. Ο καλός χριστιανός πρέπει μέρα και νύχτα να μελετά τον νόμο του Θεού.
1: Μοναχός είναι αυτός που μακριά από τον κόσμο δέεται πάντοτε στο Θεό για να πάει στον Παράδεισο. Πλούτη του είναι η θεία παρηγορία και η χαρά που γεννάται από την πίστη. Σόφρον είναι εκείνος που διώκει με την ευχή τους αισχρούς λογισμούς.
0: Ταπεινός είναι εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του για κάτι που δεν είναι και όχι εκείνος που υποφέρει τις κατηγορίες των άλλων με τα χαράς. Στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας μας κατά τα μέτρα της χάριτος που έλαβε από αυτή τη ζωή εφραίνεται εσωτερικά, μη βλέποντας τα μέτρα της χαράς που απολαμβάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό δεν ζηλεύει ούτε λυπάται όταν οι άλλοι περισσεύουν στη Θεία Χάρη.
1: Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνους που ταράσσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή θεία κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και η ανάγνωση των θεογραφών είναι αναγκαία μέχρι ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας.
0: Όταν η ψυχή μας βγαίνει από το σκοτάδι, ακολουθούν τα εξής. Καίγεται η καρδιά μας και θερμαίνεται σαν φωτιά νύχτα και μέρα. Δεύτερον, από τη δουλειά των λογισμών ούτε φαγητό επιθυμούμε. Και τρίτον, είτε μελετάμε τις Θείες Γραφές, είτε προσευχόμαστε, είτε κάνουμε κάτι άλλο, δεν πάρουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Όλα όμως αυτά μπορούμε να τα χάσουμε όταν πέσουμε σε υπερηφάνεια, αμέλεια και χάγνωση. Η προσευχή του ταπεινού εξερχόμενη από το στόμα του εισέρχεται εις τα αυτιά του Κυρίου.
1: Ο ίνος θερμαίνει το σώμα και ο λόγος του Θεού τη διάνοια. Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη μας κάνουν Θεό επί της γης.
0: Η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς δεν συνυπάρχουν. Όταν δοθεί η θέρμη, φεύγει από αυτή το πένθος. Μακάρι όσοι απεφάσισαν να πλεύσουν τη θάλασσα των θλίψεων για την αγάπη του Θεού. Αυτοί πολύ γρήγορα φτάνουν στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πιο καλό είναι ο θάνατος για την αγάπη του Θεού, παρά ζωή με σχήνη και οκνηρία. Εάν είσαι καθαρός στην καρδιά, ο Θεός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών και θα σε σοφίσει και τελειοποιήσει.
0: Όταν έχεις σκότηση λογισμών, πήγαινε να με τιμηθείς, διότι τη σκότηση ακολουθεί η βλασφημία. Οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχή χρειάζονται μάλλον συμπάθεια παρά επίπληξη. Όταν δεν συμπαθώ τους άλλους, βλάπτω πολύ την ψυχή μου.
1: Αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείχεια και η πρότης που υποφέρει τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό είναι το κατόρθωμα γενναίας ψυχής. Το να αποφύγουμε τον πειρασμό της σκοτήσεως και ακιβίας είναι αδύνατο, καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως σε αυτή τη ζωή.
0: Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Όποιος με ζήλο επιδιώκει να θεραπεύσει ξένα σφάλματα, αποδιώκει την υγεία της ψυχής του. Ο ασθενής κατά την ψυχή που διορθώνει τους άλλους, ομοιάζει με τυφλό που δείχνει στους άλλους τον δρόμο.
1: Όποιος προσεύχεται ενώ μίση κακή, φέρνει στη θάλασσα. Αν αγαπώ το Θεό, ταπεινώνω με πολλή απλότητα.
0: Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Η μετάνοια που γίνεται μετά συναστροφών είναι τη θάρρηση τετριμένων.

σοφροσύνη και συνομιλίες με γυναίκες είναι λέεινα με πρόβατο στο ίδιο δωμάτιο. Η ελεημοσύνη τον άξιο τιμωρίας τον ωφελεί. Καθώς συγκρίνεται κόκκος άμμου με πολύ χρυσάφι, έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού δεν συγκρίνεται με τη μεγάλη αυτού ελεημοσύνη. Όποιος απέκτησε ταπείνωση νεκρώθηκε για τον κόσμο και τα σωματικά πάθη. Ο φθονερός έχει στην καρδιά του το διάβολο. Η ταπείνωση και η σοφροσύνη μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας. Στις συναθρήσεις πολλών ανθρώπων προτίμα τη σιωπή, φοβού τις κακές συναστροφές. Από κάθε θυσία τιμιότερο στο Θεό είναι το σώμα του σόφρονος. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Ω αγάπη, μακάριος είναι εκείνος που βρήκε εσένα το λιμάνι κάθε χαράς. Μη κάνεις φίλους αυτούς που αγαπούν τους γέλοντες και αυτούς που θεατρίζουν τους άλλους. Σε αυτόν που κατηγορεί τους άλλους συστρόπαζε. Στον υπερήφανο και φθονερό μη μιλάς καθόλου ή μίλα με πολύ προσοχή. Στα αλήθεια μεγάλη αρετή είναι να λυπάσει για τους κακούς και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς, περισσότερο και από τους δικαίους. Δίνε με χαροπό πρόσωπο την ελεημοσύνη σου και παρηγόρη πάντοτε τους θλιβωμένους. Τη μέρα που θα λυπηθείς για κάποιον άρρωστο, να βλέπεις τον εαυτό σου σαν μάρτυρα για τον Χριστό. Σ' όλα σου τα έργα έχει αγαθή συνείδηση. Η δικαιολογία δεν είναι για τους χριστιανούς. Κατηγόρησε κάποιον. Είμαι νεκρός κι εγώ και τα έργα μου εκείνη τη μέρα. Κάνε συντροφιά με λεπρούς παρά με υπερήφανος. Πένθησε μετά τον αμαρτανόντων και χαίρε μετά τον μετανόμητο. Γίνε φίλος όλων και άπηχε από όλους. Σκέπασε τον αμαρτάνοντα και βλέπε όλους σαν αγίους. Αν δεν είσαι άγιος κατά την καρδιά, γίνε καθαρός κατά το σώμα. Δηλαδή, μην κάνεις σαρκικές αμαρτίες. Αν δεν είσαι πράος, ειρήνε με τουλάχιστον με τον εαυτό σου. Ναός της Θείας Χάριτος είναι όποιος ενθυμείται πάντοτε το Θεό. Το να θέλεις το καλό είναι δικό σου. Το να πράξεις όμως το καλό

0: σώματος βλάπτει μόνο τους νέους, η μη προσοχή των αισθήσεων και τους γέροντες. Να μην υπούμεθα όταν σφάλουμε σε κάτι, αλλά όταν επιμένουμε στο σφάλμα μας.
1: Μη μισείς τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Αφού νομίζεις τον εαυτό σου δίκαιο, πού είναι η αγάπη σου προς τον αμαρτωλό? Νεκρός είναι όποιος δεν αγαπά τους τιμώντας, που δεν καταφρονεί τους ατιμάζοντας αυτόν. Όταν έχω την ευχή, δεν θυμώνω. Δεν είμαι γαστρήμαδος.
0: Αγάπησε, άνθρωπε, το Θεό, όχι για τα μέλλοντα αγαθά που υπόσχεται να σου δώσει στην άλλη ζωή, αλλά για όσα σου δίνει σε αυτή τη ζωή. Διότι η θεία χάρη με την οποία μας αναγεννά, νεκροθέντας εκ της αμαρτίας, είναι κατά πολύ ανώτερη εκείνη τη χάριτος με την οποία μας έφερε εκ του μη όντως εις το είναι σωματικά.
1: Ο ζήλος είναι ο σκύλος που φυλάσσει τον νόμο του Θεού που είναι η αρετή. Ο ζηλωτής ως καιόμενος φούρνος θερμαίνεται σαν τα χερουβίν και προσέχει κάθε στιγμή τις πανηγύες και τις εφόδους των πονηρών πνευμάτων.
0: Εξασθενεί ο ζήλος όταν ο άνθρωπος απιστεί στη θεία πρόνοια και λησμονεί τον Θεό. Ο αγωνιστής όταν βγει στον κόσμο αγαπά τους επένους και πέφτει στην καινοδοξία και να βαγεί εν καιρό καλήνιες.

Ιταλία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια και νικηφόρο πνευματικού αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτική.

σεισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές, με αρμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Καλησπέρα, φίλε και φίλοι, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή αφιερωμένη στην κιθάρα. Είμαι ο Δημήτρης Δερβέλλας από την συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βόρειων Σποράδων. Ακούτε την εκπομπή «Κιθαρισμοί». Απόψε θα εξερευνήσουμε τις μαγευτικές αρμονίες που δημιουργούνται όταν δύο κιθάρες συνδυάζουν τις μελωδίες τους. Θα ακούσουμε έργα σπουδαίων συνθετών και θα ανακαλύψουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτό το υπέροχο όργανο μπορεί να συνεργαστεί για να δημιουργήσει κάτι πραγματικά μοναδικό. Μείνετε συντονισμένοι και απολαύστε μαζί μας αυτό το μουσικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο των δύο κιθαρών. Ακούγεται από πολλούς πως το να παίξει κανείς έργα για δύο κιθάρες είναι πολύ ευκολότερο από το να παίξει σόλο. Δεν θα πω αν συμφωνώ ή όχι, θα πω πως για την επίτευξη ενός καλλιτεχνικού αποτελέσματος υψηλών προδιαγραφών από δύο ίδια όργανα που πρέπει να ακούγονται σαν ένα από δύο διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό γούστο και προσλαμβάνουσες απαιτούνται αμέτρητες ώρες προβών, υψηλή τεχνική κατάρτιση και υποβάθμιση μέχρι εξαλείψεως του εγώ. Γράφει ο Ευάγγελος Ασημακόπουλος σε άρθρο του, σαν να χρειαζόταν αυτό το δύσχριστο και αχάριστο όργανο να χαλαρώσει, να αναπνεύσει, να τραγουδήσει περισσότερο, σαν να αισθανόταν πάντα την ανάγκη της συνεργασίας, την χρήση περισσότερων χορδών για τη διάρκεια του ήχου και των εκφραστικών επινοήσεων. Σαν από τα πρώτα χρόνια που διεκδικούσε να καθιερωθεί ως όργανο συναυλιών, να αναζητούσε να ταιριάξει και να συμπορευτεί με ένα ομογάλακτο. Θα ξεκινήσουμε την απόψινή ακρόαση με ένα έργο του Φερνάντο Σόρ, με τίτλο «Οι δύο φίλοι», όπως 41, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα του έργα του. Αποτελείται από μία εισαγωγή, ένα θέμα με 5 παραλλαγές και μία μαζούρκα. Εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1829 με 1830 και ο συνθέτης το αφιέρωσε στον συνάδελφό του Διονύσιο Αγουάδο. Χαρακτηριστικό του έργου είναι το γεγονός πως αντί τα μέρη να φέρουν την επισήμανση πρώτη και δεύτερη κιθάρα, όπως στα περισσότερα δουέτα, εδώ φέρουν τον τίτλο Σόρ και Αγουάδο. Σε αντίθεση με τον Σόρ, η τεχνική του Αγουάδο απαιτούσε τα νύχια να έρχονται σε επαφή με τις χορδές. Ο Σόρ είχε προσαρμόσει και εξισορροπήσει 6 τα μέρη για να αναδείξει τις διαφορετικές τεχνικές και είχε παράσει γενναιόδωρα στον Αγουάδο άφθονες ευκαιρίες για να επιδείξει τις δεξιότητές του. Πράγματι, στις παραλλαγές 1 και 3 καθρεφτίζονται οι αρετές του Σόρ, ενώ στις παραλλαγές 2 και 4 αυτές του Αγουάδο. Η παραλλαγή 5 και η μαζούρκα στο τέλος είναι η ευκαιρία τους να βαδίσουν πλάι-πλάι

ακολουθεί η σονάτα κανονικά του γεννημένου στην Φλωρεντία το 1895 συνθέτει Μάριο Καστελνουόβο Τεντέσκο. 1939 ο Τεντέσκο μετανάστευσε στο Beverly Hills της Καλιφόρνια όπου συνέθεσε πολλά έργα για κιθάρα και πολλή μουσική για ταινίες. Η σονάτα κανονικά που γράφτηκε το 1961 ανήκει στο βασικό ρεπερτόριο των δύο κιθάρας. Όπως πολλές συνθέσεις του Τεντέσκο, έτσι και αυτή είναι επηρεασμένη από την μπαρόκ μουσική. Το πρώτο μέρος είναι ανάλαφρο, ζωηρό και αισιόδοξο, όπως και το τρίτο, σε αντίθεση με την ενδιάμεση μελαγχολική Σιτσιλιάνα. Το έργο γράφτηκε για το θρυλικό ντουο Πρέστη Λαγκόγια και έχει δομή κανόνα. Θα το ακούσουμε από το Χέρκουλης, κιτάρ, ντουο αποτελούμενο από τους Μπόρις Πέρσινς και Μίχαλ Τρόστερ.

0: σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Αμέσως τώρα θα ακούσουμε το Oriental του Ισπανού Ενρίκε Γρανάδος. Το Oriental είναι το δεύτερο κομμάτι από τη διάσημη συλλογή Ισπανική Χωρή όπως 37 του Ισπανού συνθέτη. Γράφτηκε το 1890 και αποτελείται από 12 κομμάτια για πιάνο που είναι εμπνευσμένα από διάφορα στυλ και παραδόσεις της ισπανικής λαϊκής μουσικής. Το Oriental είναι ένα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα έργα της συλλογής με μια αισθητική που συνδυάζει την ισπανική παράδοση με μια εξωτική ανατολική αίσθηση όπως επένδυσε άλλος τεχνοτύπος. Το έργο φέρει μια μελαγχολική και συνέμα ρομαντική διάθεση με τις επιρροές του από το φλαμένκο και την αραβική παράδοση να τονίζουν τον εξωτικό χαρακτήρα του. Θα το απολαύσουμε σε διασκευή για δύο κιθάρες από τους Julian Brim και John Williams.

ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή με τρία έργα του Claude Debussy σε μεταγραφή για δύο κιθάρες. Με τη σειρά θα ακουστούν τα Αθαλερή, Claire de Lune και Gollywog's Cakewalk. Έργα χαρακτηριστικά του ιμπρεσιονιστικού στυλ που εκπροσώπησε ο Debussy, στα οποία κυριαρχεί η αίσθηση της απλότητας των εσωτερικών συναισθημάτων και της ελευθερίας στην έκφραση. Το Reverie, που σημαίνει ονειροπόληση, είναι ένα έργο που δικαιώνει πλήρως τον τίτλο του, καθώς χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση ηρεμίας και απομόνωσης, σαν να περιπλανιέται κάποιος σε ένα ονειρικό τοπίο. Γράφτηκε το 1890 και φέρει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα του ύφους του Debussy, με τις ήρεμα δυναμικές ρευστές μελωδίες και αρμονίες που δημιουργούν μια διάχυτη, σχεδόν εθέρια αίσθηση. Το Claire de Lune, που σημαίνει φως του φεγγαριού, είναι ίσως ένα από τα πιο διάσημα και αγαπημένα έργα του Debussy και αποτελεί το τρίτο μέρος από την suite Bergamasque, μια σουίτα για πιάνο που γράφτηκε το 1890 και ολοκληρώθηκε το 1905. Το έργο είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο ποίημα του Paul Verlaine, που περιγράφει την ατμόσφαιρα του φεγγαριού και την ονειρική μελαγχολική διάθεση που το συνοδεύει. Τέλος, το Gollywog's Cakewalk είναι το τελευταίο κομμάτι από την συλλογή για πιάνο με τίτλο Children's Corner, που συνέθεσε ο Claude Debussy το 1908. Η συλλογή αυτή ήταν αφιερωμένη στην κόρη του. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το ρυθμό του, την ενέργειά του και τη διάθεσή του, εμπνευσμένο από το δημοφιλές χορευτικό είδος cakewalk που ήταν διαδεδομένο στις ΗΠΑ της Αμερικής στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Θα τα απολαύσουμε από το ντουέτο Julian Cream και John Williams. Αυτά για απόψε, αγαπητοί ακροατές, από τον Δημήτρη. Δέρτε με. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.

Χριστού στο 97,7. Ο Δημήτρης Βερδενές, με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις, εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.

0: σας αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Βασίλε Φουράνιε, παράκληκε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελπέ και σκήνωσον ημιμήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, εσώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, δέσποτας υπόσχοντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαντας ασθενίας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο έντης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτο ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας της πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον γίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο είμαι με το πονηρό ενώπιόν σε επίησα, όπω αν δικαιώθησε τη λόγη σου και νικήσε το κρίνε θέση. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθη και εν αμαρτία εκεί σε μη μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια διάψα στα άπλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντίζ με ισότο και καθαριστήσω με, λυνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίαση και αφροσύνη να αγαλιάσονται ω θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρακτήσω, λέει ο Θεός, και πνεύμα ευθέσε γέννησον τη εγκάτη μου. Μη απολύψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιο, μη ανταλέγγυσα από εγώ. Απόδοση με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό μου. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβεί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλει, θα σε ανέλω καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ού και ξοδενό. Αγάθουν, κύριε, αντευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσε με το θυσία στήριον σου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριος, το βοηθήσε εμείς πέρσου. Εσχυνθήτωσαν και ατραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν οι σταοπλοί σου και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραχτικά οι σκηνόμενοι λέγοντα μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και αφραθήτωσαν οι πάντες, οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτουσαν μη απαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίος. Εγώ δε πτωχός ημί και πέριξ ο Θεός, βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε, μη χρονίσεις.
3: Κύριε, εισάκουσα τις προσευχές μου, ενώ τις ευθέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση με τα κοδούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσμαν. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνω στην ισχύ τη ζωή μου, εκάθισε ένα εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία σε νεπαιμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έδρης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Τα χείρις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστόν ποίησον μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισύλληπησα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύλλη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου ημί.
4: Δόξα εν ψήφις Θεό και επικείς ειρήνη εν ανθρώπου σε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, μια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε είναι μόνο για να εσύ σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός που έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δέηση ημών καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμωνος Άγιος, εσύ ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση είναι γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρκώνης. Κύριε, προσέκατε τη γονδύλα ψώνε του πίνου το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασκεπηγήσω ήσουν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός της γινός που σύσει. Καταξίωσον, Κύριε, την μικτή τάφια να μαρτύτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέντο, Κύριε, το ελαιός εθιμάς, καθά περιπτήσαμε δισε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεχισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήμεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και έναν ανθρωπίσαντα. Σαρκωθέντα και υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα στραχά και ανερθόντα επί στου ουρανού και καθεζόμενο με δεξιών του πατρό. Και πάλι ενερχόμενο με τα δόξη κρίνε ζώντα και νεκρού, ού τη βασιλεία σου κέστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συμπροξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
5: Άξιον ευθύνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την μηνιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων πεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικό λαγών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματο λέγων τη απειρογάμ, ο κλίνα στην καταβάζα του ουρανού, χωρείται αναλυώτο όλο εν σύ, όν και βλέπον εν μήκρα σου λαβών τα δούλου μορφήν, εξίστα νεκραδράζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν και Θεοτόκο το χέρι.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας.
5: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση χαρά εκλήψη. Χαίρε του πεψόντος αδάμι ανάπλησης, χαίρε των δακρύων της έβραση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι παστάζεις τον παστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε καστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεχουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αθνία θυσί το Γαβριήλ Χαρσαλέως. Το παραδοξόν σου της φωνής της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κύληση πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Γνώση λάβνος των γνώνε η Παρθένο ζητούσα εγώ είσαι προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνών ιών πώς εστί τέχνη δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έθισεν εν φόβο πλην κραβάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύνητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητων θαύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά. επί γνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συμπεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών θείουσα, χαίρε άγουρα βλαστάμουσα εφορία νυχτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναφάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς τρυπούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
4: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον ιωσίτε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια,
4: αλληλούια. Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων ηλούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσία, και δρομώντε σου προσπιμένα θεωρούσι τούτον ως ανδρών άμωμα, εν τη γαστρή Μαρία αυτός πληθέντα ειν ηλούντες ύπων. Χαίρε μου και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων που ανήκει τον θράψος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε δίησε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίησε ενεδίθυμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη και ως πλήθρον κρατούντες αυτών. Δι' αυτού οι έμπλων κρατέων άνακτα και φτάσαντε στον άφαστον, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν κλετσί της Παρθένου τον πλάσαν τα κυρί τους ανθρώπους, και δεσπότηνο ούτες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάνηλον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτήλουσα, χαίρε πήραν έναν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λιτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου λιωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση πάψασα, χαίρε πλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε παστών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κύριοι και στεοφόροι και γονότες συμβάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κήρυξαντε σου των Χριστών άπαστην. Αφέντε στον Ηρώδη, ω Ηρώδη, μη εδώ τα ψάλι. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
4: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα στου έδρου στο σκότο. Τα καλύτερα τάφη σωτήρ, μη είναι κατάστη την ισχύν πέπτο και νυχτού των δεριστέντε εγώ προ Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των δώρων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποντίσασα τους διψώντας στη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τροφή της Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Μέλλοντος είμαι όλος του παρόντος αιώνος, μεθύστασθε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειους, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Νέα μεν της εκτίσιν εμφανίσεις οπτήσεις τιμήτης υπ' αυτού γενομένης, εξασπόρου βλαστήσεις γαστρός και φυλάξεις δάχτυνος περί ναύτωρον, ή να το θαύμα βλέπον συμνήσω μεν αυτοί βόντες. Χαίρε του άνθρωπου της αυθαρσίας, χαίρε του στέφους της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμβουσα, χαίρε των αγγέλων των βίλων εμφαίνουσα, χαίρε δεν των μεγαλόπερπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε διοφορούς οδηγών πλωνωμένης, χαίρε από γενός αλήτρου την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στο γη των γυμνών Παρισίας, χαίρε στο γη παταπόθου νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ξένων τόπων δότης, ξενοθόμεν του κόσμου των όλων ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάγει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
6: Όλος είναι της κάπε και των άνω που δόλους αφήνω απερίγραπτος λόγους. Συγκατάβασης γαθρεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόπος εκ παρθένου Θεολήπτου ακούσει στάθη. Χαίρε Θεού αφόρη του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάθμα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβήν, χαίρε ήτημα Πανάριστον του επί των Σεραφείν. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτόλα ούσα, χαίρε η παρθυμία και λογία ζερνήσα. Χαίρε δίης ελήθη παράβασης, χαίρε δίης ηλήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εισενανθρωπίσεως έργων, των απρόστων γάρος θεών, εθεώρη πάσχρος των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάχοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
6: Ρήτορα σχοληθών που στο συγχρία στα φόνου σωρώμεν επί σε Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσεις σας. Ημίστε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόβε. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσας όμως δικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας προκάς διασπόσα, χαίρε τον Αλιέοντας αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόμων σωθήνε, χαίρε λιμήτων του βίου προτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Σώσε τέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προστού των αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός δήμα, συμφάνει καθ' εμάς άνθρωπος, ομοίων καρτόμοιων καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εις εμπροστρεφόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άφραντε, οικίσας εν την ύπρα σου και πάντα σύ προσφωνήν τη δάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο η της αναπλάσεως, χαίρε κορυγέθε η της αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστά σα πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψηφών λιμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
4: χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος απασιτάτε συνεκτείνεστε σπέρτων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γράφτη ψάμω οδάς, αν προσφέρουμε έτσι βασιλεφάγιε, που δεν τελούμεν άξιον, τον τέρο κασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αρχή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αντί του φέγγους. Χαίρε αστραπίτας τσιχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωθίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάριν που με θελήσας ο θυμάτων αρχαίων, ο πάντων θεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' εαυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σκίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ψαλλοντές σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέβων πάντα τη Χειρικύριος, υγείασεν, εδόξασεν και δίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε της αυρέτης ζωής αδαπάνητε, χαίρε κρίμιον διάδυμα βασιλείων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας πάνητε, χαίρε κρίμιον διάδυμα βασιλείων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων εκλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργο,

0: Θεός Άγιος, ισχυρός Άγιος, αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός Άγιος, ισχυρός Άγιος, αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός Άγιος, ισχυρός Άγιος, αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κυρίω και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, δέσποτας υπόρσοντας αμαρτίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αίγεσαι της ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κυρίω και Άγιο Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσου μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ελέγχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.
1: Όπου σου εστίν βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου θυμών, αλλά της αυτών ηκεσίας εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως προφύραν και λύσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον Ισαμένη δι' αυτόν βοάστητος Θεέ ο Θεός. Το λαό σου τους κυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στον δούνον σου, έρθα ούτε στη πόνος, ούτε λύπη που στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθετος. Και μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσε μην και ελέησον ημάς ως μόνος υπήρμον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό, ο μακρόθυμο, ο πολύ Έλληνο, ο πολύ έσπαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών, ο πάντα καλών προ σωτηρία δια τη επαγγελία των μελών των αγαθών, αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα κάθε συνδέψη και ήθελου τη ζωή ημών προ τη εντολά σου. Τα ψυχασιμών αγία σου, τα σώματα άγνου σου, του λογισμού διόρθωσου, τα σημεία κάθαρων, και ρίξε ημάς από πάση θλίψη ως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, για την παραμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε θεών η φιλέσκηνα. Η θεολόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κύρισε ενώσασα και την αποστής ανθίσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, γιατί είναι αντίληψη των εισέπρος τριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μην δεν ήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσφρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη στούρων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεομήτη, φιλανθρώπος πραγνίστηκε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σωνίων και ημών δεσπότην και κύριων, την ιδρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπράχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγόν μου τα αναρρύθμιτα πέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια, και των αυτοέντορων εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, δεν μεν το παροδιδίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόντους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν τον καιρό της εξόδου μου, την αθμία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά

0: και αντιλήψεως χάρη τη φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρθω αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αλήθεια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσει ανάπαυση σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδικαθίας. Πάψον τα σωρμάς των βαθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών το λίο σκυνούμενα, τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάντιαιώδες και υλικόνιμων φρόνημα κύλησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάυση σατανικής φαντασίας αντιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής και στηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων χρημάτων εν εαυτής απαράφλαξον έχοντας. Πανήγιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την βάρσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση είχε άλλη και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος ηγιασμένο να έχει παράδεισε λογική επαρθένη των κάφημα. Εξή Θεό εισαρκώθηκε παιδείαν γέγον ενών προαιώνων υπάρχουν Θεό την γάρση μήτρα ανθρώνων επίση και τη σίγα στέρα πλατιτέρα των δαμών απειγάσατο. Επίση είχε άλλη και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασίαν, μη δωρείς χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριέψε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σκέφτηξα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήπη ήμαρτον την σήμερα ημέρα. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη εν την μία μαρτήμα την παροχήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων τη αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασε ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμπλου και Παναμόμου Αγίας ο Δημητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων εκουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και μανεχήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων θαυματουργών και ιαματικών αναγύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξύλης έφιεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των ενθαλάσσι καλός πλεόντων,
0: Κύριε ελεήσον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελεήσον,
1: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης,
0: Κύριε ελεήσον,
1: και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ελθάντρια ψευός κειμένων και απανταχού ορθοδόξων,
0: Κύριε ελεήσον,

0: σας ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόπου.
1: Η ώρα είναι 9:30.

ραδιοφωνική βιβλιοθήκη των 89,5.

άλλο έρθουμε. Το χειρουργικό έργο του ασκητισμού. Το έργο του αυθεντικού ασκητισμού είναι λοιπόν χειρουργικό. Αυτό που επιδιώκει ο ιδιόρυθμος αυτός τρόπος ζωής είναι να ξεφλουδίσει το ανθρώπινο πρόσωπο μέχρι του σημείου που θα μπορέσει ελεύθερο να πατήσει το χώρο του τίποτα. Πράγματι, αν φανταστούμε το ανθρώπινο πρόσωπο χιλιοτυλιγμένο με τις ταυτίσεις του, με ό,τι το περιβάλλει, το έργο του ασκητισμού πρέπει να κατανοείται σαν μια χειρουργική επέμβαση που μπορεί να απαλλάξει το πρόσωπο αυτό από το θωράκισμα των ταυτίσεών του με το περιβάλλον του. Τυλιγμένος ο άνθρωπος με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, τους καημούς του, τα προβλήματά του, τις στεναχώριες του, τις χαρές του και τις άλλες ταυτίσεις του με το υπαρξιακό έμεσο, χάνει τον εαυτό του. Μέσα από όλα αυτά τα θολά πρίσματα ζωής βλέπει ένα συγκεχημένο εαυτό ή, όπως ήδη είπαμε, το είδωλο του εαυτού του. Χρειάζεται λοιπόν το ανατομικό εκείνο εγχειρίδιο που θα φέρει τις σωτήριες τομές στη βάση αυτών των ταυτίσεων για να πέσουν σαν λέπια και να αποκαλύψουν τον εσωτερικό άνθρωπο, τον αυθεντικό και γνήσιο εαυτό. Και το εγχειρίδιο αυτό λειτουργεί επικοδομητικά μόνο στα χέρια του ασκητισμού. Έτσι, ο ασκητισμός προτείνεται σαν ένας έμπειρος χειρουργός που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να απεκδηθεί των παλαιών άνθρωπων ως παλαιών ημάτιων, μυσταγωγώντας τον στην εμπειρία του τίποτα. Αλλά εδώ ακριβώς πρέπει να προσέξουμε με ποια έννοια πρέπει να καταλάβει το ξεγύμναμα αυτό του εαυτού του ο εγκόσμος χριστιανός. Γιατί στον καθαυτό χώρο της μοναχικής και ασκητικής ζωής το ξεγύμναμα αυτό είναι αυτονόητο. Η έρημος είναι γυμνή από τη φύση της και μέσα στο γυμνό αυτό χώρο η διαδικασία του πνευματικού ξεγυμνώματος του ανθρώπου είναι λειτουργία εύλογη. Αλλά η ίδια η διαδικασία μέσα στον κοινωνικό χώρο είναι σχεδόν αδιανόητη και επομένως απαράδεκτη. Να προτείνεις ένα πνευματικό ξεγύμνωμα με το ανατομικό εγχειρίδιο του ασκητισμού στον εγκόσμιο χριστιανό, αυτό ισοδυναμεί με επίδειξη της σχιζοφρενικής σου ταυτότητος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ξεφύγουμε έγκαιρα από μια παρεξήγηση που παραμονεύει με το αίσθημα της επιτυχίας. Έτσι, ο ασκητισμός που προτείνουμε δεν πρέπει να εννοηθεί με γένεια και ράσα. Μπορεί κάλλιστα να κρατήσει το λαϊκό του κουστούμι χωρίς να αμφισβητείται το κανονικό της γεροτονίας του κατά την άσκηση της τελετουργικής του διακονίας μέσα στον κοινωνικό χώρο. Με άλλα λόγια, ο ασκητισμός σαν χειρουργός θεραπευτής είναι ο τρόπος ζωής που προβάλλει μπροστά στα μάτια αυτών που θέλουν να σωθούν από τη σχιζοφρενική αυτοαλωτρίωση, είτε είναι ρασοφόροι, είτε είναι λαϊκοί. Αν πρόκειται για ρασοφόρους, ο ασκητισμός ομιλεί στη γλώσσα τους για να καθορίσει το ειδικό πλάτος και μήκος του δρόμου που πρέπει να διανύσουν για να φτάσουν στο τέρμα της ειδικής αυτής ποιότητος πνευματικής ζωής που διάλεξαν. Αν πρόκειται για λαϊκούς, πάλι ο ίδιος αυτός ασκητισμός είναι ο αρμόδιος πνευματικός καθοδηγητής που, μιλώντας τη γλώσσα τους, μπορεί να τους προσδιορίζει τα όρια του πλάτους και του μήκους του δικού τους δρόμου που οδηγεί πάντοτε στο ίδιο τέρμα, στο καθομοίωση. Φαίνεται δηλαδή ότι ο δρόμος της σωτηρίας που ξεκινάει ούτως ή άλλως από τον ίσπιο του απαγορευμένου δέντρου είναι ένας και μοναδικός. Ο δρόμος της ασκήσεως. Σε αυτό επίσης το σημείο πρέπει να αντιληφθεί ο εγκόσμιος χριστιανός τον ασκητικό χαρακτήρα του Ευαγγελίου του Χριστού για να εκτιμήσει σωστά την προσφορά του ασκητισμού και στη δική του περίπτωση. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αλήθεια το Ευαγγέλιο της αυθονίας, της ευλογίας του Θεού στον ταλαιπωρό άνθρωπο. Αλλά είναι επίσης το Ευαγγέλιο της στερήσεως και του περιορισμού. Είναι το Ευαγγέλιο της υψηλής ποιότητας ζωής στα όρια
άνθρωπος ή χρόνος, το Ευαγγέλιο της άκρας ταπεινώσεως στα όρια της μηδαμινότητος. Είναι Ευαγγέλιο, βιβλίο χαρμόσυνης πληροφορίας και κλίσεως, μόνο γιατί είναι προβολή ενός μοναδικού τρόπου ασκητικής ζωής. Αγαθή Ευαγγελία ενός μοναδικού μαρτυρίου, του μαρτυρίου της ασκήσεως. Αυτό σημαίνει ότι και ο εγκόσμιος χριστιανός, παρά τις περισσότερες ανέσεις και τα πλουσιότερα αγαθά που επιτρέπεται να απολαμβάνει σε σχέση με τον ασκητή της ερήμου, μπαδίζει και αυτός σε ένα δρόμο αυθεντικά ασκητικό. Ο περιορισμός και η στέρηση, η άρνηση και η βία είναι μονοπάτια που κι αυτός πρέπει να πατήσει, καθώς προχωρεί προς το καθομοίωση. Ιδιαίτερα στην εποχή μας, που είναι πληθωρική σε υλικά αγαθά, σε ανέσεις και σχετικές απαιτήσεις και φιλοδοξίες, ο ασκητισμός αναδεικνύεται η μοναδική ελπίδα σωτηρίας, γιατί παιδαγωγεί τον άνθρωπο να πορεύεται μέσα από την παντός είδους αυθονία και πληθωρικότητα στην απλότητα της ζωής, που τελικά κατασκηνώνει στο χώρο του τίποτα ή του μηδέν. Οι περιοχές της υπάρξεως στις οποίες ο ασκητισμός ενεργεί σωτήριες χειρουργικές τομές είναι οι περιοχές που ο Μέγας Βασίλειος ξεχωρίζει με θαυμαστή απλότητα στην ομιλία του στο «Πρόσεχε σε αυτό» που προηγουμένως υπενθυμίσαμε. Άλλο πράγμα είμαστε εμείς οι ίδιοι και άλλο πράγμα τα δικά μας και άλλο τα γύρω από εμάς. Εμείς είμαστε η ψυχή και ο νους, γιατί έχουμε πλαστεί σύμφωνα με την εικόνα του δημιουργού μας. Δικό μας είναι το σώμα και οι αισθήσεις του. Γύρω μας δεν υπάρχουν χρήματα, τέχνες και όλη η άλλη πραγματικότητα της ζωής. Επομένως, το χειρουργικό έργο του ασκητισμού ενεργεί τις τομές του. Πρώτον, στην αυτοσυνειδησία της υπάρξεώς μας που βιώνεται στο χώρο της ψυχής μας. Δεύτερον, στη λειτουργικότητα της σαρκός. Και τρίτον, στον περίγυρο της ύλης και της ευρύτερης πραγματικότητας της ζωής. Αυτές ακριβώς οι περιοχές προσδιορίζονται απλά με το περίγραμμα των τριών βασικών ασκητικών αρετών, της υπακοής, της ακτιμοσύνης και της παρθενίας.

έχει ανάγκη από τον τριπλό αυτό γνώμονα πνευματικής ζωής, υπακοή, ακτινοσύνη και παρθενία. Το γεγονός ότι ζει μέσα στον κόσμο δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση να πατήσει κι αυτός τα μονοπάτια της θερήσεως, του περιορισμού, της αρνήσεως και της βίας. Αντίθετα μάλιστα, επειδή είναι φυτρωμένος μέσα στο κακόγουστο και αλλοπρόσαλο αυτό ανθρώπινο συνοθήλευμα που λέγεται κόσμος, έχει ανάγκη από τη βίωση των ασκητικών αρετών που ταιριάζουν στα υπαρξιακά του μέτρα. Αν φανταστούμε τον εγκόσμιο χριστιανό σαν ένα δέντρο φυτρωμένο μέσα σε ένα πυκνό και άδειο δάσος, θα καταλάβουμε ότι μόνο το κλάδεμα είναι το μέσο που θα τον βοηθήσει να αποδεσμευτεί από το μπέρδεμά του με άλλα δέντρα, να αναπνεύσει σε ένα χώρο ελευθερίας και ανέσεως και να χαρεί την ταυτότητά του μέσα σε ένα περιβάλλον αγριότητος, συγχύσεως και πνιγμού. Το κλάδεμα αυτό, όσο δαπανηρό και αν είναι στη θυσία προσωπικών προεκτάσεων, θα τον βοηθήσει να πάρει ύψος, να γίνει αυτός που πρέπει να γίνει. Η εικόνα του δέντρου που συνέλαβε στη σκέψη του ο φυτουργός και καλλιεργητής του, δηλαδή ένα δέντρο υγιές και καρποφόρο. Αλλά για να κατανοήσει κανείς καλύτερα το χειρουργικό ή κλαδευτικό έργο του ασκητισμού, πρέπει να διευκρινιστούν περισσότερο οι έννοιες των τριών βασικών ασκητικών αρετών μέσα στον εγκόσμιο υπαρξιακό χώρο. Και πρώτα-πρώτα, η πνευματική λειτουργία της υπακοής δεν προβάλλεται εδώ μόνο με την έννοια της υποταγής σε έναν πνευματικό πατέρα. Αυτή η έννοια είναι ασφαλώς η φανερά επιπλέουσα. Και ο εγκόσμιος χριστιανός έχει τον πνευματικό του πατέρα, γι' αυτό και η ασκητική υπακοή δικαιώνεται χωρίς καμία ανάγκη ειδικής επιχειρηματολογίας και στη δική του περίπτωση. Η έννοια της υπακοής που πρέπει να βιώσει και ο εγκόσμιος χριστιανός, αν θέλει να επιβιώσει πνευματικά, είναι η υπακοή στις αυτονόητες και αναπόφευκτες καταστάσεις της ζωής. Η παραδοχή και αποδοχή σχέσεων και γεγονότων μέσα στον χώρο των οποίων υπάρχει και κινείται ο χριστιανός αυτός. Στο λεξιλόγιο του Ευαγγελίου θα βρούμε την έννοια της υπακοής πολλές φορές διατυπωμένη με μια άλλη λέξη, την υπομονή. «Εν την υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών» και «ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσατε» είναι δύο από τα πασίγνωστα χωρία που προβάλλουν την υπομονή σαν τρόπο ζωής που εξασφαλίζει τη σωτηρία. Αλλά τη θέση της υπομονής στη διαδικασία της πνευματικής ολοκληρώσεως του ανθρώπου την προσδιορίζει σαφέστερα ο αδελφόθεος Ιάκωβος στο γνωστό επίσης χωρίο «Πάσα χαράν ηγήσαστε, αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης ή γνώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως καταργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή έργον τέλειον εχέτω ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή υπόμενη». Στη διαδικασία της πνευματικής ζωής, η υπομονή κάνει έργο τελειώσεως και ολοκληρώσεως, σαν υπακοή στις πιεστικές καταστάσεις των ποικίλων πειρασμών της υπάρξης. Αυτό σημαίνει ιδιαίτερα ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις και καταστάσεις της ζωής του και ο εγκόσμιος χριστιανός έχει μόνο μία δυνατότητα για να ξεφύγει από μία δυσάρεστη θέση. Να την αποδεχθεί και να υπακούσει στο υπαρξιακό της μήνυμα. Γιατί το αντίθετο, η προσπάθεια δηλαδή να ξεφύγει αφού είναι μάταιη, μπορεί να τονωθεί ανύποπτα στην περιοχή της σχιζοφρενικής αυτοαλωτριώσεως. Στο σημείο αυτό χρειάζεται και πάλι πολύ προσοχή για να μην εμφυλοχωρήσουν ορισμένες παρεξηγήσεις. Οι υπακοείς αναπόφευκτες καταστάσεις ή τελεσμένα γεγονότα δεν προβάλλεται εδώ με το νόημα της μυρολατρικής αποδοχής, αλλά μιας επικοδομητικής υπερβάσεως προσωπικών προεκτάσεων. Ο χριστιανός που δεν μπορεί να ξεπεράσει μια δυσκολία θα υποταχθεί στη δυσκολία αυτή με τη δύναμη ενός αυτοπεριορισμού που θα τον αισθανθεί σαν ένα κλάδεμα των προεκτάσεων αυτών. Θα πει μέσα του, όπως θα λέγε ο ασκητής της ερήμου, να είναι ευλογημένη. Θα το αποδεχθεί και θα εμπαθύνει στην εμπειρία αυτή της υπερβάσεως του εαυτού του. Σε αυτή την περίπτωση θα βιώσει ένα ανερμήνευτο
αίσθημα εσωτερικής ελευθερίας και βαθύτερης κατανοήσεως του εαυτού του, που κατόρθωσε να ξεπεράσει τον εαυτό του. Έτσι, η υπακοή στις αναγκαιότητες της υπάρξεως δεν σημαίνει δουλεία και δέσμευση, αλλά εσωτερική ελευθερία και ικανότητα αυτοκαθορισμού.

Ας ξαναθυμηθούμε το άκρο ναότον της υπακοής του Αβραάμ στην εντολή του Θεού να θυσιάσει το μονάχρυπο παιδί του. Μια τέτοια εντολή ανοίγει με τραγική μεγαλοπρέπεια την αυλαία για να δούμε τη σχιζοφρένεια να θριαμβεύει στο παλκοσένικο της θρησκευτικής πίστεως. Ακούστηκε άλλη μια φορά τόσο τραγική εντολή. Οι σχετικές αρχές τραγωδίες υπολείπονται ασφαλώς αυτού του δράματος, στο οποίο ο αληθινός Θεός έχει μια συμμετοχή με πλήρη ιστορική συνέχεια. Άνοιξε μήτρα σε μια προχωρημένη γεροντική παρακμή για να δώσει έτσι πιστικές εγγύησεις της παντοδυναμίας του. Αλλά ζήτησε τη ζωή του παιδιού που βγήκε από τη μήτρα αυτή σε μια ώρα κρίσιμης ευαισθησίας της γεροντικής πατρότητος. Έτσι, η σχιζοφρένεια με το δίκιο της ξεπροβάλλει προκλητικά για να ζητήσει εχορευτικά τις δικαιώματα στο θέατρο της θρησκευτικής ζωής. Όμως δεν υπολόγισε στην αβραμιαία συνέστηση μηδαμινότητος, στη συνέστηση του «δεν είμαι τίποτα, ο Θεός είναι το πάν». Το παράδειγμα αυτό του Αβραάμ είναι πράγματι το κλασικότερο γεγονός υπακοής που προσεγγίζει το τίποτα στο πάν. «Εγώ είμαι ο», θα είπε ο Θεός σε κρίσιμες ώρες διαπροσωπικών σχέσεων με τον άνθρωπο. Και το τελευταίο κατεξοχήν τότε θα μπορέσει να ψηλήσει έντρομος. «Εγώ είμαι γη και σποδός, δεν είμαι τίποτα». Σε αυτό ακριβώς το επίπεδο διαλόγου του ανθρώπου με την πραγματικότητα της ζωής, ο ασκητισμός έχει εξουθενώσει τελικά τη σχιζοφρένεια, γιατί αυτή η ποιότητα ζωής δεν έχει χώρο να σταθεί. Ο καρδινάλιος της Ισπανίας είπε κάτι πολύ σπουδαίο όταν παραδέχθηκε ότι όσοι έχουν ατενίσει αυτό που η Βασίλισσα ονομάζει τίποτα και αυτό που εγώ ονομάζω Θεό, έχουν το ίδιο βλέμμα. Αλλά η τρελή Βασίλισσα της Ισπανίας εξομολογήθηκε πως το χώρο αυτού του τίποτα ανασένει το Θεό. Αυτό σημαίνει ότι στο χώρο του δεν είναι τίποτα, η σχιζοφρένεια χάνει την ταυτότητά της και θριαμβεύει ο ασκητισμός. Άρα και ο παγκόσμιος χριστιανός έχει μια βασική δυνατότητα να ξεφύγει από τη διαδικασία της σχιζοφρενικής αυτοαλατριώσεως, αν αποδέχεται με μια ασκητική υπακοή τις αναπόφευκτες καταστάσεις και αναγκαιότητες της υπάρξεως, προσανατολιζόμενο σταθερά προς τον πολικό αστέρα του ασκητικού στερεώματος. Δεν είμαι τίποτα. Έπειτα, η ασκητική αρετή της παρθενίας πρέπει επίσης να κατανοηθεί όχι με το πνεύμα της αρετής της μοναχικής αγαμίας, αλλά της συγκρατίας και του αυτοπεριορισμού στον χώρο των αισθήσεων. Η ασκητική αυτή εγκράτεια και ο αυτοπεριορισμός είναι αμφίστομες μάχερες που μπορούν να παίρνουν αποτελεσματικά τις συμφύσεις που δημιουργούν οι επιθυμίες και οι άλλες ενστικτικές απαιτήσεις της σαρκός στο οριακό σημείο της συναντήσεως του ανθρώπου με τον κόσμο. Γιατί το οριακό αυτό σημείο είναι ο κρισιμότερος υπαρξιακός χώρος ζωής, αφού εκεί εκφράζεται τελικά ο βασικός προσανατολισμός του ανθρώπου. Τι θέλει ή τι επιδιώκει ο άνθρωπος κατά τη συνάντησή του με τον κόσμο, δηλαδή με ό,τι τον περιβάλλει, τι ζητάει από το υπαρξιακό έμεσο? Αν η στάση του είναι να ζήσει τον κόσμο, οι αισθήσεις του θα κληθούν να λειτουργήσουν σαν αγωγή εισρωής του κόσμου μέσα στον χώρο της πνευματικής του ταυτότητας. «Δικά μας είναι», είπε ο Μέγας Βασιλείος, «η σάρκα και οι αισθήσεις της, και εμείς είμαστε η ψυχή και ο νους, δηλαδή η εικόνα του δημιουργού μας». Μέσα λοιπόν από τους δικούς μας αγωγούς, αν θέλουμε να ζήσουμε τον κόσμο, θα περάσει ο κόσμος για να διωθεί στην ψυχή μας και στο νου μας. Στην περίπτωση αυτή, η αλωτρίωση του ανθρώπου από τον εαυτό του ενεργείται με τη μεταμόρφωση της ψυχής και του νου σε κόσμο, σε ένα είδωλο κοσμικό. Έτσι, ο άνθρωπος γίνεται αυτό που θέλει ο κόσμος, γίνεται κόσμος. Αν όμως ο άνθρωπος θέλει να ζήσει για να καταξιώσει την πραγματική του ταυτότητα και να υψωθεί κατά το εφικτόν στην αξιολογική δύναμη του καθομοίωση, πρέπει να περιορίσει τη δυναμική των αισθήσεών του και μάλιστα πολλές από αυτές να καταργήσει. Σε αυτή την περίπτωση, ο βασικός προσανατολισμός του ανθρώπου θα είναι να εξέρχεται προοδευτικά από την ύλη. Στο
σημείο της συναντήσεως των αισθήσεων του με τον κόσμο, η πινακίδα του υπαρξιακού προσανατολισμού θα υπενθυμίσει. Η ζωή αίματος, η κροή πνεύματος απεργάζεται. Σε αυτό το οριακό σημείο συναντήσεως του ανθρώπου με τον κόσμο, πλαταίνει η παταρική σκέψη την έννοια της παρθενίας και τη μετατρέπει σε ασκητική αρετή που έχει τη θέση της και στη ζωή του εγκόσμιου χριστιανού. Παρθένος εστίν, ουχείο το σώμα αυτού φυλάξας από τη συνοσία αμόλυντων, αλλά ο εδούμενος εαυτού όταν καθηδίαν γέννηται, θα μας είπε ο Αβάς Ισάκος Ιερός. Και αυτή ακριβώς η διεύρυνση της εννοίας της παρθενίας μας προσεγγίζει στα όρια της πνευματικής μας ταυτότητος, όπως ο Μέγας Βασίλειος την παρουσίασε. Αν δηλαδή εμείς είμαστε η ψυχή και ο νους μας, το κατηδίαν γέννηται πρέπει να εννοηθεί σαν λειτουργία της πνευματικής μας αυτοσυνειδησίας. Αυτός που ντρέπεται τον εαυτό του όταν είναι μόνος του, είναι εκείνος που σέβεται τον εαυτό του γιατί τον θεωρεί εικόνα του δημιουργού του. Σε αυτή την περίπτωση, αισθάνεται αναγκαίο τον εξοπλισμό του με τις αμφίστομες μάχαιρες της εγκρατείας και του αυτοπεριορισμού για να αποκόπτει τις επιθυμίες και τις ενστικτικές παρορμήσεις που απαιτούν μια ηλική και εγκόσμια δικαίωση. Γιατί η δικαίωση αυτή έχει το νόημα ενός παράνομου γάμου της ψυχής με τον κόσμο, που μολύνει βέβαια και αυτόν που τηρείται παρθένος με τη σωματική έννοια της λέξεως. Ποιον γάρ όφελος έστε το σώμα παρθένων τη ρησάντη ή την ψυχήν υπό του της παρακοής μεχέδεται δαίμονος. Ο γάμος με τον κόσμο με την έννοια της παρακοής σημαίνει εισρωή αίματος στο χώρο της πνευματικής αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου και άρα εκροή πνεύματος. Έτσι, ο άνθρωπος νοθεύει την πνευματική του εικόνα με την ύλη του κόσμου και τη μετατρέπει σε ένα είδωλο που διεργάζεται πλέον τη σχιζοφρενική του αυτοαλωτισμού.

0: Καθώς λοιπόν ο εγκόσμιος χριστιανός βρίσκεται μέσα στον κόσμο και κινδυνεύει άμεσα να πέσει θύμα μιας μοιχείας που θα αλλοιώνει συνεχώς την πνευματική του ταυτότητα χωρίς να το παίρνει είδηση, έχει ανάγκη από την ασκητική πνευματική αγωγή που θα τον κατευθύνει σταθερά προς την επιδίωξη του τίποτα. Μόνο που τώρα το τίποτα αυτό στη συγκεκριμένη του εκφορά θα δηλώνεται σαν αντιεπιθυμητική λειτουργία. Δεν θέλω τίποτα. Μπορεί να είναι ένα δείκτη υπαρξιακής πορείας, χωρίς να σημαίνει αυτό μια αναγκαστική ή νοσηρή αμβουλία. Η προσανατολιστική σκέψη «δεν θέλω τίποτα» μπορεί να οράται πνευματικά σαν ένας άλλος βασικός πολικός αστέρας του ασκητικού στερεώματος, για να οδηγεί φωτιστικά στα τραχιά αλλά σωτήρια μονοπάτια της εγκρατείας και του αυτοπεριορισμού. Εξάλλου, η εγκόσμια αυτή πορεία κάτω από το φως του πολικού αστέρα του «δεν θέλω τίποτα» σε καμιά περίπτωση δεν προτείνει σαν παρέτηση από τις χαρές αυτού του κόσμου, σαν εγκατάλειψη της ζωής με τη βούλησή μας. Προκύπτει όμως σαν μια προσανατολιστική αναγκαιότητα που πρέπει να βιώνεται σαν μια αντιδραστική λειτουργία της προσωπικότητος στις πληθωρικές απαιτήσεις αυτού του κόσμου. Είναι αλήθεια γεγονός ότι εύκολα πέφτουμε θύματα της διαφημίσεως και όταν ακόμα την ειρωνευόμαστε και την απορρίπτουμε. Ο Όφης, κουλουριασμένος κάτω από τη σκιά του απειγορευμένου δέντρου, γίνεται ο πρώτος διαφημιστής. Ο διάλογος του με την Εύα έχει το χαρακτήρα της διαφημίσεως του καρπού του δέντρου που ο Θεός απειγόρευσε τη δρόση.
1: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Αντιμετωπίσετε πόλους της αρθρώσης? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόντρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Έως εσχάτου της γης. Αναστασίου Αρχιεπισκόπου Τυράννων και Πάσης Αλβανίας. Το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στην ιεραποστολική δράση των μοναχών της ερήμου και των πρώτων χριστιανών, καθώς και στην ένδοξη εποχή του χριστιανισμού της Ανατολικής Ευρώπης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται εκτενώσεις μέχρι πρότινος άγνωσης των ευρύκων ορθόδοξων ιεραποστολών των ανατολικών χρόνων στην Κίνα, την Ιαπωνία αλλά και την Αλάσκα. Έως εσχάτου της γης. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: φαίνεται, μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρουσία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σκοράδων από τους 97,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαριέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Σόζο Ηλιώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές, βλέποντας τον Παντοκράτορα στο μέσο ενός Ορθόδοξου ναού, μιλήσαμε για τη θεολογία, για το πρόσωπο του Θεού, ιδιαίτερα για το πρόσωπο του Υιού, για το έργο του Υιού, για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Χωρίς να μετακινηθούμε από το κέντρο του ναού, κατεβάζουμε το βλέμμα μας προς την Ανατολή. Και εκεί, στην αψίδα του Ιερού Βήματος, βλέπουμε την εικόνα της Πλατιτέρας. Προς Ανατολάς, προς τη λεγόμενη αψίδα του Ιερού, δεσπόζει η παράσταση αυτή της Πλατιτέρας των Ουρανών ή, εν συντομία, της Πλατιτέρας. Πρόκειται για την παράσταση της Παναγίας, που συνήθως είναι με τον Χριστό στο στήθος της, ενώ άλλες φορές είναι με ανοιχτά τα χέρια, σαν μια αγκαλιά που περιμένει. Ο λόγος, λοιπόν, σήμερα είναι για το πρόσωπο της Παναγίας. Η θέση της Παναγίας στην αψίδα του ναού παραπέμπει στα έσχατα. Η αψίδα του ναού εικονολογεί πάντοτε τα έσχατα, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Ωστόσο, η Παναγία βλέπει προς εμάς. Και αν δεχτούμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση των εσχάτων, ότι δηλαδή στη Θεία Λειτουργία τα έσχατα γίνονται παρόντα, τότε έχουμε έναν άξονα με την Πλατιτέρα από την Ανατολή να αγκαλιάζει όλον τον λαό που είναι στραμμένος προς Ανατολάς. Σας θυμίζω ότι εικονίζει η ίδια η σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε ως ένας κύκλος γύρω από ένα τραπέζι, όπου στην κορυφή του τραπεζιού υπάρχει ο επίσκοπος, ο προεστός της κοινότητας, εις τόπον και τύπον Χριστού, σιγά σιγά εξελίχθηκε σε έναν άξονα προς Ανατολάς, όπου ο επίσκοπος Χριστός είναι επικεφαλής ενός σώματος, το οποίο οδεύει προς τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, τα δώρα έρχονται από τη Δύση, δηλαδή μέσα από την ιστορία των παρόντων, και προσφέρονται στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος τα αποδέχεται και στρεφόμενος προς Ανατολάς τα αναφέρει στον Πατέρα ως Υιός. Ο επίσκοπος εικονίζει πλέον τον Υιό Χριστό, που αναφέρει την κτήση στον Πατέρα. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια αναφορά της κτήσεως του κόσμου ημών των ανθρώπων προς τον Ουράνιο Πατέρα. Και οι προσευχές και τα αιτήματα και οι συγκεκριμένες πράξεις αναφέρονται στον Πατέρα, όχι στον Υιό. Στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε αναφορές στον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο επικεφαλής των αναφορών μας, των προσαγωγών μας. Γύρω στον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται στην αψίδα το πρόσωπο της Παναγίας. Έχουν προηγηθεί ο 4ος και 5ος αιώνας, κατά τους οποίους αναπτύχθηκαν οι λεγόμενες μαριολογικές έρηδες, όπως τους λέει η σχολαστική θεολογία, δηλαδή οι έρηδες γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Έχει πλέον διασαφινιστεί η θέση της Εκκλησίας για το πρόσωπο Κίσινο το 431 μετά Χριστόν και μπορεί τώρα να πάρει η Παναγία τη θέση της μέσα στη σύναξη. Είναι αυτή που υποδέχεται κατά το ανθρώπινο τους ομοίους της, τους ανθρώπους. Ή, να το πω με μια αντιστροφή, είμαστε εμείς οι άνθρωποι που οδεύουμε προς τη δική μας Παναγία, τη δική μας Μαρία, την κατά πάντα όμοια με εμάς, ελπίζοντας ότι εάν μας προσλάβει μέσα στους κόλπους της, θα μας οδηγήσει στον Υιό της και δι' αυτού στον Πατέρα. Έτσι αρχίζει να παρουσιάζεται μέσα στην ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας η εικόνα της πρέσβυρας προς τον Χριστό. Γύρω στις αρχές του 7ου αιώνα, όταν παρουσιάζεται ο ακάθιστος ύμνος, εμφανίζονται δύο εικόνες της Παναγίας. Η μία την θέλει κλίμακα, για της οποίας κατέρχεται ο Θεός. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, λύς κατέβει ο Θεός. Η άλλη την θέλει γέφυρα, που μετάγει τους πιστούς από τη γη προς τον ουρανό. Υπάρχει βέβαια και η πλατιτέρα, αυτήν την εικόνα που σας περιέγραψα ήδη. Πρέπει επίσης να προσέξουμε ότι εκτός από τη δεσπόζουσα θέση της στην αψίδα του ναού, η Παναγία εικονογραφείται και σε πολλά άλλα σημεία του Ορθόδοξου ναού. Ήδη από την είσοδό μας στον Άρθικα υπάρχει η Παναγία, είτε στις στιχογραφίες είτε στις εικόνες. Στον Άρθικα υπάρχουν απαραίτητο στιγμές από τη ζωή της Παναγίας, τη γέννησή της, τα εισόδια της. Όταν μπαίνουμε στον Κυρίως Ναό, υπάρχουν διάφορες σκηνές της Θείας Οικονομίας, με τη γέννηση του Χριστού, την Παναγία ενώπιον του Σταυρού, την Παναγία με τον Ιωάννη, όπου ο Ιησούς την ορίζει ως μητέρα του μαθητή του, μητέρα του ανθρώπου, μητέρα του κόσμου. Και υπάρχει βέβαια η Παναγία στο τέμπλο. Τα δύο επικρατούντα επίθετα για την Παναγία του τέμπλου ή της φορητής εικόνας είναι τα επίθετα οδηγήτρια και ελεούσα. Οδηγήτρια γιατί οδηγεί προς τον Υιό της. Και συνήθως όταν έχουμε το επίθετο της οδηγήτριας έχουμε την Παναγία να δείχνει τον Υιό που έχει στην αγκαλιά της. Και ελεούσα γιατί είναι αυτή που ελεεί τον κόσμο, που μεσητεύει για χάρη του. Επομένως, ήδη από την είσοδό μας στο ναό μέχρι την αναφορά μας στην έσχατη πραγματικότητα έχουμε ένα συνεχή διάλογο με το πρόσωπο της Μαρίας. Συνοψίζω όσα είπα μέχρι τώρα. Πρώτον, η πλατιτέρα είναι σημείο των εσχάτων, των εσχάτων όμως ως παρόντων στη Θεία Ευχαριστία. Υποδέχεται εξαρατολό αυτούς που οδεύουν προς αυτήν χάρη του Θεού για τις χάρητος του Κυρίου και επίσης είναι αυτή που περπατάει ανάμεσά μας. Έτσι βλέπω τις εικόνες της μέσα στη σύναξη του λαού, βρίσκεται δίπλα στον καθένα μας και περπατάει ανάμεσά μας για να μας οδηγήσει στο κοινό τραπέζι της Βασιλείας.

αν κάνουμε μια εξέταση στην προϊστορία, δηλαδή στην ιστορία του Ισραήλ, μπορούμε να δούμε τα ίχνη της Παναγίας επί της Οδού Κυρίου, όπως ονομάζεται αυτή η ιστορία. Πάνω λοιπόν σε αυτή την Οδό Κυρίου, τα ίχνη της Παναγίας προϋπάρχουν. Οι πατέρες χρησιμοποιούν το ρήμα προδιετυπούτο στον παρατατικό. Προδιετυπούτο η παρουσία της Παναγίας. Για αυτήν την προδιατύπωση, την οποία θα μπορούσαμε να την πούμε και προεικόνηση, έχουμε αρκετές εικόνες. Καταρχάς είναι το πρωτευαγγέλιο, το οποίο ερμηνεύεται από τους πατέρες ως μια πρώτη αναγγελία της ελεύσεως αυτής της γυναίκας. Αναφέρομαι στη φράση που υπάρχει στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Γενέσεως, όταν ο Θεός αναγγέλει στον Όφη, στον διάβολο, ότι προετοιμάζεται η κατάργησή του. «Και εχθραθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτός σου τηρήσει κεφαλή, σύ δε τηρήσει αυτού πτέρνα. Θα θέσω εχθρότητα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, ανάμεσα σε σένα και στους απογόνους της γυναίκας, ένας απόγονος της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι». Εκ πρώτης όψεως, η γυναίκα στην οποία αναφέρεται εδώ ο Θεός είναι η Εύα, η πρώτη Εύα. Για τους πατέρες όμως η γυναίκα αυτή είναι η νέα Εύα, η δεύτερη Εύα, η Μαρία. Αυτή φέρει τον καρπό που συντρίβει την κεφαλή του δράκοντα. Μια άλλη εξαιρετική εικόνα που αναφέρεται συχνά στα τροπαριά μας είναι η εικόνα της αφλέκτου βάτου. Υπενθυμίζω ότι άφλεκτος βάτος ήταν η βάτος που είδε ο Μωυσής κατά την άφηξή του στον τόπο του Θεού, στο όρος Σινά, η οποία έβγαζε φλόγες χωρίς να καίγεται. Η σύνδεση της Παναγίας με αυτή την άφλεκτο βάτο της Παλαιάς Διαθήκης είναι για την Εκκλησία σαφέστατη. Βρίσκουμε σχετικές αναφορές από πολύ νωρίς, ήδη από τον δεύτερο αιώνα, στον Άγιο Ειρηναίο, αργότερα σε άλλους πατέρες, αλλά κυρίως στον Δαμασκηνό. Για τους πατέρες αυτούς, η άφλεκτος βάτος εικονίζει την παρθενία της Μαρίας και τη δια της παρθένου κόρης εμφάνιση του φωτός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προχωράει ακόμη περισσότερο για να μας μιλήσει για το άκτιστο φως, τη δόξα Κυρίου, όπως την ονομάζει, που είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία και η οποία γίνεται με αισθητό τρόπο ορατή από τον Μωυσή. Το φως αυτό βγαίνει μέσα από έναν άνθρωπο που δεν φθείρεται εκ της γεννήσεως, η Παναγία δεν εφθάρει με την κοίηση. Μια άλλη επίσης εξαιρετική εικόνα είναι η εικόνα της κλίμακας στο όνειρο του Ιακώβ. Όταν ο Ιακώβ πορεύεται κατά συμβουλή του πατέρα του Ισαάκ προς τη Μεσοποταμία για να λάβει γυναίκα, βλέπει σε όνειρο μια κλίμακα που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Αυτή η κλίμακα είναι για τους πατέρες η Παναγία που, όπως λέει και ο στίχος από τον ακάθιστο ύμνο που σας ανέφερα πρωτήτερα, δι' αυτής της κλίμακας κατέρχεται ο Θεός επί της γης. Αλλά εκτός από τους εικονισμούς έχουμε και τις προφητείες. Επιλέγω δύο προφητείες που αναφέρονται κατ' επανάληψη στις θεομητορικές εορτές και τις δύο από το προφήτη Ισαΐα. Κατά την πρώτη, η Παναγία είναι εκείνο το κλάδι του νοητού δέντρου που αρχίζει να υψώνεται από τον Ιεσέ, τον πατέρα του Ιούδα, στη γενιά του οποίου ανήκει η Παναγία και από το οποίο θα προκύψει το άνθος Χριστός. Η άλλη, η γνωστή προφητεία του Ισαΐα, ιδού η Παρθένος εγκαστρή έξι και τέξετε ιών. Θα έρθει η Παρθένος και θα γεννήσει έναν ιό. Η άλλη προφητεία

διατυπωνόταν ότι προεικονιζόταν στην Παλαιά Διαθήκη, φανερώνεται τώρα στη Νέα, την Καινή Διαθήκη. Τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης είναι γνωστά και οι θεομητορικές εορτές είναι πολλές μέσα στον χρόνο. Τις έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ακούσει τη δοξολογία και τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Θα μείνω σε μερικά σημεία από τις ευαγγελικές περικοπές. Κυρίως ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει τη ζωή της Θεοτόκου, γι' αυτό και θεωρείται ο εικονογράφος της, αυτός που φιλοτέχνησε την εικόνα της. Αλλά και οι άλλοι Ευαγγελιστές αναφέρονται σε αυτήν. Θα ξεκινήσω από το τέλος, από την τελευταία στιγμή. Στον Σταυρό ο Χριστός παραδίδει στον μαθητή του, στον Ιωάννη, τη μάνα του. Και στη μάνα του παραδίδει τον μαθητή. Ο διάλογος αυτός, έτσι όπως μας παραδίδεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, είναι κυρίως λειτουργικός διάλογος. Δεν είναι, θέλω να πω, απλώς ένας ιστορικός διάλογος. Ο Ιωάννης δεν ενδιαφέρεται να μας μεταφέρει απλώς μια ιστορική πληροφορία, αλλά να αντλήσει μέσα από αυτό το ιστορικό γεγονός, μέσα δηλαδή από την ιστορική πράξη του Χριστού και της πρώτης κοινότητας των φίλων και μαθητών του, μια εμπειρία που έκτοτε η Εκκλησία την ζει ως εμπειρία λειτουργική. Κατ' ουσίαν δηλαδή το Ευαγγέλιο μας μιλά για την εμπειρία της πρώτης Εκκλησίας μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη υπάρχει ο μαθητής και η μητέρα και εκεί διεξάγεται αυτός ο διάλογος. Εάν δεν μπορέσουμε να πάρουμε εις τα ίδια τη μητέρα του Κυρίου, δεν θα είμαστε μαθητές του Κυρίου. Εάν την πάρουμε εις τα ίδια, τότε μπορεί η μητέρα του Κυρίου να πει για μας «ο Υιός μου». Εις τα ίδια σημαίνει μέσα μας και σε ό,τι μας είναι οικείο. Ο Χριστός παραγγέλνει στον μαθητή του να πάρει τη μητέρα του εις τα ίδια, να την κάνει δική του μητέρα. «Ιδού η μύτη σου». Και τότε λέει στην Παναγία «Ιδού ο Υιός σου». Για να γίνουμε η ιή αυτής της μητέρας, πρέπει να την έχουμε οικειωθεί ως μητέρα. Αυτός λοιπόν ο διάλογος δηλώνει ακριβώς ποια είναι η θέση μας μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη. Ο Άγιος Αθανάσιος μας λέει ότι «αδελφή ημών η Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμ πεσμέν», αφού όλοι ξεκινάμε από τον Αδάμ. Όταν μιλάμε για την Παναγία, θα έχουμε πάντα υπόψη μας ότι είναι μία από εμάς, καθόλου όμοια με τον καθένα μας. Γι' αυτό μπορεί να είναι μάνα μας και γι' αυτό μπορούμε να γίνουμε παιδιά της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δούμε και ορισμένες άλλες εμφανίσεις της Παναγίας και ας ξεκινήσουμε από τον Ευαγγελισμό με την περίφημη φράση που είπε η νεαρή Μαρία στον Άγγελο «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Καταρχάς, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στην εβραϊκή γραμματεία η λέξη «δούλος» δεν έχει την έννοια του υπηρέτη, αλλά του συνεργάτη, του παιδός. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί ο Ισαΐας, ονομάζοντας «δούλο Θεού» ή «παιδα Θεού», τον Υιό του Θεού. Η φράση λοιπόν της Παναγίας δηλώνει την ελεύθερη συγκατάβασή της στο Μέγα Μυστήριο. Αλλά η ελεύθερη αυτή σχέση της Παναγίας δηλώνει την ελεύθερη συγκατάβασή της στο Μέγα Μυστήριο. Αλλά η ελεύθερη αυτή σχέση της Παναγίας με τον Κύριο

πατέρες τονίζουν ιδιαίτερα αυτό το θέμα της ελευθερίας, το οποίο στη θεολογία ονομάζουμε συνεργασία για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Και αν θέταμε το ερώτημα εργασίας, πλαστό ερώτημα ασφαλώς, θα μπορούσε ο Θεός να σώσει τον κόσμο χωρίς τη συνεργασία του ανθρώπου? Η απάντηση θα ήταν όχι, δεν θα μπορούσε. Η Παναγία είναι αυτή που προσφέρει στο Θεό τη δυνατότητα να σώσει το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι ο αναγκαίος, θα μπορούσαμε να πούμε, συνεργός του Θεού στην πραγματοποίηση του προορισμού της δημιουργίας. Αλλά η εξοχότερη, νομίζω, στιγμή στη ζωή της Παναγίας είναι ο χαιρετισμός της στην Ελισάβετ, όπου η Παναγία δηλώνει ακριβώς την εκούσια συνεργασία της για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και την επίγνωσή της για τα συμφέροντα μέσα στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Όταν η Παναγία νιώθει για πρώτη φορά μέσα της το έμβριο, απευθύνει τον περίφημο δοξολογικό χαιρετισμό: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου», συμπληρώνοντας: «Από του νυν, από τώρα, μακαριούσιμε πάσε γενναίε, θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες». Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η Παναγία είναι ένας αληθινός άνθρωπος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, θα πρέπει και πάλι να στραφούμε στην προϊστορία του Ισραήλ. Τι είναι αυτό που γεννάει την Παναγία? Πώς η Παναγία εισέρχεται μέσα στην ιστορία και γίνεται παρόν? Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα εγκόμιο του στη γέννηση της Θεοτόκου, που την γιορτάζουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου, μιλάει για πρόγνωση και για προορισμό. Ο Θεός, λέει, σε αγάπησε πριν γεννηθείς, προγνωρίζοντας την αξία σου και οδήγησε την ιστορία στη γέννησή σου. Ακόμη, σε όλη την ημνολογία μας, ιδιαίτερα μάλιστα στην εορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου, μιλάμε για έναν καρπό που φέρνει η ιστορία. Γενναίες ανθρώπων ετοιμάζουν την έλευση αυτής της κόρης. Σας θυμίζω το κοντάκιο από τη γιορτή της γεννήσεως της Θεοτόκου. Ιωακίν και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου, ηλευθερώθησαν άχραντε εν τη Αγία γεννήσεις σου. Ο Ιωακίν και η Άννα γλίτωσαν, ελευθερώθηκαν από την τροπή της απεικνίας και ο Αδάμ και η Εύα ελευθερώθηκαν από τη φθορά του θανάτου. Με τη γέννησή σου αυτή εορτάζει και ο λαός σου. Αυτή τη γέννηση γιορτάζουμε λυτρωθείς ενοχής των πτεσμάτων, γιατί με αυτήν λυτρωθήκαμε από τα πτέσματά μας. Γι' αυτό μπορούμε να κράζουμε ιστήρα την Θεοτόκων και τροφών και ζωής ημών. Η στήρα ανθρωπότητα, βέβαια, κατορθώνει

αυτές τις προφητείες, η εικόνα της θύρας γυναίκας ή της γυναίκας που οδυνάται αλλά δεν μπορεί να γεννήσει, δηλώνει όλο το μαρτύριο του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος ωραίγεται τη λυτρό

0: άνθρωπος δεν θέλει εκουσίως να φθαρεί ή να διαφθαρεί, αλλά υπάρχει αυτή η στηρότητα. Σας θυμίζω ότι στην Ιουδαϊκή ιστορία η στηρότητα μιας γυναίκας ήταν μεγάλη τροπή, μεγάλο όνειδος. Γι' αυτό και υπήρχε ο λεβυρατικός ή ανδραδελφικός λεγόμενος γάμος, σύμφωνα με τον οποίο, αν πέθαινε ένας άντρας και δεν είχε αναστήσει με τη γυναίκα του παιδί, υποχρεούται ο αδελφός του να αναστήσει παιδί με αυτή τη γυναίκα. Θυμόσαστε και το περιστατικό με το ερώτημα των μαθητών «Τίνωσε στην υγιεινή εν τη αναστάση», αναφερόμενος σε έναν τέτοιο γάμο. Γιατί όμως ήταν όνειδος η αδυναμία του κετού? Δεν ήταν κοινωνικό το πρόβλημα. Είχε να κάνει με τη διακοπή της ελπίδας για τα έσχατα. Η γυναίκα που δεν γεννάει δεν εργάζεται για το μέγα έργο της ζωής, την προετοιμασία δηλαδή της ελεύσεως του Σωτήρος. Ο Ευαγγελισμός που δίδεται στην πρώτη γυναίκα, την Εύα, είναι ότι μέσα από μια γυναίκα θα προέλθει η σωτηρία. Έτσι λοιπόν, όλη η προετοιμασία του λαού και η νομοθεσία του Ισραήλ κατατείνει στην προστασία του γάμου και στην κατ' ουσίαν απαγόρευση της αγαμίας στη γυναίκα. Στην Ισραηλιτική ιστορία, όπως θα ξέρετε, δεν υπάρχει γυναικείος μοναχισμός, δεν υπάρχει άγαμη γυναίκα, ενώ υπάρχουν άγαμοι άνδρες, είτε για λόγους στρατιωτικούς, είτε για λόγους αφιερώσεως των Κύριων, που είναι οι προφήτες, παραδείγματος χάρη. Μόνο ως εξαίρεση μπορεί να παρουσιαστεί κάπου το φαινόμενο της γυναικείας αγαμίας σε κάποια προφήτησα, αλλά ως εξαίρεση. Γιατί όλα αυτά? Γιατί η ελπίδα όλη βρίσκεται στη γυναίκα και σε αυτόν που θα γεννηθεί από αυτή. Η προσμονή αυτή καθορίζει τη θέση της γυναίκας μέσα στην ιστορία του Ισραήλ. Αν προεκτείνουμε λίγο αυτά που σας είπα, θα δείτε ότι και τα λεγόμενα αμαρτήματα της σαρκός, όπως είναι η πορνεία ή η μοιχεία, δεν έχουν στους Ισραηλίτες ηθικό ή κοινωνικό χαρακτήρα, όπως ενδεχομένως έχουν σε άλλες παραδόσεις, αλλά έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ο τόκος της γυναίκας αναφέρεται πάντα στην έλευση του Μεσσία. Πρέπει δηλαδή να μείνει αδιάκοπη η συνέχεια των τοκετών για να προετοιμαστεί η έλευση του Σωτήρος Χριστού. Σε αυτή τη βάση θα πρέπει να κατανοήσουμε τη διδασκαλία των προφητών για το τι σημαίνει να είσαι κοντά στον Κύριο, τι σημαίνει να εργάζεσαι τα έργα του Κυρίου, τι σημαίνει να πορεύεσαι την οδόν Κυρίου. Αυτά όλα δεν έχουν μόνο παιδαγωγικό ή διδακτικό χαρακτήρα, έχουν κυρίως σωτηριολογικό χαρακτήρα. Γενναίες επί γενναιών προετοίμαζαν τον άνθρωπο, προετοίμαζαν το έδαφος για να γεννηθεί μια γυναίκα που θα φέρει το σωτήρα μέσα στην ιστορία. Και έτσι αυτή η γυναίκα, η Αγία Κόρη, εμφανίζεται ως ο καρπός του ανθρώπινου γένους.
1: Η ώρα είναι 10:30.

στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ας έρθουμε τώρα, αφού εξετάσαμε τη σημασία της στηρότητας στην ιστορία του Ισραήλ, που είναι στηρότητα της ανθρωπότητας κατ' ουσίαν, στηρότητα της ιστορίας να γεννήσει την σωτηρία της. Ας έρθουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο περιστατικό της στηρότητας του Ιωακήμ και της Άννας. Όπως ξέρετε, το ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Η αναφορά στο ζευγάρι αυτό βρίσκεται στο λεγόμενο Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο εμείς το θεωρούμε δεύτερο κανονικό. Υπάρχει μια προετοιμασία μέσα στην ιστορία του Ισραήλ για την έλευση της γυναίκας, της απογόνου εκείνης της Εύας, για την οποία έχει μιλήσει ο Θεός στο λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο. Η Παναγία γεννιέται από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός. Και εδώ επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι διαφέρουμε κάπως από την δυτική παράδοση του χριστιανισμού, η οποία προχώρησε σε κάποια ακρότητα με τη λεγόμενη άσπηλη σύλληψη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάζει τον Ιωακήμ και την Άννα Μακάριο Ζεύγος. Ω Μακαρία ξυνωρίς Ιωακήμ και Άννα. Αυτό το μακάριο ζευγάρι του Ιωακήμ και της Άννας είναι καρπός του ανθρώπινου γένους. Και αυτό το μακάριο ζευγάρι γεννάει την Παναγία όπως ακριβώς γεννιέται ο καθένας μας. Μόνο που αυτή η κόρη γεννιέται με κάποιες δυνάμεις, ας μου επιτραπεί να το ονομάσω, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, που κανείς άλλος άνθρωπος μέσα στην ιστορία δεν βρέθηκε να έχει. Επιμένουν οι πατέρες για την εκούσια, τη συνειδητή συνεργασία της Παναγίας για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους όταν δέχεται να γίνει μητέρα του Υιού του Πατρός. Και επίσης επιμένουν οι πατέρες στη συνειδητή σχέση της Παναγίας με τον κόσμο. Γι' αυτό άλλωστε εορτάζουμε τα εισόδια της Θεοτόκου, την είσοδό της στα Άγια του Ναού ως μικρής κόρης, για να δηλώσουμε ότι συνειδητά έχει αυτό που ονομάζουμε αγιότητα. Έτσι, η αγιότητα είναι αφενός μεν καρπός του ανθρώπινου γένους, το οποίο προετοιμάζει την έλευση αυτής της κόρης, αφετέρου είναι και η ίδια η κόρη αγία συνειδητά. Και όταν εμείς λέμε τα επίθετα άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, δεν τα εννοούμε όπως τα εννοούν άλλες χριστιανικές παραδόσεις, αλλά τα εννοούμε ως συνειδητά ενεργήματα αυτής της γυναίκας. Επειδή θέλει είναι άσπηλη, επειδή θέλει είναι αμόλυντη, επειδή θέλει είναι άχραντη. Μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι η γέννηση της Παναγίας είναι κατά κάποιο τρόπο το πρώτο βήμα της σάρκωσης του Υιού. Η έλευσή της στη ζωή και η συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού είναι το πρώτο βήμα της σχέσης του κτιστού με το άκτιστο. Γι' αυτό ονομάζεται της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο, η επικεφαλίδα της σωτηρίας μας, το όλον της σωτηρίας μας, η αρχή της σωτηρίας μας. Θα ολοκληρώσω τα παραπάνω, το ότι δηλαδή η Παναγία είναι αληθινός άνθρωπος, με δύο στίχους από δογματικά θεοτοκία Εσπερινού Σαββάτου. Το ένα είναι από τον τρίτο ήχο, όπου η Παναγία χαρακτηρίζεται «Μακαρία θυγατέρα του Αδάμ». «Μακαρία σύ ή είσαι, άχραντε κόρη, Αδάμ του γηγενούς θυγάτηρ». Στο δε ανάλογο θεοτοκίο του πλαγίου β' ήχου, η Παναγία ονομάζεται της ανθρωπίνης ουσίας το χωνευτήριο. Όλη την ανθρώπινη ουσία την φέρει εαυτή η Παναγία, γιατί είναι αληθός άνθρωπος. Σας ανέφερα ήδη πριν και το στίχο του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος την ονομάζει αδελφή μας, επειδή όλοι, κι αυτοί κι εμείς, είμαστε άνθρωποι. Αδελφή ημών η Μαρία, επί και πάντες εκ του Αδάμ εσμένου. Για να καταλάβουμε τη σημασία αυτών που είπα μέχρι τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω
ότι αντίθετα προς εμάς, το δόγμα της καθολικής παραδείγματος χάρη Εκκλησίας περί της αμολύντου συλλήψεως τίνει να ξεχωρίσει την Παναγία από το ανθρώπινο γένος. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος που αντιμετώπισε το ερώτημα περί της Παναγίας, αν θα πρέπει δηλαδή να, ή όχι να λέγεται Θεοτόκος, αντιμετώπισε κατ' ουσίαν το πρόβλημα της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αυτό ήταν το ερώτημα για τους πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος υποστήριξε ότι αν κάποιος δεν λέει τη Μαρία Θεοτόκο, χωρίς αισθή της θεότητος, αποχωρίζεται από τη θεότητα. Εάν ο Χριστός δεν προσέλαβε πραγματικά την ανθρώπινη φύση από τα σπλάχνα της Παναγίας, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει θεραπεία. Το απρόσληπτο

περάσουμε στο δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθούμε, στο ότι η Παναγία είναι αληθώς Θεοτόκος. Ήδη από τον δεύτερο αιώνα υπάρχει μια τάση των ανθρώπων ή να δώσουν ένα δοκιτικό, δηλαδή φαινομενικό περιεχόμενο στην ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού, γιατί δεν μπορούν ψυχολογικά να αποδεχτούν την άμεση σχέση τους με το άκτιστο, με το Θεό, ή να δώσουν ένα χαρακτήρα ανθρωποτοκίας στη γέννηση του Ιησού Χριστού. Η συζήτηση ξεκινάει τον δεύτερο αιώνα και κορυφώνεται τον πέμπτο, κυρίως με τη διδασκαλία του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Νεστόριου, που επιμένει ότι το επίθετο Θεοτόκος είναι βλασφημία και πρέπει να μιλάμε για Χριστοτόκο. Έλεγε ο Νεστόριος ότι η Μαρία γέννησε ψηλόν άνθρωπο, σκέτο άνθρωπο. Και αυτό που γέννησε η Μαρία προσελήφθη μετά τη γέννηση από τον Θεό. Όμως οι πατέρες επέμειναν ότι η Μαρία γέννησε Θεό και άνθρωπο και ότι η γένωση αυτή του Θείου με το ανθρώπινο έγινε στα σπλάχνα της πριν από τον τόκο, άμα τη σύλληψη. Γιατί επέμειναν οι πατέρες αυτό? Ακριβώς για να διασώσουν τη δυνατότητα σωτηρίας και την ακαιρεότητα του ανθρώπινου προσώπου. Σωτηρία για την Ορθόδοξη παράδοση σημαίνει ενθέωση του ανθρώπου, ένωση με το άκτιστο. Αυτό που από τη φύση του είναι θνητόν, αφού εκ του μηδενός δημιουργείται και άρα είναι δυνατόν στο μηδέν να επανέλθει, έναν τρόπο έχει να ζει, να είναι αιωνίος, διηνεκός, σε σχέση με αυτό που είναι ζωή. Αυτό που δεν έχει προέλθει εκ του μηδενός, άρα υπάρχει αιωνίος, είναι ο Θεός. Αυτό λέγεται ζωή. Εάν έρθει σε μια σχέση με αυτό που είναι ζωή, ζεις. Εάν διακόψει αυτή τη σχέση, δεν ζεις. Αυτή η θεολογία των πατέρων περί της ενθεώσεως του ανθρώπου, της ενώσεώς του με τη θεότητα, είτε δια των ακτίστων ενεργειών του Θεού, είτε δια της χάριτος, μιλάει για αυτό που λέμε πραγματική φύση του ανθρώπου. Γι' αυτό οι πατέρες επιμένουν ότι η Παναγία γέννησε Θεόν ενανθρωπίσαντα και όχι ψηλών άνθρωπων, τον οποίο προσέλαβε αργότερα ο Θεός, οπότε και η ένωση θα ήταν φαινομενική και όχι πραγματική. Ο Νεστόριος, για τον οποίο μιλήσαμε παραπάνω, είχε μόνο φυσιτικές καταβολές. Αν δούμε την ιστορία των αιρέσεων, θα διαπιστώσουμε ότι οι αιρέσεις ξεκινάνε πάντα από το πρόσωπο του Χριστού. Σε όλες τις συνόδους, ακόμα και στην οικονομαχία, αυτό ήταν το αμφισβητούμενο θέμα, το οποίο βέβαια οι πατέρες το αντιμετωπίζουν πάντα σε σχέση με τη σωτηρία του ανθρώπινου προσώπου. Ο Άριος πρώτος λέει ότι ο Χριστός δεν είναι αληθινός Θεός. Οι πατέρες λένε ότι είναι αληθινός Θεός, αιώνιος. Προαιωνίως γεννηθείς εκ του Πατρός και παραμένει πάντα με τον Πατέρα. Αργότερα έρχεται ο Μακεδόνιος που προσβάλλει τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Στην πραγματικότητα αυτό που προσβάλλεται είναι και πάλι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί αν το Άγιο Πνεύμα δεν είναι θεότητα, τότε η γέννηση του Χριστού δια της Παρθένου δεν είναι γέννηση ενσαρκωθέντος Θεού, αφού το Άγιο Πνεύμα θα ήταν μια κτιστή δύναμη όπως διακήρυται. Αυτό προετοιμάζει αργότερα τον Νεστόριο να μιλήσει γύρω στο 430 για τον ψηλό άνθρωπο που ανέφερα παραπάνω. Ασφαλώς, έλεγε ο Νεστόριος, υπήρξε μια δύναμη του Θεού που βοήθησε την Παναγία να γεννήσει έναν άνθρωπο και δι' αυτού του ανθρώπου να φανερωθεί αργότερα ο Υιός του Θεού για να μπορέσει να μιλήσει στην ανθρωπότητα. Και αυτό προετοιμάζει τη μεγαλύτερη ακόμη αίρεση του μονοφυσιτισμού, την οποία αντιμετώπισε η Εκκλησία, διατυπώνοντας την εμπειρία της. Ο γεννηθής εκ Παρθένου είναι αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Αλλά και πάλι υπήρξαν κάποιοι που δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτή τη θεανθρώπινη ένωση, οπότε είπαν, ναι, μεν ο Χριστός είναι αληθής,
αληθής Θεός και αληθής άνθρωπος, αλλά το ανθρώπινο, η ανθρώπινη φύση εξαφανίστηκε, αφομοιώθηκε από το Θείο, από τη Θεία Φύση. Και δεν μπορεί να έχει και σώμα ανθρώπινο και ψυχή ανθρώπινη, ίσως μόνο το σώμα του ήταν ανθρώπινο, και έτσι φτάνουμε στη λεγόμενη φαινομενική ενανθρώπιση ή σε αυτούς που υποστήριζαν πως ο Χριστός ήταν φάντασμα. Φαίνεται πως οι αιρέσεις πηγάζουν από μια φυσιολογική αντίσταση της ανθρώπινης λογικής που αρνείται να συμβιβαστεί με την εκκλησιαστική εμπειρία. Γι' αυτό και οι αντιστάσεις αυτές έρχονται και επανέρχονται. Και όσο το σώμα των πατέρων σε οδηγεί να δεχτείς μια αλήθεια, τότε η αντίστασή σου διοχετεύεται σε μια άλλη συνέπεια και μετά σε μια άλλη και ούτω καθεξής. Πολλοί από αυτούς που αποδέχτηκαν το δόγμα της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου άρχισαν να μιλούν για τις ενέργειες και τα θελήματα. Δεν μπορεί ο Χριστός, είπαν, να έχει όλο το ανθρώπινο θέλημα και όλη την ανθρώπινη ενέργεια. Προηγουμένως, σας ανέφερα την αιρετική διδασκαλία για την άσπλη σύλληψη και τις συνέπειες της. Τα λέω όλα αυτά όχι για να απαριθμίσω μερικές αιρέσεις, αλλά ουσιαστικά για να τονίσω ότι όταν μιλάμε για αιρέσεις, μιλάμε για διαφορές που φτιάχνουν πολιτισμό, άλλο πολιτισμό, έναν άλλο τρόπο βιωτής του ανθρώπου. Χρησιμοποίησα παραπάνω τη λέξη ψυχολογία, μιλώντας για τα ψυχολογικά αίτια που οδηγούν σε αυτές τις παρερμηνίες. Ασφαλώς οι αιρέσεις δεν είναι μόνο θεωρητικές συλλήψεις. Ο αιρετικός δεν κάθεται στο γραφείο του να σκεφτεί διανοητικά μια αίρεση. Η αίρεση πηγάζει μέσα από τον βαθύ του εαυτό. Ο αιρετικός αντιστέκεται και αργότερα διατυπώνει αυτή την αντίσταση και την αναπτύσσει θεωρητικά σε αυτό που έρχεται απ' έξω, δηλαδή αντιστέκεται στη δωρεάν σχέση του με το Θεό. Στην πραγματικότητα, το ζητούμενο δια του οποίου πορεύεται ο ανθρώπινος πολιτισμός από την προϊστορία ως τις μέρες μας βασίζεται στο ενδεχόμενο να μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να βελτιωθεί. Αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα των θρησκειών, αυτό είναι το πανάρχαιο ερώτημα της φιλοσοφίας. Το πώς θα μπορέσει δια των δυνάμεών του ο άνθρωπος να βελτιωθεί. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Το ότι ο Αδάμ αποφάσισε να ενθεωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Θέλησε να γίνει Θεός με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη σχέση του με το Θεό. Το τραγικό μάλιστα είναι ότι όλη αυτή η μεγάλη αιρετική καλοπροαιρέτως έγιναν αιρετική. Ήθελαν να σώσουν το Θεό, να αφήσουν το Θεό μακριά από τον άνθρωπο, να τον διασώσουν από τη μίξη με τον άνθρωπο, να αφήσουν καθαρό το Θεό όσον υπερβατικό και απόλυτο. Χρησιμοποίησα λοιπόν τη λέξη ψυχολογική προσέγγιση αναφερόμενος σε αιρέσεις, γιατί ψυχολογικά ο άνθρωπος έχει την ανάγκη μιας υπέρτατης αρχής έξω από αυτόν

Ας έρθουμε όμως τώρα στο θέμα της παρθενίας και της αϊπαρθενίας της Παναγίας. Μάλιστα το θέμα της αϊπαρθενίας συνδέεται άμεσα με το θέμα της Παναγιότητάς της, γι' αυτό λέμε Παναγία τη Θεοτόκο και όχι απλώς Αγία. Γιατί ο λόγος του πατρός πρέπει να σαρκωθεί από μια παρθένο κόρη? Διότι πρέπει να έρθει στην ιστορία ένας άλλος τρόπος γέννησης. Ο πρώτος τρόπος γέννησης, εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, γεννάει τον άνθρωπο της φύσεως που εμπεριέχει τη φθορά. Αυτός είναι ο τρόπος γέννησης που γνωρίζει η ανθρώπινη ιστορία. Ο λόγος του Θεού θα έρθει και θα σαρκωθεί μέσα από έναν άλλο τρόπο γέννησης, εντελώς νέο. Αυτός ο τρόπος γέννησης είναι όχι εκ της συναφίας ανδρός και γυναικός, αλλά εκ της σχέσεως κτίστου και ακτίστου. Έτσι η Παναγία, ενώ είναι γυναίκα και γεννάει όπως γεννάνε όλες οι γυναίκες, ξεπερνάει την έννοια του φίλου και γίνεται τρόπον κοινά άφιλη, χωρίς φίλο. Γίνεται ή άνθρωπος, όπως λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με θηλυκό άρθρο, ή άνθρωπος. Γι' αυτό μπορεί να εκπροσωπεί σύμπαν το ανθρώπινο γένος. Αυτή τη γέννηση εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου καλείται να την επαναλάβει ο καθένας μας. Τη θέση της Παρθένου Μαρίας την παίρνει η Παρθένος Νύμφη Εκκλησία. Την πρώτη φορά γεννιόμαστε από τη συνάφεια ανδρός και γυναικός και γεννιόμαστε με προοπτική τον θάνατο. Από τη στιγμή της σύλληψεώς μας έχει αρχίσει ο θάνατός μας. Η προοπτική της υπάρξεώς μας είναι προοπτική θανάτου. Τη δεύτερη φορά που θα γεννηθούμε μέσα από την ευχαριστιακή κοινότητα, γεννιόμαστε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Είναι μια άλλη, μια άνωθεν γέννηση. Θυμάστε το διάλογο που κάνει μια νύχτα ο Νικόδημος με τον Ιησού, όταν του λέει ο Ιησούς, εάν δεν γεννηθείς άνωθεν κτλ. Και απορεί ο Νικόδημος, πού μπορώ να γεννηθώ δεύτερη φορά? Εκ Πνεύματος Αγίου, άνωθεν, του απαντά ο Ιησούς. Είναι άλλη γέννηση αυτή. Είναι η στροφή όλης της κτήσεως και όλης της δημιουργίας σε άλλη προοπτική. Και δύο λόγια επίσης θα ήθελα να καταθέσω περί της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου, μιας και είναι ένα θέμα που έχει φύγει και φύγεται από όλες τις αιρετικές ομάδες. Η Παναγία δια της συλλήψεως και της κίνησεως ουσιαστικά ενθεώνεται. Αυτό που παίρνει μέσα της δεν είναι απλώς μια δύναμη του Θεού, είναι όλη η θεότητα. Έτσι η Θεοτόκος γίνεται άτρεπτη. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος φωτίζεται ολόκληρη, γίνεται άτρεπτη στην κατάσταση της πτώσεως. Δεν μπορεί να έρθει σε συνάφεια με άντρα και να πάει πίσω, να επαναλάβει τον πρώτο τρόπο γέννησης. Έφερε στην ιστορία τον νέο τρόπο γέννησης. Είναι ίσως βλάσφημο αυτό που θα πω, αλλά θα το πω μόνο για να σας δείξω τι εννοώ. Η Παναγία, αν ήταν να γεννήσει μετά τον Χριστό και άλλο παιδί, θα το γεννούσε εν παρθενία. Η κατάστασή της η φυσική, η ύπαρξή της η φυσική, έχει αλλοιωθεί μετά την ενδυμία του Αγίου Πνεύματος και τη γέννηση του Υιού του Πατρός. Οι πατέρες μιλάνε για τη λεγόμενη καλήν αλλοίωση. Θα μπορούσαμε και από τους βίους των Αγίων να χρησιμοποιήσουμε πολλά παραδείγματα που δείχνουν πως όταν φτάνουν σε αυτή την καλή αλλοίωση δεν επιστρέφουν πίσω. Όχι γιατί δεν θέλουν, ούτε γιατί δεν μπορούν, αλλά γιατί είναι πλέον μια συνέπεια αυτού που ζουν και αυτού που έχουν γίνει. Βρίσκονται σε μια άλλη κατάσταση υπάρξεως. Αλλάζει η κατάσταση υπάρξεως αυτών των ανθρώπων, της Παναγίας, των Αγίων. Και αυτό σημαίνει το Ευαγγελικό, ότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει γάμος. Δεν θέλει το Ευαγγέλιο να αναιρέσει τη σχέση του φίλεως και του άρενος, μια
σχέση που μέσα στην ιστορία υπάρχει βέβαια ως ρήξη. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο Άρσεν και Θήλη για να φανερώσουν κοινωνία προσώπων, εμφυτεύοντας τη δύναμη της επιθυμίας που γεννάει τον πόθο ώστε να φανερωθεί η αγάπη. Αυτός όμως ο διάλογος ανδρός και γυναικός εκτυλίσσεται μέσα στην ιστορία της πτώσεως με όρους θανάτου, ακόμα και όταν εμφανίζεται ως ζωή. Και αυτή ακριβώς η ιστορία της πτώσεως αναιρείται από έναν άλλο άντρα και μια άλλη γυναίκα που έχουν εντελώς μια άλλη σχέση. Η μία είναι η Μαρία, ο άλλος είναι ο Εμμανουήλ. Η μία είναι η Εκκλησία, ο άλλος είναι ο νυμφίος Χριστός. Θέλω να πω ότι το αϊπάρθενον της Παναγίας και η Παναγιότητά της δεν πηγάζουν απλώς από κάποια ευαγγελικά ή πατερικά χωρία. Πηγάζουν από την αντίληψη που έχουμε περί του τι σημαίνει ενθέωση του ανθρώπου. Ενθέωση του ανθρώπου σημαίνει νέος τρόπος βιωτής, νέος τρόπος υπάρξεως. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ο καταφύσιν τρόπος υπάρξεως, εάν καταφύσιν τρόπος υπάρξεως είναι η συνεχή σχέση μας με τις άκτιστες δυνάμεις, ενέργειες τις λέμε επίσης, της θεότητας. Αυτή

προχωρήσουμε στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής, απαντώντας στο ερώτημα τι εκπροσωπεί σήμερα αυτή η κόρη. Το πρώτο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι αυτή η κόρη εκπροσωπεί μία οδό, ένα δρόμο. Ένα δρόμο προς την ενθέρωση του ανθρώπου, προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Ιδού ιδούλη Κυρίου είναι μια φράση που ζητείται να γίνει οικία από τον καθένα. Κατ' ουσίαν η ίδια, η δια της προαιρέσεως προσέλευση μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο ευχαριστιακό τραπέζι, επαναλαμβάνει αυτή τη φράση. Γιατί στη Θεία Ευχαριστία προσερχόμαστε για να ενωθούμε με τον Χριστό και χρειάζεται αυτή η ελεύθερη, η εκούσια προσαγωγή και η αποδοχή της παρουσίας Του. Ο Χριστός θέλει να σαρκωθεί εντός μας. Αυτό μας ζητά. Και εμείς πρέπει να επαναλάβουμε τη φράση αυτής της γυναίκας, της Μαρίας. «Ιδού ιδούλη Κυρίου». Το δεύτερο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι το σημείο της υπακοής. Λόγω της υπακοής της, ο Ιωάννης Λαμαστινός ονομάζει την Παναγία Νέα Εύα. Μόνο που θα πρέπει να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η υπακοή. Υπακοή σημαίνει να στείλω το αυτί μου κάτω από τη φωνή του Θεού. Αυτό που δεν έκανε η πρώτη Εύα. Η πρώτη Εύα έστησε το αυτί της παρά τη φωνή του Θεού. Παρά άκουσε, παρήκουσε. Παναγία υπόακουσε, υπήκουσε. Το δράμα της ιστορίας παίζεται σε αυτή τη λεπτή διαφορά. Για να υπακούσεις το Θεό πρέπει να ταπεινωθείς, να δεχτείς δηλαδή να ακούσεις το Θεό. Αυτό σημαίνει υπακοή. Υπακοή σημαίνει ότι ακούω την κλίση και οδεύω προς την κλίση αυτή. Το τρίτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι εκπροσωπεί τη μητέρα πάντων. Εκπροσωπεί ένα νέο τρόπο γεννήσεως. Αγαπώ τη μάνα μου γιατί με έφερε στη ζωή. Αλλά περισσότερο αγαπώ μια άλλη μάνα γιατί με οδηγεί στην αιώνια ζωή. Η Παναγία είναι μάνα μου γιατί με προσάγει στον Υιό της, στο Χριστό, σε μια άλλη ζωή. Ο λόγος του Χριστού στο Ευαγγέλιο, εάν δεν μισήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, δεν μπορείς να είσαι μαθητής μου, που μοιάζει να είναι σκληρός σε κοινωνικό επίπεδο, είναι αληθινός στην προοπτική της σωτηρίας. Για να είσαι μαθητής μου, έχεις άλλη μάνα, είναι σαν να μας λέει ο Χριστός. Είναι το ίδιο με αυτό που λέει στο Σταυρό. Ιδού η μήτη σου. Του Ιωάννη η μητέρα είναι η Σαλόμη. Αλλά σε μια άλλη διάσταση ζωής, μητέρα του Ιωάννη γίνεται η Παρθένος κόρη, η οποία έχει γεννήσει τον Εμμανουήλ. Και το τέταρτο σημείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η Παναγία εκπροσωπεί τη δικαίωση του ανθρώπινου γένους. Το ανθρώπινο γένος δικαιώνεται γιατί έχει τον δικό του καρπό. Η σωτηρία είναι έργο του ανθρώπινου γένους. Εμείς την γεννήσαμε την Παναγία, και αυτή γέννησε το Χριστό. Απ' αρχής του ανθρώπινου γένους μέχρι σε σχάτων, η Παναγία δικαιώνει την ανθρωπότητα. Διότι, και επαναλαμβάνω αυτό που έχει πει ο Άγιος Αθανάσιος, αδελφή ημών η Μαρία. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά αρμονιμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: όπως και προσκυνηματικά ταξίδια με το ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. Ακολουθήστε μας και ζήστε μοναδικές στιγμές πίστεως, συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως μέσα από τις άριστα οργανωμένες εκδρομές μας. Ιφίλιος, Γραφείο Γενικού Τουρισμού, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ειδικές τιμές για συλλόγους, ενορίες και ιδρύματα της Εκκλησίας. Με συνέπεια και υπευθυνότητα οργανώνουμε το προσκύνημα και την εκδρομή της ενορίας σας. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.ifilios.gr.
1: Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Lancet. Κυκλοφορεί το δεύτερο τόμο της πρωτότυπης μελέτης του Ορθόδοξου Πατρολόγου Jean-Claude Lancet, όπου αναλύεται εκτενώς η Ορθόδοξη θεώρηση της άσκησης ως θεραπευτικό μέσο της ανθρώπινης φύσης και ως μέθοδος αποκαταστάσεώς της στην προπτωτική κατάσταση. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Εισαγωγή στην ασκητική παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Του Jean-Claude Lancet. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βολίου Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το πολύτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου.

ακροατέ χαίρεται. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

συνέχισε την αγόρευσή του ο συνήγορος. Υπάρχουν μάρτυρες πως σπατάλησε στο μόκρογε όλες αυτές τις 3.000 που πήρε από την κυρία Βερχόφτσεβα ένα μήνα πριν από την καταστροφή. Μονομιάς μέχρι το τελευταίο κατοίκι και πως κατά συνέπεια δεν μπορούσε να ξεχωρίσει από αυτά το μισό. Μα ποιοι είναι αυτοί οι μάρτυρες? Ο βαθμός της αξιοπιστίας αυτών των μαρτύρων έχει αποκαλυφθεί πια στο δικαστήριο. Εκτός από αυτό, το καρβέλι του αλουνού μοιάζει πάντα πιο μεγάλο. Τέλος, κανένας από αυτούς τους μάρτυρες δεν μέτρησε αυτά τα λεφτά, μα όλοι τα υπολόγισαν μονάχα με το μάτι. Μήπως δεν κατέθεσε ο μάρτυρας Μαξίμοφ πως ο κατηγορούμενος είχε στα χέρια του 20.000. Βλέπετε, κύριε Ένορκη, μια που η ψυχολογία έχει δύο όψεις, επιτρέψτε μου να μιλήσω για την άλλη όψη και να δούμε αν θα βγει το ίδιο. Ένα μήνα πριν από την καταστροφή, η κυρία Βερχόφτσεβα είχε εμπιστευτεί στον κατηγορούμενο 3.000 ρούβλια για να τα στείλει με το ταχυδρομείο. Μα προκύπτει το ερώτημα, έγινε αυτό τάχα με τόση κατεσχήνη και ταπείνωση όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο? Στην πρώτη κατάθεση πάνω στο ίδιο θέμα, η κυρία Βερχόφτσεβα κατέθεσε εντελώς διαφορετικά, ενώ στη δεύτερη κατάθεση ακούσαμε μονάχα κραυγές αγανάκτησης, εκδίκησης, από καιρό κρυμμένου μίσους. Μα και μονάχα το γεγονός ότι η μάρτης την πρώτη φορά δεν κατέθεσε την αλήθεια, μας δίνει το δικαίωμα να υποθέσουμε πως και η δεύτερη κατάθεσή της δεν ήταν σωστή. Ο κατήγορος δεν θέλει, δεν τολμάει. Είναι τα ίδια του τα λόγια. Δεν τολμάει να αγγίξει αυτό το μυθιστόρημα. Ας είναι. Κι εγώ δεν θα τα αγγίξω. Μα ωστόσο θα επιτρέψω στον εαυτό μου να παρατηρήσω πως αν η αγνή και ενάρετη γυναίκα, όπως αναμφισβήτητα είναι η σεβαστή κυρία Βερχόφτσεβα, αν μια τέτοια γυναίκα, λέω, επιτρέπει στον εαυτό της αναπάντεχα και μονομιάς στη δίκη να αλλάζει την πρώτη της κατάθεση με προφανή σκοπό να καταστρέψει τον κατηγορούμενο, είναι φανερό πως αυτή της η κατάθεση έγινε με εμπάθεια, χωρίς ψυχραιμία. Μπορεί τάχα να μας αφαιρέσουν το δικαίωμα να συμπεράνουμε πως η εκδικούμενη γυναίκα μπορούσε να υπερβάλλει σε πολλά. Μπορούμε να το κάνουμε, ναι ή όχι? Ναι, να υπερβάλλει ίσα ίσα εκείνη την τροπή και το έσχος που συνόδευαν την προσφορά αυτών των χρημάτων. Απεναντίας, αυτά τα χρήματα είχαν προταθεί με τέτοιον τρόπο που θα μπορούσε κανείς να τα δεχτεί, ιδιαίτερα ένας τόσο επιπόλαιος άνθρωπος όπως ο κατηγορούμενος. Το σπουδαιότερο, είχε τότε υπόψη του πως θα πάρει από τον πατέρα του τις 3.000 που εκείνος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, του όφιλε. Αυτό είναι επιπολαιότητα. Μα ίσα ίσα επειδή ήταν επιπόλαιος, ήταν σταθερά πεπισμένος πως ο πατέρας του θα του δώσει τα χρήματα, πως θα τα πάρει και κατά συνέπεια πάντα θα μπορεί να στείλει τα λεφτά που το εμπιστεύτηκε η κυρία Βερχόφτσεβα. Έτσι θα εξοφλούσε το χρέος. Μα ο κατήγορος με κανέναν τρόπο δεν θέλει να παραδεχτεί πως μπορούσε εκείνη την ίδια μέρα να ξεχωρίσει τα μισά από αυτά τα χρήματα
και να ταράξεις το φύλακτο. Δεν είναι, λέει, τέτοιος ο χαρακτήρας του. Δεν μπορούσε να έχει τέτοια συναισθήματα. Μα εσείς ο ίδιος φωνάξατε πως είναι πλατής ο Καραμαζόφ. Μονάχος σας διακηρύξατε για όλες τις ακραίες αβύσσους που μπορεί να ατενίζει ένας Καραμαζόφ. Ο Καραμαζόφ είναι ίσα ίσα μια τέτοια φύση με δύο όψεις, με δύο αβύσσους που στην πιο ασυγκράτητη ανάγκη του γλεντιού μπορεί να σταματήσει αν του κάνει κάτι εντύπωση από την άλλη πλευρά. Μα η άλλη πλευρά είναι ο έρωτας. Αυτός ίσα ίσα ο έρωτας που άναψε τότε σαν μπαρούτι. Και γι' αυτόν τον έρωτα χρειάζονται λεφτά και χρειάζονται πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται για το γλέντι και με την ίδια την αγαπημένη ακόμα. Θα του πει αυτή, είμαι δική σου. Δεν θέλω τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Και αυτός θα την αρπάξει και θα φύγει μαζί της. Τότε θα έχει με τη λεφτά να την πάρει. Αυτό είναι σπουδαιότερο από το γλέντι. Μπορεί τάχα να μην το καταλάβαινε αυτό ο Καραμαζόφ. Εσείς τι λέτε, μπορεί. Μα από αυτό ακριβώς ήταν άρρωστος. Από αυτή τη φροντίδα. Τι το απίθανο λοιπόν που ξεχώρισε αυτά τα χρήματα και τα ετοίμασε για κάθε ενδεχόμενο. Μα να ωστόσο που ο καιρός περνάει και ο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν δίνει τις 3.000 τον κατηγορούμενο. Απέναντίας λένε πως τις διαθέτει για να καταφέρει ίσα ίσα τη δική του αγαπημένη. Αν δεν μου δώσει τα λεφτά ο Φιόντορ Παύλοβιτς, σκέφτεται αυτός, τότε θα γίνω κλέφτης στα μάτια της Κατερίνας Ιβάνοφ μας. Και να που του γεννιέται η σκέψη πως αυτά τα 1500 ρούβλια που εξακολουθεί να τα έχει στο φυλαχτό του θα πάει και θα τα καταθέσει μπροστά στην κυρία Βερχόβτσεβα και θα της πει, είμαι παλιάνθρωπος. Μα όχι κλέφτης. Και να λοιπόν μια διπλή αιτία για να φυλάει αυτά τα 1500 ρούβλια σαν κόρη οφθαλμού. Να μην ξυλώνει το φυλαχτό και να μην παίρνει από εκεί 100 ρούβλια. Γιατί θα αρνηθείτε στον κατηγορούμενο το αίσθημα της τιμής. Θα το κάνετε. Όχι. Το αίσθημα της τιμής υπάρχει μέσα του. Ίσως όχι σωστό. Ίσως μάλιστα πολύ λαθεμένο. Μα υπάρχει. Υπάρχει μέχρι πάθους. Και αυτός το απέδειξε. Μα να ωστόσο που η υπόθεση περιπλέκεται. Τα μαρτύρια της ζήλιας φτάνουν στο ανώτατο σημείο τους. Και όλο και βασανιστικότερα στριφογυρίζει στο πυρετικό μυαλό του κατηγορούμενου. Θα τα δώσω. Θα τα δώσω στην Κατερίνα Ιβάνοβνα. Με τι λεφτά θα πάρω τότε την Κρούσεκνα μαζί μου. Αν έκανε τόσες τρέλες και μέθαγε και θορυβούσε στις ταβέρνες όλων εκείνων το μήνα, αυτό μπορεί να έγινε. Ίσα ίσα γιατί ο ίδιος αισθάνονταν μια πίκρα που δεν μπορούσε να την υποφέρει. Αυτά τα δύο ζητήματα τόσο οξύνθηκαν στο τέλος που τον έφεραν στην απόγνωση. Έστειλε τον μικρότερο αδερφό του στον πατέρα για να του ζητήσει αυτές τις 3.000 για τελευταία φορά. Μα μην έχοντας την υπομονή να περιμένει την απάντηση, όρμησε μέσα ο ίδιος και χτύπησε το γέρο μπροστά σε μάρτυρες. Ύστερα από αυτό δεν μπορούσε πια να υπολογίζει σε αυτό το χρήμα. Ο δαρμένος πατέρας σίγουρα δεν θα του δώσει.
αδελφό του πως έχει το μέσο να μην είναι παλιάνθρωπος, μα πως παρόλα αυτά θα μείνει παλιάνθρωπος, γιατί προβλέπει πως δεν θα υποφεληθεί από το μέσο. Δεν θα του φτάσει η ψυχική δύναμη. Δεν έχει αρκετό χαρακτήρα. Γιατί η κατηγορούσα αρχή δεν πιστεύει στην κατάθεση του Αλεξέη Καραμαζόφ, που ήταν τόσο αθώα, τόσο ειλικρινής, τόσο αυθόρμητη και τόσο αληθοφανής. Γιατί δεν πιστεύει? Γιατί απέναντίας με αναγκάζει να πιστέψω σε λεφτά που βρίσκονται κρυμμένα σε κάποια χαραμάδα, στα υπόγεια του πύργου του Ουδόλφου. Το ίδιο εκείνο βράδυ, μετά τη συζήτηση με τον αδερφό του, ο κατηγορούμενος γράφει εκείνο το μοιραίο γράμμα. Και να που αυτό ακριβώς το γράμμα είναι το κυριότερο και το πιο ενοχοποιητικό πιστήριο του κατηγορούμενου για ληστεία. Θα ζητήσω λεφτά από όλους τους ανθρώπους, όμως αν οι άνθρωποι δεν μου δώσουν, θα πάω στον πατέρα και θα του σπάσω το κεφάλι και θα του τα πάρω από κάτω από το στρώμα του, αρκεί να έχει φύγει ο Ιβάν. Πλήρες πρόγραμμα, μας λένε, του φόνου. Και πώς να μην είναι άραγε. Έγινε κατά γράμμα, αναφωνεί η κατηγορούσα αρχή. Μα πρώτα-πρώτα, το γράμμα είναι μεθυσμένο και γράφτηκε σε τρομερό ερεθισμό. Δεύτερον, και πάλι όσα γράφει για το φάκελο, είναι παρμένα από τα λόγια του Σμερνιακόφ, γιατί ο ίδιος δεν τον είδε το φάκελο. Και τρίτον, είναι γραμμένο βέβαια. Εξετελέστη όμως κατά γράμμα. Αυτό πώς να το αποδείξει κανείς? Πήρε τάχα ο κατηγορούμενος το φάκελο από κάτω από το μαξιλάρι? Βρήκε άραγε τα λεφτά? Υπήρχαν καθόλου λεφτά? Μα για τα χρήματα άραγε να έτρεξε ο κατηγορούμενος στον πατέρα του. Θυμηθείτε, έτρεξε σαν τρελός, όχι για να ληστέψει, μα μονάχα για να μάθει που είναι εκείνη, αυτή η γυναίκα που τον κατέστρεψε. Όχι σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεπώς, όχι σύμφωνα με το γράμμα. Έτρεξε δηλαδή όχι για προμελετημένη ληστεία, μα έτρεξε ξαφνικά, αναπάντεχα, μέσα σε μια κρίση παράφορης ζήλιας. Ναι, θα πω, μα ωστόσο, όταν έφτασε και σκότωσε, πήρε και τα λεφτά. Μα επιτέλους, σκότωσε ή όχι? Την κατηγορία για ληστεία την απορρίπτω με αγανάκτηση. Δεν μπορεί κανείς να κατηγορεί κάποιον για ληστεία όταν δεν μπορεί να αποδείξει επακριβώς τι ληστεύτηκε. Αυτό είναι αξίωμα. Μα σκότωσε τάχα και χωρίς ληστεία. Σκότωσε. Αυτό είναι αποδεδειγμένο άραγε. Μήπως και αυτό είναι μυθιστόρημα?

Επιτρέψτε μου, κύριε Ένορκη. Εδώ πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή και πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι. Ακούσαμε πως η ίδια κατηγορούσα αρχή και πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι. Ακούσαμε πως η ίδια κατηγορούσα αρχή δήλωσε ότι

δεν έτρεξε μόνο και μόνο για να τη βρει, για να μάθει που βρίσκεται. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Αν τυχόν εκείνη βρίσκονταν στο σπίτι της, πουθενά δεν θα τρέχε, μα θα μένε κοντά της και θα έκανε εκείνο που υποσχέθηκε στο γράμμα. Έτρεξε τυχαία και απρόοπτα, και όσο για το μεθυσμένο γράμμα του, καθόλου ίσως να μην το θυμόταν τότε. Πήρε μαζί του, λέει, το γουδοχέρι. Και θυμάστε πως μονάχα από αυτό το γουδοχέρι εκμεύσανε ολόκληρη ψυχολογία. Γιατί θεώρησε το γουδοχέρι σαν όπλο, γιατί άρπαξε να οπλιστεί με αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ μου έρχεται στο νου η πιο κοινή σκέψη. Τι θα γίνονταν αν αυτό το γουδοχέρι δεν βρίσκονταν σε εμφανές μέρος πάνω στο ράφι από όπου το άρπαξε ο κατηγορούμενος. Μα ήταν κλεισμένο στο τουλάπι. Τότε δεν θα έπεφτε στο μάτι του κατηγορούμενου και θα φεύγε χωρίς όπλο, με άδεια χέρια. Και τότε ίσως να μη σκότωνε κανέναν. Από πού και ως πού λοιπόν μπορώ να θεωρήσω το γουδοχέρι σαν απόδειξη εξοπλισμού και προμελέτης? Ναι, μα αυτός φώναζε στις ταβέρνες πως θα σκοτώσει τον πατέρα. Και δύο μέρες πριν εκείνο το βράδυ που έγραψε το μεθυσμένο του γράμμα, ήταν ήσυχος και μάλωσε μονάχα με έναν εμπορο υπάλληλο. Γιατί βλέπετε, ένας Καραμαζόφ δεν μπορεί να μην τσακωθεί με κάποιον. Και εγώ θα απαντήσω πως αν είχε προμελετήσει ένα τέτοιο έγκλημα και μάλιστα αν είχε προδιαγεγραμμένο σχέδιο, τότε σίγουρα δεν θα μάλωνε ούτε με τον υπάλληλο, μα ίσως και στην ταβέρνα να μην έμπαινε καθόλου. Γιατί μια ψυχή που έβαλε στο νου της μια τέτοια δουλειά γυρεύει την ησυχία, γυρεύει την αφάνεια και την εξαφάνιση για να μην τη δουν και να μην την ακούσουν. Ξεχάστε με αν μπορείτε. Και αυτό όχι μονάχα από υπολογισμό, μα από ένστικτο. Κύριοι ένορκοι, η ψυχολογία είναι δίκοπο μαχαίρι. Και εμείς επίσης ξέρουμε να καταλαβαίνουμε την ψυχολογία. Όσο για αυτές όλες τις φωνές στις ταβέρνες όλων αυτών των μήνα, λίγες φορές τάχα φωνάζουν τα παιδιά και οι μεθυσμένοι γλεντζέδες όταν βγαίνουν από τις ταβέρνες και βρίζονται μεταξύ τους. Λένε, θα σε σκοτώσω. Μα δεν σκοτώνουν. Μα και τούτο το μοιραίο γράμμα δεν είναι και αυτό προϊόν μεθυσμένου ερεθισμού? Δεν είναι η κραυγή ενός ανθρώπου που βγαίνει από την ταβέρνα και φωνάζει «Πίσω και σας έφαγα! Σας έφαγα όλους!» Γιατί να μην είναι έτσι? Γιατί δεν μπορεί να γίνει έτσι? Γιατί αυτό το γράμμα να είναι μοιραίο? Γιατί απέναντίας να μην είναι γελίο? Μα ακριβώς γιατί βρέθηκε το πτώμα του πατέρα. Γιατί ένας μάρτυρας είδε τον κατηγορούμενο στον κήπο να τρέχει οπλισμένος και χτυπήθηκε και ο ίδιος από αυτόν. Θα πει πως όλα γίνανε κατά γράμμα και γι' αυτό τούτο το γράμμα δεν είναι γελίο και μοιραίο. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στο σημείο. Ήταν στον κήπο, άρα σκότωσε. Σε αυτές τις δύο λεξούλες ήταν και άρα περιέχεται ολόκληρη η κατηγορία. Ήταν, άρα. Και αν όχι άρα, παρόλο που ήταν, είμαι σύμφωνος πως η συρροή των γεγονότων ή η σύμπτωση των γεγονότων είναι αρκετά εύκλωτη. Μα εξετάστε ωστόσο

σας επηρεάζει η συρροή τους. Γιατί, λόγου χάρη, η κατηγορούσα αρχή με κανέναν τρόπο δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια της κατάθεσης του κατηγορούμενου, πως απομακρύνθηκε από το παράθυρο του πατέρα του. Θυμηθείτε και τους σαρκασμούς ακόμα, όπου παρασύρθηκε εδώ η κατηγορία αναφορικά με το σεβασμό και τα ευσεβή αισθήματα που κυρίευσαν ξάφνου την ψυχή του δολοφόνου. Κι αν πραγματικά παρουσιάστηκε εδώ κάτι παρόμοιο, δηλαδή αν όχι σεβασμός, μα τουλάχιστον κάποια ευσέβεια, θα πρέπει να προσευχήθηκε η μητέρα μου αυτή τη στιγμή για μένα, καταθέτει στην ανάκριση ο κατηγορούμενος. Και να που έφυγε, μόλις βεβαιώθηκε πως η Σβετλόβα δεν είναι στο σπίτι του πατέρα του. Μα δεν μπορούσε να βεβαιωθεί από το παράθυρο, μας αντιλέει η κατηγορία. Και γιατί δεν μπορούσε? Δεν το άνοιξαν τάχα το παράθυρο όταν χτύπησε συνθηματικά? Εδώ μπορεί ο Φίοντορ Παύλοβιτς να πρόφερε καμιά λέξη. Μπορεί να του ξέφυγε καμιά κραυχή. Και ο κατηγορούμενος μπορούσε ξάφνου να βεβαιωθεί πως η Σβετλόβα δεν ήταν εκεί. Γιατί απαραίτητα πρέπει να υποθέσουμε όπως φανταζόμαστε, όπως προφασίσαμε να φανταζόμαστε. Στην πραγματικότητα μπορούν να συμβούν χίλια δυο πράγματα που ξεφεύγουν και από το πιο λεπτό συγγραφέα. Ναι, μα ο Γρηγόρης είδε την πόρτα ανοιχτή και κατά συνέπεια είναι σίγουρο πως ο κατηγορούμενος μπήκε μέσα στο σπίτι και κατά συνέπεια σκότωσε κιόλας. Για αυτή την πόρτα γύρει η ανορκή. Βλέπετε, για αυτήν την ανοιχτή πόρτα μαρτυράει μονάχα ένα πρόσωπο, που ήταν όμως σε τέτοια κατάσταση εκείνη την ώρα που... Ας ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ας είπε ψέματα ο κατηγορούμενος. Είπε ψέματα από αίσθημα αυτοάμυνας. Τόσο κατανοητής αυτοάμυνας, στην κατάσταση που βρίσκονταν δηλαδή. Ας μπήκε. Ας μπήκε στο σπίτι. Ήταν στο σπίτι. Και τι είναι αυτό? Είναι απαραίτητο δηλαδή, επειδή μπήκε, να σκότωσε κιόλας? Μπορεί να όρμησε μέσα, να έτρεξε σε όλα τα δωμάτια, να έσπρωξε τον πατέρα του, μπορεί μάλιστα να χτύπησε τον πατέρα του. Μα αφού βεβαιώθηκε πως η Σβετλόβα δεν ήταν εκεί, έφυγε τρέχοντας, χαρούμενος, χαρούμενος που δεν ήταν εκεί και που έφευγε χωρίς να σκοτώσει τον πατέρα του. Γι' αυτό ακριβώς, ύστερα από ένα λεπτό, ίσως και να πήδησε κάτω από το φράχτη, στο Γρηγόρη, που τον τραυμάτισε πάνω στην έξαψή του, επειδή ήταν σε θέση να αισθανθεί αίσθημα αγνό, αίσθημα συμπόνιας και ίκτου, γιατί ξέφυγε από τον πειρασμό να σκοτώσει τον πατέρα του, γιατί αισθάνονταν μέσα του καθαρή και χαρούμενη την καρδιά του που δεν σκότωσε τον πατέρα του. Εύγλωτα, μέχρι φρίκης, μας περιγράφει η κατηγορούσα αρχή την κατάσταση του κατηγορουμένου στο χωριό Μόκρογε, όταν ο έρωτας ξανύχτηκε μπροστά του, προσκαλώντας τον σε καινούργια ζωή. Όταν δεν του επιτρέπονταν πια να αγαπήσει, γιατί είχε πίσω του το αιμόφυρτο πτώμα του πατέρα του, και πέρα από αυτό την τιμωρία. Κι όμως ο κατήγορος παραδέχτηκε τον έρωτα που τον εξήγησε με τη δική του ψυχολογία. Μεθυσμένος, λέει. Τον κακούργο τον πάνε στην κρεμάλα, λέει. Έχουμε καιρό ακόμα, και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα μήπως τάχα δημιουργήσατε άλλο πρόσωπο? Κύριε κατήγορε, σας ερωτώ και πάλι, μήπως τάχα δημιουργήσατε άλλο πρόσωπο, τόσο
Τόσο πολύ άξεστος και άκαρδος είναι ο κατηγορούμενος που μπορούσε να σκέφτεται εκείνη τη στιγμή τον έρωτα και τις πονηριές μπροστά στο δικαστήριο, αν πραγματικά τον βάραινε το αίμα του πατέρα του. Όχι. Όχι. Και πάλι όχι. Μόλις αποκαλύφθηκε πως εκείνη που τον αγαπάει, τον καλεί μαζί της, του υπόσχεται καινούργια ευτυχία, ορκίζομαι πως θα έπρεπε να αισθανθεί τότε διπλή και τριπλή ανάγκη να αυτοκτονήσει. Και θα αυτοκτονούσε οπωσδήποτε αν πίσω του κοίτονταν το πτώμα του πατέρα του. Όχι, δεν θα ξέχναγε που βρίσκονται τα πιστόλια του. Το ξέρω καλά τον κατηγορούμενο. Η άγρια, η πέτρινη αναισθησία που του προσάπτει η κατηγορία δεν συμβιβάζεται με το χαρακτήρα του. Θα αυτοκτονούσε. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν σκοτώθηκε γιατί η μητέρα του προσευχήθηκε γι' αυτό και η καρδιά του ήταν αθώα για το αίμα του πατέρα του. Βασανίζονταν, θλίβονταν εκείνη τη νύχτα στο Μόκρογε μονάχα για τον γερο Γρηγόρη που χτυπούσε και παρακαλούσε μέσα του το Θεό να σηκωθεί ο γέρος και να ξαναβρεί τις αισθήσεις του, να είναι το χτύπημά του όχι θανατηφόρο και να παρέλθει η τιμωρία. Γιατί να μην παραδεχτούμε μια τέτοια άποψη? Ποια σίγουρη απόδειξη έχουμε πως ο κατηγορούμενος μας λέει ψέματα? Μανά, που θα μας δείξουν αμέσως το πτώμα του πατέρα. Αυτός βγήκε έξω τρέχοντας. Δεν σκότωσε. Τότε ποιος σκότωσε λοιπόν το γέρο?

το ξαναλέω, πως αυτή είναι όλη η λογική της κατηγορίας. Ποιος σκότωσε αν όχι αυτός? Δεν υπάρχει άλλος, λέει, να βάλουμε στη θέση του. Ω, κύριε Ένορκη, έτσι είναι τάχα. Στα αλήθεια, λοιπόν, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας, μα κανένας να κατηγορήσουμε. Ακούσαμε πως η κατηγορία απαρίθμησε όλους όσοι ήταν και πέρασαν εκείνη τη νύχτα από το σπίτι. Βρήκε 5 πρόσωπα. Οι 3 τους, συμφωνώ κι εγώ, είναι έξω από κάθε υποψία. Ο ένας, ο σκοτωμένος. Ο Γρηγόρης και η γυναίκα του. Μένουν συνεπώς ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Και να, που ο κατήγορος με πάθος αναφωνεί πως ο κατηγορούμενος υποδείχνει τον Σμερνιακόφ, επειδή δεν έχει κανέναν άλλο να υποδείξει. Πως αν υπήρχε κανένας άλλος εκτός, ακόμα και η σκιά κανένας άλλου έκτου, τότε ο κατηγορούμενος ο ίδιος θα έπαβε να κατηγορεί τον Σμερνιακόφ, γιατί θα ντρεπότανε και θα κατέθετε ενάντια σε αυτόν τον έκτο. Μα κύριε Ένορκη, για ποιο λόγο δεν θα μπορούσα να συμπεράνω εντελώς το αντίθετο? Υπάρχουν 2, ο κατηγορούμενος και ο Σμερνιακόφ. Γιατί λοιπόν να μην πω πως κατηγορείτε τον πελάτη μου, επειδή δεν έχετε κανέναν άλλον να κατηγορήσετε? Και δεν υπάρχει μόνο και μόνο γιατί εσείς εντελώς προκατηλημένα εξαιρέσατε τον Σμερνιακόφ από κάθε υποψία. Ναι, είναι αλήθεια πως ενάντια στον Σμερνιακόφ καταθέτουν μονάχα ο κατηγορούμενος, οι 2 αδερφοί του, η Σβετλόβα και κανένας άλλος. Μα υπάρχει ωστόσο και κάτι άλλο που καταθέτει. Αυτό είναι η κάποια, αν και ακαθόριστη ζήμωση μέσα στην κοινωνία, κάποιες υποψίες. Ακούγεται κάποια συγκεχημένη φήμη. Αισθάνεται κανείς πως υπάρχει κάποια προσμονή. Τέλος, μαρτυρεί και κάποια αντιπαράθεση γεγονότων, εξαιρετικά χαρακτηριστική, αν και παραδέχομαι πως είναι αόριστη. Πρώτα-πρώτα, αυτή η κρίση της επιληψίας ακριβώς την ημέρα της καταστροφής. Η κρίση που για κάποιον λόγο με τόση φροντίδα ήταν αναγκασμένος να υπερασπιστεί και να δικαιολογήσει ο κατήγορος. Ύστερα είναι αυτή η αναπάντεχη αυτοκτονία του Σμερνιακόφ, την παραμονή της δίκης κιόλας. Ύστερα η όχι λιγότερο αναπάντεχη κατάθεση του μεγαλύτερου αδερφού του κατηγορούμενου, που έγινε σήμερα στη δίκη, αυτού που πίστευε ως τώρα στην ενοχή του αδερφού του, και ξάφνου μας φέρνει τα λεφτά λέγοντας πως ο Σμερνιακόφ είναι ο δολοφόνος. Ω, είμαι απόλυτα βέβαιος μαζί με το δικαστήριο και τον εισαγγελέα πως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς είναι άρρωστος και έχει εγκεφαλικό πυρετό. Πως η κατάθεσή του πραγματικά ίσως να ήταν απελπισμένη απόπειρα που τη σκέφτηκε μέσα στο παραλήρημα για να σώσει τον αδερφό του, ρίχνοντάς τα σε ένα νεκρό. Μα ωστόσο, και πάλι προφέρθηκε το όνομα του Σμερνιακόφ, και πάλι σαν να ακούγεται κάτι ενιγματικό. Λες και κάτι δεν έχει υποθεί εδώ ως το τέλος. Κύριε Ένορκη, κάτι δεν έχει τελειώσει. Και ίσως ακόμα να υποθεί. Μα αυτό ας το αφήσουμε ακόμα. Ας το αφήσουμε για αργότερα. Το δικαστήριο πριν από λίγο αποφάσισε να εξακολουθήσει τη συνεδρίαση. Μα τώρα προς το παρόν είναι σε αναμονή. Εγώ θα μπορούσα ωστόσο κάτι να παρατηρήσω λόγου χάρη όσον αφορά το χαρακτήρα του Μακαρίτη Σμερνιακόφ, που με τόση λεπτότητα και τόσο ταλέντο σκιαγράφησε ο δικηγόρος. Μα παρόλο το θαυμασμό μου για το ταλέντο του, δεν μπορώ ωστόσο να συμφωνήσω απόλυτα
με την ουσία του χαρακτηρισμού. Πήγα στο Σμερνιακόφ, τον είδα και μίλησα μαζί του. Μου έκανε εντελώς διαφορετική εντύπωση. Η υγεία του δεν ήταν καλή, αυτό είναι αλήθεια. Μα στο χαρακτήρα, στην καρδιά, όχι, αυτός δεν ήταν καθόλου τόσο αδύναμος άνθρωπος όπως συμπέρανε γι' αυτόν οι κατηγορούς άρχοι. Ιδιαίτερα δεν βρήκα μέσα του δειλία, εκείνη τη δειλία που τόσο χαρακτηριστικά μας περιέγραψε ο κατηγορός. Ούτε αφέλεια είχε καθόλου. Απέναντίας, εγώ βρήκα τρομερή δυσπιστία που κρύβονταν κάτω από την αφέλεια και ένα μυαλό που ήταν ικανό να καταλάβει πάρα πολλά. Η κατηγορούσα αρχή, πολύ αφελώς, θεώρησε πως έχει αδύνατο μυαλό. Εμένα μου έκανε μια εντύπωση εντελώς ξεκάθαρη. Έφυγα με την πεποίθηση πως αυτό το πλάσμα είναι μοχθήρο. Άμετρα φιλόδοξο, εκδικητικό και υπερβολικά ζηλόφθονο. Μάζεψα μερικές πληροφορίες. Μισούσε την καταγωγή του. Την τρεπότανε. Στον υπηρέτη Γρηγόρη και στη γυναίκα του, που τον είχαν ευεργετήσει όταν ήταν παιδί, δεν είχε κανέναν σεβασμό. Τη Ρωσία την καταργιόταν, την κορόιδευε. Ονειρεύονταν να πάει στη Γαλλία με σκοπό να γίνει Γάλλος. Το έλεγε πολλές φορές από πριν ακόμα, πως γι' αυτό δεν του φτάνουν τα μέσα. Μου φαίνεται πως δεν αγαπούσε κανέναν εκτός από τον εαυτό του. Εκτιμούσε δε τον εαυτό του πάρα πολύ, μέχρι παραξενιάς. Τον πολιτισμό τον έβλεπε στο καλό κοστούμι, στα καθαρά μανικέτια και στα καλογιαλισμένα παπούτσια. Θεωρώντας ο ίδιος τον εαυτό του, και γι' αυτό υπάρχουν αποδείξεις, νόθο γιο του Φίοντορ Παύλοβιτς μπορεί να μισούσε την κατάστασή του σε σύγκριση με τα νόμιμα παιδιά του κυρίου του. Αυτοί θα τα παίρνανε όλα και αυτός τίποτα. Σε αυτούς όλα τα δικαιώματα, όλη η κληρονομιά και αυτός μονάχα μάγειρας. Μα έκανε γνωστό πως αυτός ο ίδιος μαζί με τον Φίοντορ Παύλοβιτς έβαλε λεφτά στο φάκελο. Ο προορισμός αυτού του ποσού, ποσού που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την καριέρα του, ήταν βέβαια μισητός. Επιπλέον είχε δει τις 3.000 ρούβλια, όλα σε κολαριστά κατοστάρικα. Γι' αυτό τον ρώτησε επίτηδες. Ω, μη δείχνετε ποτέ σε έναν ζηλόφθονο και εγωιστή πολλά λεφτά. Και αυτός για πρώτη φορά είδε ένα τέτοιο ποσό στα χέρια ενός ανθρώπου. Η εντύπωση που του έκανε αυτό το χρηματόδημα θα μπορούσε να προκαλέσει νοσηρό αντίχτυπο στη φαντασία του, χωρίς προς το παρόν καμία συνέπεια. Ο διακεκριμένος κατήγορος, με ασυνήθιστη λεπτότητα, μας περιέγραψε όλα τα υπέρ και τα κατά της πιθανότητας της ενοχής του Σμερνιακόφ, επιμένοντας ιδιαίτερα στο εξής. Για ποιο λόγο αυτός να υποκριθεί πως έπαθε κρίση επιληψίας? Ναι, μα μπορεί να μην υποκρίνονταν καθόλου. Η κρίση μπορεί να ήρθε εντελώς φυσικά. Μα μπορούσε επίσης και να περάσει εντελώς φυσικά και ο άρρωστος μπορεί να συνέρχονταν. Ας υποθέσουμε πως δεν έγινε καλά. Μα ωστόσο πως είχε συνέλθει όπως συμβαίνει στην επιληψία. Η κατηγορούσα αρχή ρωτάει. Πού είναι η στιγμή που ο Σμερνιακόφ έκανε το φόνο? Μα το να υποδείξει κανείς αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά εύκολο. Μπορούσε να ξυπνήσει και να σηκωθεί από τον βαθύ του ύπνο, γιατί κοιμότανε μονάχα. Μετά τις κρίσεις της επιληψίας πάντα υπέρχεται βαθύς ύπνος. Ίσα ίσα εκείνη τη στιγμή, όταν ο Γερογρηγόρης, αρπάζοντας από το πόδι τον κατηγορούμενο που έφευγε, ούρλιαξε σε όλη τη γειτονιά. Ατροκτώνε! Ατροκτώνε! Αυτή η ασυνήθιστη κραυγή
στην ησυχία και στο σκοτάδι, μπορούσε να ξυπνήσει το Σμερνιακόφ που ο ύπνος του εκείνη τη στιγμή ίσως να μην ήταν και τόσο βαθύς. Από μια ώρα πριν ήταν φυσικό να αρχίσει να ξυπνάει δηλαδή. Σηκώνεται από το κρεβάτι και πηγαίνει σχεδόν ασυναίσθητα και χωρίς κανέναν σκοπό να δει τι συμβαίνει. Στο αρρωστημένο κεφάλι του επικρατεί ακόμα μια θολούρα. Η σκέψη του είναι ακόμα ναρκωμένη. Μανάτος στον κήπο. Πλησιάζει στα φωτισμένα παράθυρα και ακούει τη φοβερή είδηση από τον κύριό του, που βέβαια χάρηκε σαν τον είδε. Η σκέψη ανάβει μονομιάς στο κεφάλι του. Από τον τρομαγμένο κύριο μαθαίνει όλες τις λεπτομέρειες. Και να που σιγά σιγά στο σαλεμένο και άρρωστο μυαλό του σχηματίζεται η σκέψη φοβερή, μα ελκυστική και ακαταμάχητα λογική να σκοτώσει, να πάει τις 3.000 και να τα ρίξει όλα ύστερα στο γιο του αφεντικού. Μα και ποιον άλλον θα μπορούσαν να υποπτευθούν, ποιον άλλον να κατηγορήσουν αν όχι το Αρχοντόπουλο, μια και όλες οι ενδείξεις λένε πως ήταν εδώ

δίψα των χρημάτων της Λίας μπορεί να του συνεπήρε την ψυχή μαζί με τη σκέψη της ατιμωρησίας. Ω, αυτές οι αναπάντεχες και ακατανίκητες ντροπές τόσο συχνά έρχονται όταν τύχει η ευκαιρία και το κυριότερο έρχονται αναπάντεχα σε τέτοιους φωνιάδες που πριν από ένα λεπτό δεν ξέρανε ακόμα πώς θα θελήσουν να σκοτώσουν. Και να που ο Σμερνιακόφ μπορούσε να μπει στου κυρίου του και να εκτελέσει το σχέδιό του. Με τι, με ποιο όπλο? Μα με την πρώτη πέτρα που βρήκε στον κήπο. Μα γιατί λοιπόν, με ποιο σκοπό? Μα οι 3000 είναι η καριέρα του. Ω, δεν αντιφάσκω. Τα λεφτά μπορεί να ήταν και να υπήρχαν. Και μάλιστα, ίσως μονάχα ο Σμερνιακόφ να ήξερε πού να τα βρει, πού ακριβώς τα είχε βάλει το αφεντικό του. Αλλά και το περίβλημα των χρημάτων, ο σκισμένος φάκελος, πού βρέθηκε στο πάτωμα? Πριν από λίγο, όταν ο κατήγορος, μιλώντας για αυτόν τον φάκελο, εξέθεσε την εξαιρετικά λεπτή σκέψη πως μονάχα ένας άπειρος κλέφτης μπορούσε να τον αφήσει στο πάτωμα, ακριβώς όπως ο Καραμαζόφ, και ποτέ ο Σμερνιακόφ, που ποτέ δεν θα άφηνε εναντίον του μια τέτοια ένδειξη. Πριν από λίγο, κύριε Ένορκη, εγώ, ακούγοντας αυτό, αισθάνθηκα ξαφνικά πως ακούω κάτι εξαιρετικά γνωστό. Και φανταστείτε αυτόν ακριβώς το συλλογισμό, αυτήν την υποψία για το πώς θα μπορούσε να συμπεριφέρονταν ο Καραμαζόφ με το φάκελο. Εγώ την άκουσα δύο μέρες πριν από τον ίδιο τον Σμερνιακόφ. Και όχι μονάχα αυτό, μα με εξέπληξε. Μου φάνηκε πως κάνει τον αφελή, προτρέχει. Μου φορτώνει αυτή τη σκέψη για να βγάλω κι εγώ το ίδιο συμπέρασμα. Και σαν να μου την υποβάλει κιόλας. Έτσι ένιωσα. Μήπως άραγε υπέβαλε αυτήν την αντίληψη και στον ανακριτή? Μήπως την υπέβαλε και στην ανάκριση? Μήπως τη φόρτωσε και στον διακεκριμένο κατήγορο? Μα θα μου πούν, και η γριά γυναίκα του Γρηγόρη? Αυτή άκουγε όλη τη νύχτα τον άρρωστο να βογκάει δίπλα της. Μάλιστα, άκουγε. Μα αυτό το επιχείρημα είναι υπερβολικά ασταθές. Ήξερα μία κυρία που παραπονιόταν πικρά πως δεν την άφηνε όλη τη νύχτα να κοιμηθεί ένα σκυλάκι που γάβγιζε στην αυλή της. Ε, λοιπόν, το καημένο το σκυλί, όπως έμαθα, δεν γάβγιζε παρά μόνο 2-3 φορές όλη τη νύχτα. Γι' αυτό είναι φυσικό. Ο άνθρωπος κοιμάται και ξαφνικά ακούει ένα βογγητό. Ξυπνάει θυμωμένος που τον ξυπνάνε, μα ξανακοιμάται αμέσως. Σε 2 ώρες πάλι βογγητό. Πάλι ξυπνάει και ξανακοιμάται. Τέλος, άλλη μια φορά και πάλι. Ύστερα από 2 ώρες. Το πρωί λοιπόν ξυπνάει και παραπονιέται πως κάποιος βογγούσε όλη τη νύχτα και δεν τον άφηνε να κλείσει μάτι. Μα έτσι και πρέπει να του φανεί. Τα διαστήματα του ύπνου από 2 ώρες το καθένα, τα κοιμήθηκε και δεν τα θυμάται. Μα θυμάται μονάχα τις στιγμές που ξυπνούσε και του φαίνεται λοιπόν πως τον ξυπνάγανε όλη τη νύχτα, ενώ αυτό έγινε 2-3 φορές. Μα γιατί? Γιατί αναφωνεί η κατηγορούσα αρχή? Ο Σμερνιακόφ δεν ομολόγησε στο επιθανάτιο σημείωμά του για το ένα, λέει, έφτασε η συνείδηση, για το άλλο όχι. Μα επιτρέψτε μου, συνείδηση, αυτό είναι πια μετάνοια. Όμως ο αυτόχειρας μπορεί να μην μετάνιωσε καθόλου, μονάχα να απελπίστηκε. Η μετάνοια και η απελπισία είναι 2 πράγματα εντελώς διαφορετικά. Η απελπισία μπορεί να είναι μοχθηρή και αδιάλακτη. Ο αυτόχειρας μπορεί τη στιγμή που σκότωνε να μισούσε διπλά
εκείνους που φθονούσε σε όλη του τη ζωή. Κύριε Ένορκη, προσέξτε, μη διαπράξετε δικαστική πλάνη. Τι το αληθοφανές υπάρχει σε όλα αυτά που σας παρουσίασα και περιέγραψα. Βρείτε μία πλάνη στην έκθεσή μου. Βρείτε κάτι το αδύνατο, το παράλογο. Μα αν υπάρχει έστω και σκιά πιθανότητας, έστω και σκιά αληθοφάνειας στις υποθέσεις μου, φυλαχτείτε από το να καταδικάσετε. Μα εδώ μήπως είναι μονάχα σκιά. Ορκίζομαι σε ό,τι ιερό και όσιο, πως πιστεύω απόλυτα σε ό,τι σας είπα τώρα, στη δική μου εκδοχή για τον φόνο.

ακούσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμις Τιανίθου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδελφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκουβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: χαρά στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μια μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η Ανάσταση και η Ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα...
1: Της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,1. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων, από τους 97,1. Ένα βιβλιοπωλεία για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Εφημέριος, με μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιματικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλα ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δύο ώρα η δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με μεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, για τα σχόλια, τις κρίσεις, τις απόψεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μια λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Άφησε με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μην με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ.

πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με τις πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για τον Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτα δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με τον Θεό. Γιατί θέος είναι, να το πω έτσι, και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς, με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέει στο Ευαγγέλιο, αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα. Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό. Άγιος Μάξιμος, ομολογητής.

εξετάζεις τη συνείδησή σου, να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου, να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες, να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας, να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς, να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο αλλιώς του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να τον δοξάζεις και να τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για τον διπλανό σου, να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και τους γνωστούς σου, να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος της Όπτιμης.

Πως του χριστιανού οι γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής. Στην αρχή ο άνθρωπος προσελκύεται από το Θεό με τη δωρεά της χάρης. Και όταν έχει πια προσελκυστεί, τότε αρχίζει μακρά περίοδος δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό. Και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή οι αιτήσεις προς το Θεό, μικρές και μεγάλες, ακόμα και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, εκπληρώνονται συνήθως με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από το Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν. Και σαν να κλείνεται ο ουρανός και να γίνεται κουφό σε όλες τις δαήσεις. Για το θερμό χριστιανό, όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Παύουν τον εκτιμούν. Παύουν να εκτιμούν αυτό που ανέχονται σε άλλους. Σε αυτόν δεν το συγχωρούν. Η εργασία του πληρώνεται σχεδόν πάντοτε κάτω από τον νόμο. Το σώμα του εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρότι τα φυσικά του χαρίσματα δεν είναι κατώτερα από τα χαρίσματα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες για να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα είναι η ανυπόφορη θλίψη από τη θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Ο Θεός εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Είναι δυνατό αυτό? Και εν τούτης, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτως μακριά, πέρα από τους αστρικούς νόμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αβοήθητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εντείνει εσωτερικά την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ακόμα ούτε βοήθεια, ούτε προσοχή. Αλλά τότε γίνονται φορτικά όλα. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογο, μεγάλο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και να δει μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει πάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει πως η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Χιλιόχρονη πείρα που παραδίνεται από γενιά σε γενιά λέει πως όταν ο Θεός δει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή για αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε τον οδηγεί σε αβύσσους και ύψη που είναι απρόσιτα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο της δοκιμασίας και η πληρότητα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια που δεν μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος. Γέρον Σοφρόνιος Ζαχάροφ.

Άλλος είναι ο λόγος που προέρχεται από πρακτική εμπειρία. Και άλλος ο ωραίος λόγος. Και χωρίς την έμπρακτη πείρα, γνωρίζει η ξυπνάδα να διακοσμήσει τα λόγια της και να επιφέρει την αλήθεια, την οποία δεν γνωρίζει και να ερμηνεύει. Κι όμως, ο ίδιος να μην έχει ποτέ του πείρα από την εφαρμογή της. Ο λόγος που βγαίνει ως καρπός έμπρακτης εφαρμογής είναι ταμείο γεμάτο ελπίδα, ενώ η άπρακτη σοφία είναι παρακαταθήκη ντροπής. Ο άπρακτος λόγος είναι όπως ο τεχνίδης εκείνος που ζωγραφίζει νερό στους τοίχους και δεν μπορεί το νερό αυτό να δροσίσει τη δίψα του. Ή είναι όπως ο άνθρωπος εκείνος που βλέπει όνειρα καλά. Εκείνος όμως ο οποίος μιλάει περί της αρετής. Ή είναι όπως ο άνθρωπος εκείνος που βλέπει όνειρα καλά. Εκείνος όμως ο οποίος μιλάει περί της αρετής

και αντίπαλό μας. Διότι παρατηρώ και σήμερα ότι νεότεροι στην ηλικία που είναι γεμάτοι από πάθη, φλιαρούν και αποφαίνονται για τα μυστήρια της καταστάσεως, της απαθίας, χωρίς φόβο. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

όταν προσεύχεσαι με ταπεινοσύνη, έχοντας βαθιά συνέστηση της αναξιότητός σου, γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο Αναχωρητής. Η προσευχή σου γίνεται αμέσως δεκτή από το Θεό. Αν όμως, ενώ προσεύχεσαι, σου έλθει στο νου πως ο τάδε αδελφός την ώρα αυτή κοιμάται, η οδύνα είναι αμελής και αρχίζεις έτσι την κατάκριση, τότε ο κόπος σου πηγαίνει εντελώς χαμένος.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία: «Γιατί, Αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο άξια, όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφησε?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας, «ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, δυστυχής, απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου του καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν».

βάρος του πιστού που είναι ο Σταυρός έχει διπλή εφαρμογή στη ζωή του. Η μία είναι η πράξη, δηλαδή ο αγώνας για την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Και η δεύτερη είναι η θεωρία, που είναι η λεπτή εργασία του νου εν τη θεία αδολεσχία. Το να θέλγεται η καθαρμένη ψυχή ερωτικός από τη δόξα του Θεού. Για να φτάσει η αγωνιζόμενη ψυχή σωστά στο στάδιο της θεωρίας, είναι απολύτως αναγκαίο το να τελειώσει προηγουμένως το πρώτο στάδιο. Όποιος όμως τολμήσει, πριν ακόμη γυμναστεί τελείως στο πρώτο στάδιο, να περάσει προς το στάδιο της θεωρίας, θελγόμενος ερωτικός από την ειδονή της, ή μάλλον επειδή βαριέται να αγωνίζεται κατά των παθών του, αυτός θα δεχθεί επάνω του την οργή του Θεού, επειδή δεν έκρουσε προηγουμένως με τον πνευματικό αγώνα τα πάθη του. Η οργή αυτή διευκρινίζει. Δεν έρχεται όταν αγωνίζεται στο πρώτο στάδιο, αλλά όταν επιχειρήσει να περάσει στο δεύτερο, χωρίς να έχει ολοκληρώσει το πρώτο. Και το παθαίνει αυτό, διότι ενώ η διάνοιά του είναι μολυσμένη από τα πάθη της ετοιμίας, τρέχει να φανταστεί με το νου του καταστάσεις που δεν τους γνωρίζει εκ πείρας. Αλλά παρασυρμένος από όσα είχε ακούσει ή διαβάσει, έτρεξε αμέσως να περπατήσει ένα δρόμο γεμάτο από σκοτεινά μυστήρια, και ενώ ο ίδιος είναι πνευματικά τυφλός. Σε αυτό το δρόμο, ακόμη και αυτοί που έχουν καλή πνευματική όραση και έχουν κοντά τους και έμπειρο πνευματικό οδηγό, και αυτοί ακόμη κινδυνεύουν ημέρα και νύχτα, παρόλο που τα μάτια τους είναι γεμάτα δάκρυα και προσεύχονται με δάκρυα όλη τη μέρα. Λέγουν μερικοί ότι τα του Θεού έρχονται από μόνα τους, χωρίς εσύ να καταλαβαίνεις κάτι. Ναι, αυτό είναι σωστό. Αλλά πότε, εάν ο τόπος της ψυχής σου είναι καθαρός και όχι βρώμικος? Εάν όμως η κόρη του οφθαλμού της ψυχής σου δεν είναι καθαρή, μην τολμήσεις να ατενίσεις το πνευματικό ήλιο, για να μην στερηθείς και αυτό το λίγο φως που έχεις, και το οποίο είναι η απλή πίστη και η ταπείνωση και η καρδιακή εξομολόγηση και τα μικρά έργα σύμφωνα με τη δύναμή σου. Μην τολμήσεις, διότι θα πεταχθείς τότε σε κάποιο νοητό χώρο, ο οποίος είναι το σκοτάδι το απομακρυσμένο, αυτό που βρίσκεται μακριά από το Θεό και είναι γνωστό ως Άδης. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Για να είμαστε λοιπόν ενωμένοι με τον Κύριο και να έχουμε ζωή αιώνια, πρέπει να κοινωνούμε συχνά το σώμα και το αίμα εκείνου που είναι η πηγή της ζωής. Αλλιώς όχι μόνο είμαστε χωρισμένοι από Αυτόν, αλλά και νεκροί. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν αυτής. Ας προσέξουμε όμως να μην κοινωνούμε χωρίς βαθιά μετάνοια, συντριβή καρδιάς, καθαρή ζωή και πνευματική προετοιμασία. Γιατί τότε η Θεία Κοινωνία όχι μόνο δεν συντελεί στην ενωσή μας με τον Χριστό, μα αντίθετα μας καταδικάζει και μας κατακαίει. Ο γάρης θείων και πίνων αμαξίως, λέει ο Απόστολος Παύλος, κρίμα εαυτό εστί και πίνει. Γι' αυτό δοκιμαζέ το άνθρωπος εαυτόν και ούτως εκ του άρτου εστίατο και εκ του ποτηρίου πεινέτο. Ας φυλάξουμε λοιπόν με προθυμία και επιμέλεια τις εντολές του Χριστού και ας προσερχόμαστε με συνέστηση και ακατάκριτη συνείδηση στα πανάγια μυστηριά του για να ενωθούμε μαζί του. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

ψυχή σου εξομοιώνεται με όσα κάνεις. Παίρνει τη μορφή και το σχήμα των πράξεών σου. Η εμφάνισή σου, το βάδισμα και ο τρόπος που κάθεσαι, όπως και το φαγητό σου, το ντύσιμο, το κρεβάτι, το σπίτι και τα έπιπλα του σπιτιού. Όλα να είναι απλά. Και τα λόγια και το τραγούδι και η παρέα με το φίλο. Και αυτά να τείνουν στο μέτρο και όχι στην υπερβολή. Μην κάνεις επίδειξη με περίπτερα λόγια, ούτε με κορώνες στο τραγούδι. Μην κάνεις διαλέξεις αλαζονικές και βαρισίμαντες, μα από όλα να αφαιρείς την υπερβολή. Να είσαι καλός με το φίλο, μαλακός με τον υφιστάμενο, ανεξίκακος με τους θρασείς, φιλάνθρωπος με τους περιφρονημένους. Να παρηγορείς όσους ταλαιπωρούνται, να επισκέπτεσαι όσους υποφέρουν. Να συζητάς με γλυκύτητα, να απαντάς με χαμόγελο, να είσαι προσιτός σε όλους. Ούτε να πλέκεις εγκόμια του εαυτού σου, ούτε να παρακινείς τους άλλους να σου πλέκουν και να μην συμφωνείς με λόγο εταιρεία.

όσο για τα λάθη σου, πρώτος εσύ να κατηγορείς τον εαυτό σου και να μην περιμένεις να σε διορθώσουν οι άλλοι. Με τον άλλον τα λάθη, να μην είσαι αυστηρός και να μην κάνεις παρατηρήσεις γρήγορα και θυμωμένα, ούτε να τους καταδικάζεις για μικροπράγματα, σαν να είσαι εσύ απόλυτα σωστός. Αντίθετα, να στηρίζεις ψυχολογικά όσους έσφαλαν και να τους καθοδηγείς πνευματικά και να κάνεις τόση προσπάθεια για να αποφύγεις τη δόξα των ανθρώπων όσοι κάνουν άλλοι για να την αποκτήσουν. Μη ζημιώνεσαι, λοιπόν, θέλοντας να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Ο πραγματικός, ο μεγάλος θεατής είναι ο Θεός. Στρέψε σε αυτόν τη φιλοδοξία σου. Δίνει λαμπερό μισθό. Ή μήπως απέκτησες κάποιο αξίωμα και οι άνθρωποι σε ακολουθούν και σε χειροκροτούν. Να γίνεις ίσως με αυτούς που διοικείς. Γιατί, όπως λέει και η Διαθήκη, μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε. Και μην τους εξουσιάζετε όπως κάνουν οι ηγέτες στον κόσμο. Γιατί όποιος θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει

για μεριμνία, διότι η μεριμνία είναι μια πνευματική φυματίωση που σιγά σιγά, σαν μικρόβιο, συνεχώς δηλητηριάζει τη ζωή του ανθρώπου, της ψυχής και του σώματος και σταδιακά φέρνει το θάνατο. Έτσι και η μέρημνα του βίου, σαν ένα άλλο μικρόβιο, φτύρει τον άνθρωπο, την ψυχή του και τον πεθαίνει ψυχικά. Η υπακοή αναφέρεται στο Χριστό και όχι στον άνθρωπο που υπακούει κανείς. Ήταν ο υποτακτικός υπακούει χωρίς παράσιτα, αλλά για την αγάπη του Χριστού και μόνο. Τότε η υπακοή του είναι σωστή μπροστά στα μάτια του Χριστού. Να υπακούμε για την αγάπη του Χριστού και μόνο και έτσι ο δρόμος μας γίνεται σταθερός και ίσως για τον Χριστό. Ποιος άνθρωπος πάνω στη γη δεν έκανε σφάλματα και δεν τραυματίστηκε στην πάλη με τους δαίμονες, στην πάλη με τα πάθη και τον κόσμο? Δεν μιλάμε για αυτά τα τραύματα, αλλά μιλούμε ότι πρέπει να βλέπουμε συνεχώς τον προορισμό μας. Με τις δύο αρετές, της υπακοής για την αγάπη του Χριστού και της προσευχής να πετύχουμε την αγάπη του Χριστού. Και όταν η αγάπη του Θεού έρθει μέσα στην ψυχή μας, τότε ο δρόμος μας πλέον δέχεται φως. Τότε η αγάπη του Χριστού εξουδετερώνει κάθε δυσκολία και νιώθουμε τη ζωή πάρα πολύ ευτυχισμένη. Η υπακοή ταπεινώνει τον άνθρωπο και η ταπείνωση εξουδετερώνει κάθε πειρασμική ενέργεια. Όπου ταπείνωση, εκεί ο διάβολος χάνεται. Όπου η περηφάνεια και ο εγωισμός, εκεί η παρουσία των δαιμόνων, εκεί η πειρασμική τα πάθη. Γι' αυτό η υπακοή είναι πολύ χαριτωμένη αρετή. Επειδή οπλίζει με τόση ταπείνωση τον άνθρωπο όταν υπακούει εν γνώση για την αγάπη του Χριστού. Γέρον Εφραίμ, ο Φιλοθέητης.

σημάδια και γνωρίσματα εκείνου που έχει την αληθινή ταπείνωση είναι τα εξής. Το να θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι αμαρτωλότερος από όλους τους αμαρτωλούς και δεν έκανε κανένα καλό μπροστά στο Θεό. Το να μην θέτει τον εαυτό του σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε τόπο και σε κάθε πράξη. Το να μην κατηγορήσει κάποιον, ούτε να νομίζει ότι υπάρχει πάνω στη γη κάποιος εσχρότερος από αυτόν ή αμελέστερος, αλλά να τους επενδύει και να τους δοξάζει όλους πάντοτε. Το να μην κατακρίνει ή να εξευτελίσει ή να δικαιολογήσει ποτέ κάποιον. Το να σιωπά πάντοτε και να μην λέει κάτι χωρίς εντολή ή επιτακτική ανάγκη. Να μιλάει, να απαντά ατάραχα και ήσυχα και σπάνια, σαν να εξαναγκάζεται και να ντρέπεται να μιλήσει. Το να μην μετρά τον εαυτό του σε κάτι. Το να μην θελονικήσει με κάποιον. Αλλά εάν λέει σωστά, να λέει και ο ίδιος ναι. Αν όμως λέει λαθεμένα, να λέει εσύ ξέρεις. Το να έχει υπακοή και να απεχθάνεται το θέλημά του σαν καταστρεπτικό πράγμα. Το να έχει πάντοτε το βλέμμα του στραμμένο κάτω. Το να έχει μπροστά στα μάτια του το θάνατο. Το να μην λέει λόγια ανώφελα ή να μιλά ανόητα ή να λέει ψέματα. Το να μην αντιμιλά στο μεγαλύτερο. Το να υπομένει με χαρά τις προσβολές, τους εξευτελισμούς και τις τιμωρίες. Το να μισήσει την ανάπαυση και να αγαπήσει τον κόπο και το να μην παροργήσει κάποιον ή να πληγώσει τη συνείδηση κάποιου. Είναι μακάριος εκείνος που τα έχει, διότι από εδώ έγινε σπίτι και ναός του Θεού και ο Θεός κατοίκησε μέσα του και έγινε κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Όσιος Εφραίμ Οσίρος.

τίποτα άλλο δεσποτίζει το νου, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όσο η πονηρία. Και τίποτα δεν φωτίζει το νου, όσο η ανάγνωση στην ησυχία. Τίποτε δεν οδηγεί πιο γρήγορα στον πόνο της ψυχής, όσο η ενθύμηση του θανάτου. Τίποτε δεν οδηγεί σε αφανή προκοπή, όσο η αυτομεμψία και το κόψιμο των θελημάτων. Ούτε σε αφανή απώλεια, όσο η ήλιση και η αυταρέσκεια. Τίποτε δεν προξενεί την αποστροφή του Θεού και την τιμωρία του ανθρώπου, όσο ο βογγισμός, ούτε την ευκολία στην αμαρτία, όσο η σύγχυση και η πολυλογία. Δεν υπάρχει άλλος συντομότερος δρόμος για την απόκτηση της αρετής από τη μόνωση και τη συγκέντρωση του νου, ούτε για την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία από τη μελέτη των δωρεών του Θεού και των δικών μας αμαρτιών, ούτε για την αύξηση των ευεργεσιών από τον έπαινό τους. Τίποτε άλλο δεν προσφέρει τόσο συχνά σωτηρία, ακούσια, όσο οι πειρασμοί. Ούτε υπάρχει πιο σύντομος δρόμος προς τον Χριστό, δηλαδή προς την απάθεια και τη σοφία του Πνεύματος, από το βασιλικό δρόμο. Εκείνον δηλαδή που σε όλα απέχει από υπερβολές και ελλείψεις. Ούτε άλλη αρετή μπορεί να επιτύχει το θείο θέλημα τόσο όσο η ταπεινοφροσύνη και η εγκατάλειψη κάθε δικού μας νοήματος και θελήματος. Ούτε υπάρχει άλλος συνεργός σε κάθε καλό έργο σαν την καθαρή προσευχή. Ούτε άλλο εμπόδιο για απόκτηση των αρετών σαν τον περισπασμό και με τον εταιρισμό της διάνοιας, έστω κι αν είναι σε πολύ μικρό βαθμό. Όσιος Πέτρος

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έχθρα και μίσος. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλος αγαλίαση, τη χαρά και την ευφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν. Αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό. Αλλά όλα είναι αθάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε ελεημοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες. Γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών, των κουτσών, των τυφλών και των αναπήρων. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη Βασιλεία των Ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στον Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

μικρόφωνο η Κυριακή Ελένη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Και γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την Επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

αξιώθηκε να ονομαστεί χριστιανός. Τι άλλο από το να ερευνά με πνεύμα κριτικό, συνεχώς μέσα του, τις σκέψεις και τα λόγια και τα έργα του, για να διακρίνει αν καθένα από αυτά είναι προσανατολισμένο προς τον Χριστό ή είναι αποξενωμένο από Αυτόν. Και είναι πολύ εύκολη η διάκρισή τους, διότι ό,τι ενεργείται, εννοείται ή λέγεται κάτω από την επίρρεια κάποιου πάθους, αυτό δεν έχει τίποτε κοινό προς τον Χριστό, αλλά θέλει τα χαρακτηριστικά του διαβόλου, ο οποίος επαλήθοντας τα πάθη, αντί για βόρβορο στον μαργαρίτη της ψυχής, καταστρέφει τη λαμπερότητα του πολύτιμου λίθου. Εκείνο όμως που είναι και μένει καθαρό από κάθε διάθεση εμπαθή και στραμμένο και βλέπει προς τον αρχηγό της αναμαρτησίας, και αυτός είναι ο Χριστός. Από αυτόν, σαν από καθαρή και άφθαρτη πηγή, απειλώντας κανείς τον εαυτό του, στον εαυτό του τα νοήματα θα αποδείξει ότι εαυτός του σε τέτοια ομοιότητα βρίσκεται προς το πρωτότυπο, σαν εκείνη που έχει το νερό προς το νερό και προς εκείνο που πηγάζει και αναβρίζει από την πηγή και προς εκείνο όπου εκεί το βάζουμε στο σταμνί. Διότι μία είναι από τη φύση της η καθαρότητα και εκείνη που βλέπουμε να υπάρχει στο Χριστό και σε εκείνον που είναι μέτοχος της ζωής του Χριστού. Με τη διαφορά ότι εκείνος μεν είναι η πηγή της, όποιος δεν μετέχει στη δική του ζωή, αντλεί μεταφέροντας στη ζωή του την ωραιότητα που κρύβεται στα ιερά νοήματα, ώστε να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στο κρυπτό εσωτερικό άνθρωπο και σε αυτό που εξωτερικά φαίνεται. Επειδή θα συμβαδίζει η σεμνότητα του βίου με τις σκέψεις που κινούνται σύμφωνα με το Πνεύμα του Χριστού. Άγιος Γρηγόριος.

οδός του πιστού που είναι ο Σταυρός έχει διπλή εφαρμογή στη ζωή του. Η μία είναι η πράξης, δηλαδή ο αγώνας για την κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Και η δεύτερη είναι η θεωρία, που είναι η λεπτή εργασία του νου, εν τη θεία αδολεσχία. Το να θέλγεται η κεκαθαρμένη ψυχή, ερωτικός από τη δόξα του Θεού. Για να φτάσει η αγωνιζόμενη ψυχή σωστά στο στάδιο της θεωρίας, είναι απολύτως αναγκαίο το να τελειώσει προηγουμένως το πρώτο στάδιο. Όποιος όμως τολμήσει, πριν ακόμη γυμναστεί τελείως το πρώτο στάδιο, να περάσει προς το στάδιο της θεωρίας, φελγόμενος ερωτικός από την ειδονή της, ή μάλλον επειδή βαριέται να αγωνίζεται κατά των παθών του, αυτός θα δεχθεί επάνω του την οργή του Θεού, επειδή δεν έκρουσε προηγουμένως με τον πνευματικό αγώνα τα πάθη του. Άγιος Ισαάκ.

ψυχή έχει τρία μέρη. Πρώτον λογισμός, δεύτερον θυμός, τρίτον επιθυμία. Όταν στο θυμικό μέρος υπάρχει αγάπη και φιλανθρωπία και στην επιθυμία καθαρότητα και σοφροσύνη, τότε ο λογισμός είναι φωτισμένος. Όταν όμως στο θυμικό μέρος υπάρχει μισανθρωπία και στο επιθυμητικό υπάρχει ακολασία, τότε ο λογισμός είναι σκοτισμένος. Ο λογισμός τότε υγιένει και σοφρονεί και φωτίζεται όταν έχει τα πάθη υποταγμένα και θεωρεί πνευματικά τους λόγους των χτισμάτων του Θεού και ανυψώνεται προς τη μακαρία Αγία Τριάδα. Ο θυμός τότε κινείται κατά φύση όταν αγαπά όλους τους ανθρώπους και δεν έχει εναντίον κανενός λύπη ή μνήση κακία. Η δε επιθυμία, όταν με την ταπεινοφροσύνη, την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη νεκρώσει τα πάθη, δηλαδή την ειδονή της αρκός και τον πόθο των χρημάτων και της πρόσκαιρης δόξας, και στραφεί προς το θείο και αθάνατο έρωτα. Γιατί η επιθυμία κινείται προς τα τρία πράγματα, είτε προς τη σαρκική ειδονή, είτε προς τη ματαιωμένη δόξα ή προς την απόκτηση χρημάτων. Και για την παράλογη αυτή έφεση καταφρονεί το Θεό και τις άγιες εντολές του. Λησμονεί τη θεϊκή ευγένεια και γίνεται θηρίο εναντίον του πλησίου. Σκοτίζει τον λογισμό και δεν αφήνει να στραφεί και να δει την αλήθεια. Ενώ εκείνος που απόκτησε ανώτερο φρόνημα, όπως προείπαμε, απολαμβάνει από εδώ τη βασιλεία των ουρανών και ζει μακάρια ζωή, αναμένοντας τη μακαριότητα που προορίζεται για όσους αγαπούν το Θεό. Αυτής ήθε να αξιωθούμε κι εμείς με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ο Χριστός ενώσε το σώμα της Εκκλησίας με τον ουρανό και τη γη, με τους αγγέλους, τους ανθρώπους και όλα τα δημιουργήματα, με όλη την κτήση του Θεού, με τα ζώα, τα πουλιά, με κάθε μικρό αγριολούλουδο, με κάθε μικρό έντομο. Έγινε έτσι η Εκκλησία, πλήρωμά του, τα πάντα εν πάση πληρωμένο, δηλαδή του Χριστού. Όλα εν Χριστώ και συν Χριστώ, μέσα και μαζί με τον Χριστό. Αυτό είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Ο Χριστός φανερώνεται μέσα στην ενότητα, τη μεταξύ μας αγάπη του, την Εκκλησία. Εκκλησία δεν είμαι μόνος εγώ, αλλά μαζί κι εσείς. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι ένα και ο Χριστός κεφαλή. Ένα σώμα. Σώμα Χριστού. Εμείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Είμαστε όλοι ένα, γιατί ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι παντού. Όταν το ζητούμε αυτό, όταν το ζήσουμε αυτό, είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Αυτή είναι η ευχή του Κυρίου μας στην αρχαιρετική του προσευχή. Ωραίο πράγμα. Γινόμαστε ένα.

ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας. Δεν είμαστε χριστιανοί. Αληθινοί χριστιανοί είμαστε όταν αισθανόμαστε βαθιά ότι είμαστε μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, με μια συνεχή σχέση αγάπης. Όταν ζούμε ενωμένοι εν Χριστώ, δηλαδή όταν ζούμε την ενότητα μέσα στην Εκκλησία με το αίσθημα του ενός. Γι' αυτό ο Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα του λέγοντας «Είναι όσιν εν». Το λέει και το ξαναλέει και οι Απόστολοι το τονίζουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο βάθος, η μεγαλύτερη έννοια που έχει η Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το μυστήριο. Να ενωθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος εν Θεό. Άλλη τέτοια θρησκεία δεν υπάρχει. Κάτι λένε, αλλά όχι αυτό το μυστήριο. Αυτή τη λεπτότητα του μυστήριου που ζητάει ο Χριστός και μας λέει ότι

και με τους ανθρώπους που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία. Είναι μακριά από άδεια. Να κάνουμε προσευχή ο Θεός να τους φωτίσει και να τους αλλάξει. Να έλθουν και αυτοί στο Χριστό. Εμείς τα βλέπουμε ανθρώπινα. Κινούμαστε με άλλον τρόπο και νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό. Ο Χριστός όμως, ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους, μας λέγει «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Να ευχόμαστε να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί στο Θεό. Τότε, αν το ζούμε αυτό, θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Θα είμαστε όλοι

Για τους ανθρώπους του Θεού δεν υπάρχει απόσταση. Έστω και αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Όπου και αν βρισκόμαστε, είμαστε όλοι μαζί. Όσο μακριά και αν βρίσκονται οι συνάνθρωποι μας, πρέπει να τους συμπαραστεκόμαστε. Εμένα με παίρνουν κάποιοι συνάνθρωποι μας στο τηλέφωνο από μια πολιτεία που είναι στις όχθες του Ινδικού ωκεανού. Λέγεται Ντέρμπαν, αν το λέω καλά. Είναι στην Νότια Αφρική, 2 ώρες από το Johannesburg. Μάλιστα αυτές τις ημέρες ήρθαν εδώ για να συνοδεύσουν κάποιον άρρωστο στην Αγγλία και περάσανε να τους διαβάσω μια ευχή. Συγκινήθηκα πολύ. Όταν μας συνδέει ο Χριστός, αποστάσεις δεν υπάρχουν. Όταν φύγω από τη ζωή αυτή, θα είναι πιο καλά. Θα είμαι πιο κοντά σας.

Προσπαθούμε συνεχώς και πάντοτε να διορθώνουμε και να αγαπάμε τους αμελείς αδελφούς μας, έστω και αν δεν προέρχεται κανένα κέρδος από τη συμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά, κι όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε

φωνή της συνειδήσεως είναι η φωνή του Θεού. Γι' αυτό και χωρίς να έχουμε διαβάσει πολλά για το Θεό, αισθανόμαστε όχι εντάξει όταν παραβούμε κάτι που είναι πραγματικά εντολή του Θεού. Και αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Και οι κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι. Και όλοι οι άνθρωποι. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία και να μην το αισθανθεί. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα μου έχουν πει ότι κάνοντας μια αμαρτία αισθάνονται και μια πίκρα στο στόμα, σαν να έκαν κινήμα, ή νιώθουν μια μελαγχολία που τους συνοδεύει κάθε στιγμή μετά. Άρα δεν είναι δικό τους. Είναι του Θεού που κατοικεί μέσα τους. Ο φύλακας άγγελος είναι άλλος. Και έχει και τους φίλους του. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι άγγελοι που μας προστατεύουν. Δεν είναι ένας μόνο. Ο πατήρ Ηλίας μια φορά έβγαλε έναν πολύ ωραίο λόγο στο μοναστήρι της Κίνη περί αγγέλων. Είπε πόσο πρόθυμοι είναι οι άγγελοι να μας βοηθήσουν. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Θα είναι μόνο εμείς να τους επικαλεστούμε για να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα γίνονταν αλλιώς.

ζήσει με την ελπίδα να γνωρίσει αισθητός τα μυστήρια του Θεού και αν ακόμη δεν δει αυτή τη γη της τελειότητας από κοντά, πιστεύω ότι θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού μαζί με τους αρχαίους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είχαν την ελπίδα να φτάσουν την τελειότητα, αλλά δεν αξιώθηκαν να τη δουν, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Επειδή λοιπόν εργάστηκαν την αρετή σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που κοιμήθηκαν, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και αν ακόμη ένας άνθρωπος δεν γνώρισε αισθητός τα μυστήρια του Θεού, παρά μόνο μέσα από καθρέφτη, και ήλπισε ότι θα τα απολαύσει από μακριά, και με αυτή την ελπίδα πέθανε, να ξέρεις ότι πήγε στον τόπο των Αγίων Πατέρων του. Άγιος Ισαάκ ο Σιρός.

σε εμάς την πόρτα σου για να δούμε τον Χριστό που έπαθε για μας και να ελπίσουμε στο έλεος του. Να τον δούμε για να μην πεθάνουμε πια. Γέμισε την ύπαρξή μας για να νιώσουμε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Χριστού. Εσύ που βίασες τα αβίαστα και πλουσιόβαρα σπλάχνα του Κυρίου μας για να σηκώσεις τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έλα και στη δική μας ταλέπορη ψυχή. Ω Θεία Αγάπη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να μας γνωρίσεις, γιατί σου είμαστε άγνωστοι. Κατοίκησε μέσα μας η ανάρθει ο Δεσπότης Χριστός να μας επισκεφθεί. Μολονότι είμαστε ανάξιοι, έλα να μας αγιάσεις. Όσιο Σημαίων, ο νέος

εκτός καρδιάς, δηλαδή η τήρησης και η φυλακή του νόους, της οποίας τύπος και εικόνα είναι η Καινή Διαθήκη, αν βέβαια εφαρμόζεται εκ μέρους μας όπως πρέπει. Κόβει, ξεριζώνοντάς τα από την καρδιά, όλα τα πάθη και όλα τα κακά. Και αντί για αυτά, εισάγει στην καρδιά τη χαρά, την ελπίδα του καλού, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, γνώση κατά βάθος του εαυτού μας, μνήμη θανάτου, αληθινή ταπείνωση και απέραντη αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, και έρωτα θεϊκό από τα βάθη της καρδιάς. Όπως δεν είναι δυνατόν να διασχίζει το αέρας γύρω μας όταν βαδίζουμε στη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην πολεμούν αδιάκοπα την καρδιά του ανθρώπου οι δαίμονες, ή να μην επηρεάζεται κρυφά από αυτούς, έστω και αν κάνει πολύ σωματική άσκηση. Όσιος Ισύχειος ο Πρεσβύτερος.

γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή να επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται. Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παρά τις ευθύς εκείνο που έχεις αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις στα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς, τι σηκώνεσαι από τον ύπνο? Όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου. Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος. Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεις με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα.

είμαστε ευσεβείς νέος, ρώτησε τον Αβά Ευπρέπειο. Πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο? Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος. Το φόβος του Θεού διώχνει τα σκοπάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει. Μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

Οι προσευχές μας δεν εισακούνται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν προσφέρεις το δώρο σου επί το θυσιαστηρίο, κακή μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου. Άφησε εκεί το δώρο σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και είπαγε πρώτον, διαλάγηθε το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάρεις πρώτα να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού. Όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Αυτό είναι το πάνω. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό. Με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών του. Γέροντας Προφήλιο.

Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή. Εν τούτης δεν εκβιάζει, ούτε ξαναγκάζει κανένα. Αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, οι άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχτηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με ξαναγκασμό. Αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

σωστά. Και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα. Γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας. Αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος, ο Συνέλτης.

σημασία αυτών που κοπιάζουν ανώθεροι, ενώ η υπερηφάνεια μαζί με τη ζημιά περικλεί και μεγάλο κίνδυνο εξαιτίας της κάφησης, επειδή αρνείται το Θεό που είναι συνεργάτης στα καλά έργα και αποδίδει στον εαυτό της την αξία των κατορθωμάτων της. Όσιος νήλος ο ασκητής.

βοήθεια χρειάζεται σε όλους τους χριστιανούς. Ανάλογη όμως με την καλή σας προαίρεση και θυσία, θα είναι και η Θεία Βοήθεια και η Ουράνια Ανταμοιβή. Η βοήθεια και η ανταμοιβή δίνονται σε όσους σκοπιάζουν. Μη θλίβεστε λοιπόν όταν έχετε πολλούς σκόπους. Να θλίβεστε μάλλον όταν έχετε πολλή ανάπαυση. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος.

απελπίζεσαι, έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει

σας ευχαριστήσω και για την απόψινή διόρυση με την πορεία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελένη, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο.

στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

0: χθες στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο». Θα αναφερθούμε εκτενώς στη σημερινή εκπομπή σε όλες εκείνες τις συνέπειες που προκάλεσε η μικρασιατική καταστροφή στον ελλαδικό χώρο σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο. Καλεσμένος ο επίκουρος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ο κύριος Νίκος Τόμπρος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Τόμπρε.
1: Χαίρετε, κύριε Γιαννακόπουλο, στους ακροατές σας, και ευχαριστώ το φιλόξενο βήμα σας που δίνετε τη δυνατότητα στην ιστορία να εκφράζεται.
0: Η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα είναι ένα γεγονός που σηματοδοτεί, κύριε Τόμπρε, την έναρξη του ελληνικού Μεσοπολέμου.
1: Φυσικά. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Μεσοπόλεμος καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Στην δε περίπτωση, ενώ έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μεσοπόλεμο, ο οποίος τελειώνει το 18, στην περίπτωση της Ελλάδας τελειώνει το 22 με τη μεταφραστική καταστροφή. Και διαρκεί μέχρι την 28η Οκτωβρίου του 1940, ενώ στην Ευρώπη ο Μεσοπόλεμος τελειώνει ένα χρόνο σχεδόν πριν την 1η Σεπτεμβρίου του 1939 με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Έτσι λοιπόν ο Μεσοπόλεμος αποτελεί μια, μπορούμε να πούμε, πολυτάραχη ιστορική περίοδο τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Στην δική μας περίπτωση, ουσιαστικά όπως προανέφερα, ξεκινάει με την κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου και ουσιαστικά σηματοδοτεί τον ερχομό εκατοντάδων χιλιάδων μικρασιατών στον ελλαδικό χώρο. Η άποψη αυτή επιφέρει διάφορες αλυσιδωτές αντιδράσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν, όπως θα πούμε και στην συνέχεια, πολιτική αλλά το δημόσιο βίο αλλά και το ιδιωτικό βίο των Ελλήνων. Επιπρόσθετα, ο αλυτρωτισμός αλλά και η γραφική επέκταση της χώρας που συγκαταλεγόταν μέχρι τη συνθήκη της Λοζάνης, μέχρι δηλαδή τον Ιούλιο του 1923, στους βασικούς ελληνικούς τόπους, θα αντικατασταθεί από καινούριους τους οποίους και θα αναφέρουμε. Όσον αφορά τώρα την εθέτηση των νέων στόχων, από όλες σχεδόν τις μεσοπολεμικές κυβερνήσεις, επέβαλε ουσιαστικά τον μεταναπροδιορισμό τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πολιτικής. Το ενδιαφέρον, όπως θα πούμε και σε λίγο, των ελληνικών κυβερνήσεων θα σταθεί περισσότερο στο εσωτερικό του κράτους και ιδιαίτερα στην επίλυση των προβλημάτων που είχαν προκύψει από την άφηξη περισσότερο από 1.200.000 προσφύγων. Τώρα, τους στόχους που όφελε πλέον να ακολουθήσει η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου στην εξωτερική της κυρίως πολιτική, θα περιγράψει με σαφήνεια ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε προεκλογικό του λόγο το 1928, όπου πηγαίνει ο κριτικός πολιτικός ανάμεσα στα άλλα θα τονίσει την ανάγκη της να σεβαστεί η Ελλάδα τις διεθνείς συνθήκες ειρήνης που είχε υπογράψει και να οικοδομήσει κοινωνικές σχέσεις με τα γειτονικά της κράτη. Προκειμένου να επιτευχθούν τώρα οι στόχοι αυτοί, αλλά και να ξεφύγει η Ελλάδα, μπορούμε να πούμε από τον απομονωτισμό που είχε περιέλθει το 1920 για κρίκα τα ψέματα, μετά τον Νοέμβριο του 1920 με τις εκλογές που γίνονται και χάνει ο Βενιζέλος, ουσιαστικά έχουμε μια μεταστροφή των μεγάλων δυνάμεων σε βάρος της Ελλάδας και υπέρ, αν θέλετε, σταδιακά υπέρ του Κεμάλ. Επομένως, μετά τον απομονωτισμό της χώρας, οι μεσοπολεμικές κυβερνήσεις σχεδόν στο σύνολό τους θα έρθουν σε επαφή με όλα τα βαλκανικά κράτη αλλά και με ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις προκειμένου να υποδομήσουν, θα λέγαμε, νέες συμμαχίες.
0: Κύριε Τόμπρε, γιατί θεωρείτε ότι η έλευση των προσφύγων είναι σημαντική για τον ελλαδικό χώρο?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πράγματι, για μένα είναι τομή για την νεότερη ελληνική ιστορία η άφηξη. Μάλιστα, σε ένα πόνημα που σε βιβλίο που γράφω αυτή την περίοδο, μιλάω για την γέννηση του ελληνικού κράτους. Γίνεται το 1821. Και 830 με τη συνθήκη, ό,τι θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη συνθήκη της Ανεξαρτησίας. Στην πραγματικότητα, η ενηλικίωση του κράτους γίνεται το 1922 με την άφηξη των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο. Και πρόκειται για μια νέα αφετηρία, καθώς επικρατούν πλέον και λιγότερο τον προστίγων, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης στην Ελλάδα. Εξαιτία τη κόπωση, τη συνέχεια από του συνεχεί μετακινήσει των ασθενειών που του ταλαιπωρούσαν, τη υλικού και τη ακατάλληλη διατροφή των ανθρώπων αυτών, τότε ο αριθμό των προστίγων που θα φτάσει στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2022 θα πρέπει να υπολογίσουν ότι ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, οφείλω να και κάτι άλλο που θα πρέπει να υποθεί είναι ότι από του περίπου 1.220.000 πρόσφυγε, περίπου 1.100.000 έχουν έρθει στην Ελλάδα ύστερα από την καταστροφή, ενώ μόνο 150.000 έχουν έρθει πριν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όντως μιλάμε για ένα ξεριζωμό από τον Αύγουστο του 2022 και μετά.
0: Κύριε Τόμπρε, ποια μέρη να ασκεί η ελληνική πολιτεία για τους πρόσφυγες?
1: Τώρα μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση, αλλά οι δημόσιες υπηρεσίες που εποπτεύει με τις οργανισμούς, παρόλο τις οργανωτικές αδυναμίες που έχουν την περίοδο αυτή, γιατί πάντα δεν θα πρέπει να το βλέπουμε ένα ιστορικό γεγονός με δεδομένα σημερινά, αλλά με δεδομένα της εποχής που παράγεται. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι τότε δεν υπάρχει ούτε μηχανογραφικό σύστημα, ούτε οι υπολογιστές προκειμένου να απογραφούν ή να μπορέσουν να εκπαιδευτούν πάρα πολύ γρήγορα οι διάφορες υποδέσεις. Παρόλο λοιπόν τις αδυναμίες που έχει το ελληνικό κράτος, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι αντιμετώπισε αρκετά καλά τις προποίησεις που είχαν δημιουργήσει οι πρόσφυγες. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι τις κρατικές υπηρεσίες και τους φορείς που ανέλαβαν να αποκαταστήσουν τους πρόσφυγες συγκαταλέγονταν το Υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και Αντιλήψεως, που είχε ιδρυθεί τον Ιούλιο του 1922 και ενδεχομένως για να καλύψει κάποιες ανάγκες που ήδη υπήρχαν. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί το 22 να μην έχει πέσει στο μέτωπο και να μην υπάρχει ψηφιοδρομός. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τους τραυματίες στρατιώτες οι οποίοι έρχονται στον ελλαδικό χώρο και αυτών των πραγμάτων πρέπει να τους φροντίσουν τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους. Επίσης, ανέλαβαν την προστασία των προστίγων στην Ελλάδα το Υπουργείο Γεωργία, το Ταμείο Περιθάλψης των Προστίγων, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προστίγων. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να καλύφθηκαν οι πρώτες στοιχειώδεις προσφυγικές ανάγκες από το κράτος και από συλλογικούς φορείς, όπως είναι η ΔΥΜΗ, όπως είναι τα εμπορικά επιμελητήρια, όπως είναι η Σύλλογη. Καλύπτονται όμως οι ανάγκες και από τον τύπο, οι δημοσιογράφοι τα δημιουργούν εράνους, από ιδιώτες, από ξένες ιδιωτικές οργανώσεις του ανθρωπικού χαρακτήρα, οι οποίες δραστηριοποιούνταν την περίοδο αυτή στην Ελλάδα. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι οργανώσεις θα προσθέτουν τα μέγιστα στην φροντίδα των προσφύγων. Απλά θα μνημονεύσω τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, την American New Eastern Relief, την American Woman Hospital, τον Σουηδικό Ερυθρό Σταυρό, την Imperial War Relief Fund, τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και αρκετές άλλες εταιρείες. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι το έργο που επιτέλεσαν συγκεκριμένες οργανώσεις υπήρξε σημαντικό. Και ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι μόνο ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός συντηρούσε για περίπου 6 μήνες περισσότερο από 500.000 πρόσφυγες, συντήρωντάς τους τουλάχιστον με 3 γεμάτα την ημέρα. Τις ελληνικές τώρα οργανώσεις, για να μην δίνουν μόνο οι ξένοι, συμπεριλαμβάνονταν εκτός από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Ασιατικό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, οι Επιτροπές Κυριών, ο Πατριωτικός Σύνδεσμος και πάρα πολλοί άλλοι σύλλογοι. Το κόστος τώρα που ανέλαβε. Που κατέβαλε, συγγνώμη, η κυβέρνηση για την περίθαλψη και την προσωρινή αποκατάσταση των κατοίκων τα δύο πρώτα χρόνια της κατάστασης, δηλαδή το 1922 και 1923, ανερχόταν περίπου σε 1,5 εκατομμύριο, κάτι παραπάνω, σε 1.700.000 τελήνες, χρήματα τα οποία περίληψαν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, διενεργήθηκαν, όπως νομίζω ότι οι Έλληνες το έχουμε αυτό, διενεργήθηκαν πέραν σε ολόκληρη την επικράτεια, και από τον απόδημο ελληνισμό προκειμένου να συγκεντρωθούν χρηματικά ποσά για τους πρόσφυγες. Μπορώ να πω κάποια επίσης πρόσφαση για την αποκατάσταση
0: της Ελλάδας. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ο συνασπισμός τώρα δεκάδων ή και εκατοντάδων εξαφλειωμένων ανθρώπων σε πρόχειρα καταλήμματα καταλαβαίνετε ότι πυροδόθηκε και την έξαρση διαφόρων επιδημίων. Δείτε πανδημιών ή διαφόρων επιδημιών. Έτσι λοιπόν το γεγονός αυτό με τις επιδημίες και με την υγιεινή που επικρατούν στους προσφυγικούς συνηθισμούς, καθιστά αναγκαία πλέον την οργάνωση του το κράτος ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, το οποίο θα αντιμετώπιζε αποτελεσματικά την περίθαλψη των Ελλήνων. Ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε απότομα με την εγκατάσταση, καταλαβαίνετε, του περισσότερο από 1 εκατομμύριο ατόμων. Για τη βελτίωση τώρα τη δημόσια υγεία και την υγιεινή των προσφύγων έγιναν αρκετές κρατικές αλλά και ιδιωτικές ενέργειες. Και αν θέλετε, ουσιαστικά οι συνέπειες είναι αλληλένδετες. Δηλαδή, το κράτος μέχρι το 2022 την περίθαλψη, τη δημόσια αυτοπλεμητική πρόνοια την ασκούν και δίνει, δεν την ασκεί το κράτος. Πλέον, η έλευση των προσφύγων αναγκάζει το κράτος να αναλάβει την κοινωνική πρόνοια το ίδιο. Επομένως, μιλώντας για τους πρόσφυγες, καταλαβαίνετε ότι παράλληλα δομείται και η ίδια η ελληνική κοινωνία. Δομείται, ας πούμε, στην προηγούμενη περίπτωση, μιλώντας για αυτούς και για την υγιεινή και για την διαμαντική καταπολέμηση των ασθενειών από τους πρόσφυγες, παράλληλα μιλάς εκ των πραγμάτων και για τη δομή του ελληνικού συστήματος υγείας. Έτσι λοιπόν, τα αποτελέσματα από τις συγκεκριμένες ενέργειες δεν ήταν αναμενόμενα όπως πίστευα τουλάχιστον οι εθήνοντες, καθώς τα ποσοστά θνησιμότητας στον προσφυγικό κόσμο συνέχισαν να παραμένουν και μετά τις πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός δημοσίου συστήματος υγείας αρκετά υψηλά και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπολογίζεται μάλιστα ότι μόνο τους 29 μήνες από τον ερχομό των προσφύγων, δηλαδή μέχρι θα λέγαμε την άνοιξη του 1923, είχαν πεθάνει περισσότεροι από 70.000 άτομα. Τα υψηλότερα αυτά ποσοστά θανάτων αποδίδονται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως την ψυχική και σωματική κόφωση των προσφύγων, τις άθλιες συνθήκες άφηξης και διαβίωσής τους, την κακή ποιότητα διατροφής, την έξαρση των μολυματικών και επιδημικών ασθενειών, όπως είναι εξαρτηματικός τύφος, όπως είναι η ρουγιά, όπως είναι η γρήπη, η ελονοσία, η χυματίωση, ασθενείς δηλαδή που σήμερα δεν ισχύονται. Τώρα, θα πρέπει να πούμε επίσης ότι το κράτος για να αντιμετωπίσει τις ασθένειες αυτές και να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις στον ελληνικό πληθυσμό, ίδρυσε τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, διάφορα αστιατρία, αλλά και προσφυγικά νοσοκομεία. ουσιαστικά πραγματοποιείται. Τώρα, κάτι άλλο θέλω να πω επίσης, ότι ύστερα τη διάλυση του Ταμείου Παιδε Θάλψεως, η υποστηρική στέγαση ανέλαβε η Επιτροπή Εφαντάσης Προστίβων. Ακριβώς η είδηση αυτής της Επιτροπής καταδεικνύει αφενός τη διεθνοποίηση που ανέλαβε το πρόβλημα της προσδιοργικής αποκατάστασης και αφετέρου τη διάθεση που υπάρχει και μια μονιμότερη και καθολική διαχείριση των προσδιοργικών θεμάτων μετά την διευθέτηση της ανταλλαγής των πληθυσμών. Η οποία Επιτροπή Ανταλλαγής Πληθυσμών ουσιαστικά είναι στη Λοζάνη, είναι σήμερα στη Λοζάνη, τον Ιανουάριο του 1923. Ας σημειωθεί πάντως ότι παρόλη την οικοδομική δραστηριότητα που σημειώθηκε την περίοδο 1922-1925, οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν ήταν ελάχιστες σε σχέση μάλιστα με τις παράδειγες ανάγκες του πληθυσμού. Στη συνέπεια, οι πρόσφυγες αναγκάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα να ζουν σε πρόχειρες κατασκευές ή σε διαθέσιμους δημόσιους και ιδιωτικούς εργαζόμενους χώρους. Όσο για τη δημόσια παρουσία και τη συλλογική δράση του προσφυγικού φορολογικού χώρου, αυτή εκφράστηκε σύμφωνα με τον Γιώργο Τσεδόπουλο, είτε μέσω του τύπου είτε μέσω της ειδήσης προσφυγικών οργανώσεων, πολιτιστικών συλλόγων και επιστημονικών οργανισμών. Τώρα, τα δε πρώτα έτη της παραμονής στην ελληνική επικράτεια, η πλειονότητα των προσφύγων ανεχόταν ακριβώς αυτές τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, επειδή θεωρούσε ότι η παραμονή της στην Ελλάδα θα είναι προσωρινή. Οι πρόσφυγες ήξεραν μάλιστα ότι

0: μιλήσω μετά, θα μου επιτρέψετε να μιλήσω μετά για το κομμάτι που αφορά τις αντιπαλότητες που δημιουργήθηκαν, γιατί πάντα δυστυχώς δεν ήταν όλες, η συμβίωση δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις ρόδινη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Υπήρχαν κάποιες φορές που υπήρχαν και προβλήματα με το
0: συνέχεια. Η σημαντικότερη λοιπόν, όπως προανέφερα, κάτω των προσφύγων, ήταν η εθνική ομοιογένεια που επήλθε στο ελληνικό κράτος. Γιατί όλος στην σύμβαση του Ζάνη, ο ένας στους τέσσερις περίπου κατοίκους της χώρας δεν ήταν Έλληνας. Έχουμε μουσουλμάνους, έχουμε βούλγαρους, υπάρχουν Σέρβοι, αλλά κατά κύριο λόγο μιλούμε για τις Τούρκους και για Βουλγάρους. Ήστερα από τη σύμβαση, το ποσοστό των Ελλήνων θα ανέχει πλέον στο 93-94%, 93,8% για την ακρίβεια, ενώ η εγκατάσταση του ενός τρίτου του αστικού και των τριών τετάρτων του αγροτικού πληθυσμού των προστίγων θα πραγματοποιηθεί στην Μακεδονία και στην Δυτική Θράκη, αλλάζοντας έτσι την εθνολογική σύνθεση στις συγκεκριμένες περιοχές. Και παράλληλα κατοχύρωσε σε αυτές τις περιοχές την ελληνικότητά τους, η οποία αμφισβητείται κατά καιρούς από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, μάλιστα, σε λόγο που εκπώνησε το 1929, τόνιζε χαρακτηριστικά ότι δεν υπήρξε ποτέ λοιπόν ελληνικό κράτος εξίσου μεγάλων όπως αυτό το οποίο έχουμε σήμερα. Και μάλιστα τόσο ομοιογενές. Επιπλέον, ας πούμε ότι η προσφυγική κατάσταση στην Ήπεθρο της Μακεδονίας ενίσχυσε το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή και υποχρέωσε σε ένα σημαντικό αριθμό σλαβόφωνων, περίπου γύρω στους 50.000 άτομα, να μεταναστεύσουν είτε προς τη Βουλγαρία με τη συνδίκη του ΕΝΕΙΓΗ, είτε τη Σερβία, είτε προς την Αμερική. Θέλετε να μιλήσουμε για τα πολιτικά αλλαγή.
1: Ναι. Και όπως μας είπατε, υπήρχαν μεταξύ και των ντόπιων και των μικρασιατών προσφύγων, θα λέγαμε κάποιες φορές και κάποιες δεν τους είναι όλες τις φορές με ύπνο και με συμπάθεια όλες τις φορές.
0: Ακριβώς. Θα πω και θα ξαναδείτε το εξής. Για να είμαστε ειλικρινείς, θα πρέπει να πούμε

0: περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτήσει πρόσφατα από τους μουσουλμάνους πρόσφυγες, επειδή θα είχαν αγοράσει από αυτούς με προφορικές συμφωνίες, με σελέτη όπως λεγόντουσαν, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι μουσουλμάνοι, επειδή ήξεραν ότι θα φύγουν με την ανταλλαγή πληθυσμών, τα πούλησαν, θα λέγαμε, κάτω του κόστου σε πάρα πολλές εξυπηρετικές τιμές. Και φυσικά υπήρξαν ντόπιοι οι οποίοι άφησαν την ευκαιρία και εκμεταλλεύτηκαν. Όμως τα πράγματα εκ των υστέρων θα αλλάξουν, καθώς αυτά ουσιαστικά δεν θα θεωρηθούν νόμιμες συναλλαγές, με αποτέλεσμα θα πρέπει να επιστρέψουν στο κράτος προκειμένου το κράτος να διαθέσει εκεί που έχει ανάγκη και οι ανάγκες έχουν οι πρόσφυγες.
1: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Γενοκτονία Μικρασιατών, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή σε όλες εκείνες τις συνέπειες που προκάλεσε η μικρασιατική καταστροφή στον ελλαδικό χώρο. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Νίκο Τόμπρο. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Τόμπρε, για το πώς αντιμετωπίζονται από τους ντόπιους οι πρόσφυγες?
0: Είναι, ξέρετε, τόσο απελείωτο το θέμα που θα θέλαμε πάρα πολλές εκπομπές προκειμένου να το καλύψουμε, και μάλιστα με λέγα ούτε εν μέρη. Λοιπόν, οι προσφυγές λοιπόν των ντόπιων και των γηγενών και των ντόπιων και των προσφύγων αγροτών είχαν την αιτία τους ακριβώς στα διεκδικούμενα εδάφη. Οι συγκεκριμένες εντάσεις επέβαλαν στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων την αναγκαστική μετακίνηση των προσφύγων και τη μετακίνησή τους και την εγκατάστασή τους σε μη διεκδικούμενες καλλιεργήσιμες γέες. άφησε να ρευκαστεί για τους ντόπιους. Έτσι, ο πρόσφυγας πρόβαλε την εργατικότητά του σε αντιπαραβολή με τη ραθυμία που υποτίθεται ότι σύμφωνα με τον πρόσφυγα χαρακτηρίζει τον γηγενή εργάτη, ενώ θα τονίσουν και την ευσέβειά τους συγκριτικά με την ευσέβεια των ντόπιων. Δεδομένου μάλιστα ότι οι περισσότεροι αυτόχθονες που έρχονταν από πόλεις της Μικράς Ασίας και του Πόντου κατηγορούσαν τους ντόπιους για τον επαρχιακό τους τρόπο και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά και το πολιτιστικό τους επίπεδο. Τώρα, την αντίθεση γηγενών και προσκλήγων ενέθινε και η κοινωνική απομόνωση που δημιουργούσε η κατάστασή τους σε ιδιαίτερους χώρους όπως τα διάφορα χωριά και οι συνοικισμοί. Θα χρειαστεί, όπως σας είπα, να περάσουν αρκετά. Αρκετές δεκαετίες, μία-δύο δεκαετίες, να φτάσουμε στην γραφή του 1940 για να εξαλειφθεί ακριβώς η διαχωριστική γραμμή μεταξύ γηγενών και προσφύγων.
1: Κύριε Τόπρε, ποια είναι η συμβολή των προσφύγων στην πολιτική ζωή της χώρας?
0: Η εγκατάσταση τώρα αυτού του πολύ μεγάλου αριθμού προσφύγων σε συνοικισμούς γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά έγινε, αν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις με πολιτικά κριτήρια. Δηλαδή, οι φιλοβενιζελικές κυβερνήσεις ή, αν θέλετε, κυβερνήσεις που ανεβαίνουν στον ελληνικό χώρο μετά την μικρασιατική καταστροφή, μετά την επανάσταση του 1922 δηλαδή, θα φιλήσουν μέσω της αστικής αποκατάστασης να αλλοιώσουν πολιτικά την σύνθεση του εκλογικού σώματος, το οποίο η μειονότητά του ανήκει στον αντιβενιζελικό χώρο, γιατί, ας πούμε, είναι φιλοβασιλική. Έτσι, λοιπόν, θα
1: σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της ομιλίας μας.

0: πρόσφυγε στην οικονομία της Ελλάδος.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Απότομη των αθλητισμών της Ελλάδας ήταν λογικό να επηρεάσει τον τομέα της εγχώριας οικονομίας. Είναι λογικό. Η υποχρέωση των ελληνικών κυβερνήσεων να αποζημιώσουν τους πρόσφυγες, η ανάγκη επίσης να αποκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι και να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία αποτέλεσαν βασικές παραμέτρους σε αυτό το μέλλον. Οι αποζημιώσεις υπήρξαν όντως ένα δύσκολο εγχείρημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως όπλο των πολιτικών παρατάξεων σε διάφορες κομματικές αντιπαραθέσεις του Μεσοπολέμου. Καταλαβαίνετε, πάντοτε κάπως έτσι γίνεται λίγο στην πολιτική. Τα ελλείμματα επίσης που παρατηρήθηκαν στους προϋπολογισμούς περίοδους αυτής συνδέονταν άμεσα με την κοινωνική πολιτική που είχε αναλάβει το κράτος. Εδώ μιλάμε πάντα για την κρατική οικονομία. Θα επανέλθω βέβαια στη συνέχεια, θα αναφερθούμε και στην ιδιωτική οικονομία. Για την αποκατάσταση των προσφύγων χρειάζονταν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι, στους οποίους η χώρα, όπως έχω ήδη τονίσει, ότι δεν διέδρεται. Με αποτέλεσμα η εξέφρασή τους να χρειαστεί να καταφύγουμε στον εξωτερικό δανεισμό. Η ταχύ όμως σύναψη των δανείων επέβαλε, όπως ήταν φυσικό, δυσμενής για την Ελλάδα όρους, τα αρνητικά αποτελέσματα των οποίων θα φανούν λίγα χρόνια αργότερα με την οικονομική κρίση του 1929. Τώρα, το πρόγραμμα αποκατάστασης των προσφύγων, τόσο από το κράτος και από την ΕΑΠ, είχε ως βασικό του πλαίσιο την πρόθεση της γεωργίας και της δημιουργίας μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η προσπάθεια να ενισχυθεί η ιδιοκτησία βασίστηκε ότι η παρουσία πολυάριθμων άστεγων προσφύγων θα μπορούσε να ανατρέψει τις υπάρχουσες κοινωνικές ισορροπίες και να δημιουργήσει ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της δημιουργίας μικροϊδιοκτητών, κατακαιρματίστηκαν όσα μεγάλα κτήματα είχαν απομείνει στην ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ανήκαν σε μονές του Αγίου Όρου. Η άποψη ότι οι αγρότες ήταν αδύνατο να ενταχθούν στον κομμουνισμό εφόσον θα είχαν αποκτήσει έστω και ένα πολύ μικρό κομμάτι γης ήταν κοινή τόσο στις ελληνικές κυβερνήσεις όσο και στην κοινωνία των εθνών. Αντίθετα, η μετατροπή των προσφύγων σε εργατικό προλεταριάτο θα μπορούσε να δημιουργήσει διάφορες κοινωνικές αναταραχές, όχι μόνο στη χώρα, αλλά και στα Βαλκάνια γενικότερα. Η εγκατάσταση τώρα των ανθρώπων αυτών πραγματοποιήθηκε θεματικά, όπως σας είπα, και οι διάφορες προσφυγικές ομάδες επέλεγαν μέσα από συγκεκριμένες κατηγορίες γερών που τους υποδείχνουν οι υπάλληλοι της Επιτροπής Αποκατάστασης.
0: πολιτισμό της Ελλάδος.
1: Αφού η ελληνική αστεία, η ανατολική στράκη και του πόντου, θα διαμορφώσει πολλές δεκαετίες πριν τον ερχομό στην Ελλάδα ένα αξιόλογο πολιτιστικό υπόβαθρο, άσκησε με την εγκατάστασή του στην μια της πατρίδα ιδιαίτερη επίδραση τόσο στο λαϊκό όσο και στο λόγιο πολιτισμό. Η δημιουργία αυτού του πολιτιστικού υποβάθρου ήταν την πάλι το εκτεταμένο σχολικό δίκτυο που υπήρχε τη πατρίδα του συνείδηση και λειτουργία αυτομισμένων πνευματικών ιδρυμάτων, οικονομική ευμέλεια των μικραφιακών, ο κοσμοπολιτισμό που υπάρχει στι πόλει τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μάλιστα, οι άνθρωποι αυτοί, χωρί φιλελεύθερων αντιλήψεων και πολιτιστικών αξιών, ανέδειξαν ένα πλήθο σημαντικών προσωπικότητων σε ολόκληρο το φάσμα τη πνευματική καλλιτεχνική δημιουργία. Και εδώ θα αναφέρουμε ενδεικτικά τη λογοτεχνία και την ποιήση στι δεκαετίε, τι οποίε οι Έλληνε στην Μικρασία αποτέλεσαν μια διακριτή ομάδα εντό τη γενιά του 30, που αποδεσμεύτηκε από τα καθιερωμένα μοντέλα και επιδίωξαν να ανανεώσουν την μοντελογραφία. Θα αναφέρω ενδεικτικά του στρατή Μυριβίλη, τον Ηλία Βενέση, τον Φωτεινότοπο, τον Στρατιδούκα, την λεγόμενη Αιωλική Σχολή. Αλλά και ποιητέ όπω ο Γιώργο Εφέρη, που εμπνεύτηκαν από τι ιδιαίτερε πατρίδε του και επιδίωξαν να διατηρήσουν μέσω τη πνευματική εργασία τη συλλογική μνήμη ζωντανά τα όσα είχαν βιώσει κατά τη διάρκεια τη μεταφραστική εκστρατεία τη καταστροφή. Επιπρόσθετα, εδώ ολοκληρώνω, η μικρασιά τη λόγη που είχαν ζήσει τον θεριζωμό, την προσφυγιά, την ανθρώπινη απώλεια, την εξαφίωση, τον πόνο, ήταν λογικό να θελήσουν να καθιερώσουν νέε συγγραφικέ αρχέ και να αναθεωρήσουν του έω τότε στόχου του και τα ιδανικά του και τα ιδανικά του ελληνικού έθνου.
0: Συμπερασματικά, τι θα λέγαμε, κύριε Τόμπρε, τι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελληνικό χώρο?
1: Αναφίβολα, η μικρασιατική καταστροφή αποτελεί σταθμό για το ελληνικό κράτος, αφού σηματοδότησε την εγκατάσταση σε αυτό περισσότερο από 1 εκατομμύριο νέους κατοίκους. Αριθμό που ξεπερνάει κατά πολύ το 1/4 του υπάρχοντος ελληνικού πληθυσμού. Το γεγονός αυτό είχε ως εθνολογική συνέπεια να συγκεντρωθούν έως το 1923 το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού έθνους εντός περιγραφικών ορίων του επικράτη. Η έλευση επίσης στην Ελλάδα ενός τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων ήταν λογικό να αλλάξει την εικόνα της χώρας τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό χώρο, αφού οι πρόσφυγες αγωνίστηκαν σκληρά για να ξαναδημιουργήσουν όσα είχαν χάσει τις πατρίδες τους. Συμπερασματικά λοιπόν, όσο έχουμε πει μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε, να αναφέρουμε μάλλον όσα σημειώνει σχετικά ο Σπύρος Τζόκας, ο οποίος λέει ότι χάρη στον προσφυγικό κόσμο διευρύνθηκε σημαντικά η εσωτερική αγορά, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες αγροτικής μεταρρύθμισης, προσθέθηκαν άφωνα ειδικευμένα ή μη εργατικά χέρια στην ουσία στη βιομηχανία, τονώθηκε η οικονομία της χώρας, απέκτησαν εθνική ομοιογένεια οι νέες χώρες της Βόρειας Ελλάδας και προωθήθηκαν νέες ιδέες που αναβαθμίστηκε το πολιτιστικό επίπεδο της χώρας.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Αντέχομαι.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τον κύριο Νίκο Τόμπρο. Οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής στον ελλαδικό χώρο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννατζή.

και ακροατές χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Σόζον Κυριώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στις δύο προηγούμενες εκπομπές, βλέποντας τον Παντοκράτορα στο μέσο ενός Ορθόδοξου ναού, μιλήσαμε για τη θεολογία, για το πρόσωπο του Θεού, ιδιαίτερα για το πρόσωπο του Υιού, για το έργο του Υιού, για το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Χωρίς να μετακινηθούμε από το κέντρο του ναού, κατεβάζουμε το βλέμμα μας προς την Ανατολή και εκεί, στην αψίδα του Ιερού Βήματος, βλέπουμε την εικόνα της Πλατιτέρας, προς Ανατολάς, προς τη λεγόμενη αψίδα του Ιερού. Δεσπόζει η παράσταση αυτή της Πλατιτέρας των ουρανών ή, εν συντομία, της Πλατιτέρας. Πρόκειται για την παράσταση της Παναγίας, που συνήθως είναι με τον Χριστό στο στήθος της, ενώ άλλες φορές είναι με ανοιχτά τα χέρια, σαν μια αγκαλιά που περιμένει. Ο λόγος, λοιπόν, σήμερα είναι για το πρόσωπο της Παναγίας. Η θέση της Παναγίας στην αψίδα του ναού παραπέμπει στα έσχατα. Η αψίδα του ναού εικονολογεί πάντοτε τα έσχατα, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού. Ωστόσο, η Παναγία βλέπει προς εμάς. Και αν δεχτούμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση των εσχάτων, ότι δηλαδή στη Θεία Λειτουργία τα έσχατα γίνονται παρόντα, τότε έχουμε έναν άξονα με την Πλατιτέρα από την Ανατολή να αγκαλιάζει όλον το λαό που είναι στραμμένος προς Ανατολάς. Σας θυμίζω ότι εικονίζει η ίδια η σύναξη της Θείας Ευχαριστίας. Ενώ στην αρχή ξεκίνησε ως ένας κύκλος γύρω από ένα τραπέζι, όπου στην κορυφή του τραπεζιού υπάρχει